0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

Picture me upon your knee, just teeth for two and 2 foot.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, και όπως πάντα συντονισμένη στο Κόσμος 93,6. Επιστροφή στη βάση μας, στην ώρα μας, 5 λεπτά μετά τις 6. Για μας τους πρωινούς θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

μετά από σχεδόν ένα μήνα, μη σας πω και παραπάνω, επιστροφή στην ώρα μας, γιατί αυτό το μήνα αντικαθιστούσαμε τον Προκόπη Δούκα που έλπισε διακοπές. Επιστροφή λοιπόν στη βάση μας, εμείς οι πρωινοί που τέτοια ώρα βρισκόμαστε στη δουλειά ή γυρνάμε από δουλειά. Είναι η ανατολή του ηλίου, θα είναι 4 λεπτά μετά τις 7, σχεδόν σε μία ώρα. Η δύση του ηλίου 7 και 36 σήμερα. Σήμερα είναι και του Τιμίου Σταυρού, γιορτάζουν πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να τους πείτε και χρόνια πολλά ο Σταύρος ή η Σταυρούλα. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να πείτε κάτι, να προτείνετε κάτι ή απλά μια καλημέρα. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα και πάλι.

πολλά και συγκινητικά θα έλεγα τα μηνύματά σας στην αρχή της εκπομπής. Ξαναβρεθήκαμε. Καλή σχολική χρονιά, μου λέει η ακροάτρια. Βέβαια, ξεκινάνε και επίσημα. Θέλετε, γιατί είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή, τα σχολεία σήμερα. Οπότε, πάρα πολλοί ακροατές αυτή την ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, γιατί είναι αρκετά νωρίς τώρα, έχουν ξυπνήσει για να ετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις, μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 26 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς. Θεσσαλία ακόμα πιο πάνω στους 31 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 29 βαθμούς. Επτάνησα μέχρι 30 βαθμούς σήμερα. Και στην Κρήτη μέχρι τους 30 βαθμούς επίσης η θερμοκρασία. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, όχι όμως βροχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου σήμερα. Διαβάζω τις βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία εκεί από 17 μέχρι 29 βαθμούς. Στην Αττική τώρα υπάρχει, λέει, πιθανότητα να ψυχαλύσει τοπικά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πρόβλεψη επίσημη από το meteo.gr, δηλαδή που να χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχαλύσει. Θα ψυχαλύσει λοιπόν τοπικά, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι, εντάξει, υψηλές. Θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 και θα κυλήσει έτσι και τις επόμενες μέρες, μέχρι και την Πέμπτη που είναι η πρόβλεψη που βλέπω εδώ. Θα έχει κάποια σύννεφα στην Αττική, αλλά οι θερμοκρασίες θα είναι κανονικές για την εποχή, εκεί μέχρι τους 30-31 βαθμούς.

Πάμε να δούμε και αυτό το υπερβόητο ημερολόγιο της ημέρας που λέμε κάθε μέρα. Μερικά πραγματάκια που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1935 η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει, λέει, την απόφασή της για την επέκταση του σιδηροδρόμου, του ηλεκτρικού τότε, μέχρι την Κηφισιά. 1979 η δωροληψία τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών σύμφωνα με μια τροποποίηση που έγινε τότε το 79 στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. 1980 μια μεγάλη μέρα για τους μαθητές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τότε καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ήταν εξετάσεις που πραγματικά ήταν πολύ αγχωτικές. Μέχρι το 80 ισχύει, για να πας από το δημοτικό στο γυμνάσιο έπρεπε να περάσεις αυτές τις εξετάσεις. Καταργούνται λοιπόν το 1980 και ξανακούω τους μαθητές να έχουν έτσι έναν στεναγμό, μια ανακούφιση. 2003 οι Σουηδοί απορρίπτουν με ψήφισμα την ένταξή τους στο μηχανισμό του ευρώ εντός αγωγικών και συνεπώς και την εισαγωγή του νέου νομίσματος στη χώρα τους. Και σαν σήμερα το 2005 ο διεθνής οργανισμός World Travel Awards, που είναι παγκόσμια ταξιδιωτικά βραβεία, αποφάσισε να απονείμει το πρώτο βραβείο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ευρώπης στον ΕΟΤ. Η απονομή έγινε στο Λονδίνο λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του 2005. Γενέθλια σήμερα και για την Αγιώ, το κανονικό της όνομα είναι Τζόι Ολασουνμπίνκο Ογκουμάκιν, είναι Γερμανίδα, γεννήθηκε μάλλον μεγαλώσει στη Γερμανία, τραγουδίστρια, ηθοποιός. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και γνωρίζει ακόμα και στη χώρα μας. Στην Ελλάδα αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από αυτό το τραγούδι, αυτό το Down on My Knees, ένα τραγούδι που είχε γράψει για ένα δύσκολο χωρισμό που είχε εκείνη την εποχή. Με τι άλλο, το καταλαβαίνεις, λέει, και στη φωνή της. Ήταν πολύ συγκινημένη όταν το τραγούδουσε. Κλιπαρούσε το σύντροφό της να γυρίσει γονιπετής Down on My Knees. Είχε πει ίδια σε μια συνέντευξή της ότι δεν ήθελε να δείξει ο σύντροφό της πόσο πολύ υπέφερε, οπότε αποφάσισε να το μεταφέρει στο τραγούδι της, σε αυτό το τραγούδι, και να πει ότι έχει πέσει στα γόνατα και θα ήθελε πάρα πολύ να γυρίσει. Plot twist που λένε και στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος γύρισε αυτός, ή τέλος πάντων κάποια στιγμή τα βρήκαν, έγιναν ζευγάρι και απέκτησαν μάλιστα μαζί και ένα γιο. Και αυτό είναι το τραγούδι που την έκανε γνωστή, τεράστια επιτυχία τότε και στη χώρα μας, Down on My Knees.

Μου γράφει ένα ακροατή ο Κώστας. Πάντως λέει και εγώ θα γύριζα με τέτοιο τόνο στη φωνή της. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω για εσάς, εμένα πάντα με έκανε να αισθανθώ κάπως άβολα. Είναι τόσο πολύ αυτό το παρακαλετό, το πεθαίνω, γύρισε σε μένα, είμαι στα πόδια, στα γόνατα, έχω πέσει σε κλιπαρό. Είναι τόσο σπαρακτικό που αισθάνεσαι κάπως άβολα. Δεν θέλεις να τα ακούς, δεν θέλεις να μπαίνεις στα προσωπικά τους. Πώς να το πω, κάπως έτσι ένιωθα πάντα με αυτό το τραγούδι. Από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα 1974, ο Έρικ Κλάπτον στην πρώτη θέση στην Αμερική, στο Billboard, με τη δικιά του εκδοχή του τραγουδιού του Bob Marley, το I Shot the Sheriff.

0: Στις ειδήσεις σήμερα, πρώτη είδηση είναι το πλήθος κόσμου που ήταν είχε συγκεντρωθεί από χθες το βράδυ στη Νίκαια για την ολονύκτια προστιμή του Γιώργου Μαζονάκη, αποδίδοντας φόρο τιμή στον καλλιτέχνη. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί, υπάρχουν και τα πλάνα, μπορείτε να τα δείτε, που περίμενε υπομονετικά για ώρες και σίγουρα τραγουδούσε τα τραγούδια του. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Διαβάζοντας αυτές τις μέρες πάρα πολλά πράγματα για το ΚΑΡΠΑ, αυτή την μέθοδο για να επαναφέρεις κάποιον που έχει καταρρεύσει ή δεν αναπνέει, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, έτσι το λένε, διάβασα μία είδηση η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στη Σουηδία λοιπόν έχουν ένα πρόγραμμα που λέγεται SMS Livradare, που σημαίνει στη γλώσσα τους διασώστες μέσω SMS. Είναι ένα πρωτοποριακό εθελοντικό σύστημα έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει και στη Δανία, αλλά οι Σουηδοί το ξεκινήσανε και ειδοποιεί λοιπόν αυτό το σύστημα μέσω SMS εκπαιδευμένους πολίτες μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό, ώστε να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Δηλαδή υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί ότι μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, άνθρωποι, όχι γιατροί, κανονικοί, έχουν καταγραφεί, υπάρχουν τα κινητά τους και όταν λοιπόν στο 112 αναφέρεται ένα ύποπτο περιστατικό καρδιακής ανακοπής, το κέντρο ελέγχου, το 112, βλέπει ταυτόχρονα πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος και ποιοι άνθρωποι τριγύρω του είναι πιστοποιημένοι που μπορούν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και του στέλνει μήνυμα ταυτόχρονα με το ασθενοφόρο. Εντάξει, έρχεται και το ασθενοφόρο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα πρώτα λεπτά, κάθε λεπτό μετράει και η πιθανότητα, λέει, επιβίωσης μειώνεται κατά 10% για κάθε λεπτό που περνάει χωρίς ΚΑΡΠΑ. Η εφαρμογή λοιπόν δείχνει στο χάρτη την ακριβή τοποθεσία του ασθενού, τη διαδρομή που θα πρέπει να πάρει ο άνθρωπος στον οποίο έρχεται το SMS για να βρεθούν δίπλα στον ασθενή και επίσης και τη διαδρομή που υπάρχει ο πλησιέστερος δημόσιος απεινιδωτής. Οπότε έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να επιβιώσει ο ασθενής και περίπου, λέει, στο 40%. Το σύστημα, έψαξα να δω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην χώρα μας, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια εφαρμογή που λέγεται I Save Lives, την οποία αν το έχεις στο κινητό σου κάνει περίπου την ίδια δουλειά, αλλά δεν είναι όπως στη Σουηδία που είναι το πρόγραμμα αυτό ενσωματωμένο στο κρατικό σύστημα. Οπότε όταν κάποιος καλεί το 112, το ίδιο το κέντρο ελέγχου, το 112, πατάει το κουμπί και...
1: Το 2018, μας λέει ο κύριος Αντιστένης.
2: Αυτή είναι μια άλλου είδους. Όταν ένας άνθρωπος, είτε είναι εν ζωή, είτε αφού έχει φύγει από τη ζωή, καταφέρνει να συγκεντρώσει τόσο πολύ κόσμο, αυθόρμητα όμως, γιατί αυτό είναι αυθόρμητο.
1: Για το
2: ρέμο, λέω, και για το, αυτή την αγρυπνία που έγινε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, ο κόσμος, για παράδειγμα, που είδα να συγκεντρώνεται ξαφνικά, που το έμαθε και αυτά και πήγε στη Νίκαια, εμένα με εντυπωσίασε αυτή η εικόνα. Mm. Με εντυπωσίασε. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, και ήταν και μέχρι πολύ αργά το βράδυ.
1: 7 βαθμούς έχει στην Κοτήλη, μας λέει ο κύριος Κώστας. Νομίζω ότι ο κύριος Κώστας πάντα μας στέλνει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό που λες για τον κόσμο που πήγε και μαζεύτηκε, έτσι, ο οποίος δεν έχει καμία σκοπιμότητα ή κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ειδικά το βράδυ που δεν λειτουργούν να πεις ότι το μεσημέρι πάω για να περάσω και από το κανάλι, να με δείξει και το κανάλι.
2: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ας πούμε. Το βράδυ δεν έχει καμία ανάγκη τέτοια, ας πούμε, ο κόσμος που πηγαίνει εκεί. Το λέω γιατί βλέπω κάτι αναρτήσεις, ας πούμε, πολύ απ' έξω και από πάνω και αφιψηλού, ας πούμε, του στυλ αυτό είναι κατάδια και διάφορα τέτοια. Άρα αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν όπως πιστεύουν και όπως το πιστεύουν και όπως το αισθάνονται. Δηλαδή, γιατί πρέπει και καλά, ας πούμε, μπορείς να βγάλεις διάφορα συμπεράσματα, αλλά okay, δεν είναι η ώρα.
2: Είναι ο ελιτισμός αυτός που διακατέχει κάποιους, γιατί θεωρούν, ας πούμε, ότι αν ήταν κάποιος άλλος, Αν ήταν για κάποιον άλλον αυτό, δεν θα αντιδρούσα.
1: Αυτό λέω. Είναι φυσιολογικό, ναι, ας πούμε, για κάποιον να τον θρηνούνε, ναι, άλλο για κάποιον άλλον. Ρε, γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί εμείς και οι άλλοι, ή ξέρω εγώ, ή με αυτούς ή με εμάς.
2: Γιατί αυτό το διχαστικό λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα, Διονύση μου. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό που έχουμε πει, αυτή η τοξικότητα και ο ελιτισμός, το πες, ή όπως αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, μαζί.
2: Ναι. Το διάβασα και εγώ τέτοιες αναρτήσεις.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Αυτό μας αξίζει.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Κάτι τέτοια. Τι λέτε, ρε παιδιά, σοβαρά τώρα.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ο καθής εφοετάχθη και ο καθένας κρίνει με βάση τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, τα δικά του θέλω, πιστεύω και οτιδήποτε.
2: Σκεφτόμουν. Μου αφορμή αυτό, ότι λέω τι καλά που ήμασταν, το σκέφτομαι καμιά φορά αυτό, όταν ο καθένας έλεγε τη γνώμη του αλλά στο διπλανό του
1: ή στους φίλους του.
2: Ναι,
1: έπαιρνε το, σήκωνε το τηλέφωνο, ναι, για να μιλήσει, ναι, με το φίλο του και έλεγε τη γνώμη, πούμε, του, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό έμενε εκεί.
1: Τώρα έχουμε τα social media, τώρα, δεν υπάρχει, ναι. Λες, γίνεται κάποιο είδους διαγωνισμός, ας πούμε, και διαγωνισμός ποιος θα πει την μεγαλύτερη ή θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια και θα έχει τα περισσότερα likes ή φατσούλες που κλαίνε ή που οργίζονται, ξέρω εγώ. Λες και έχει καμιά σημασία. Κερδίσουν κάτι. Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει. Τώρα πού πας, Ζούκερμπεργκ?
2: Τι?
1: Το κύριο θέμα το Σαββατοκύριακο σε όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης όλου του κόσμου δεν ήταν αυτά που συζητάμε εμείς. Ήταν τι θα γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι βγήκε ένας τύπος της Anthropic, ένας πρώην είναι, δεν ξέρω, νυν της Anthropic, και είπε: παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτός ο διαγωνισμός που έχουν, ο διαγωνισμός που κάνουν οι εταιρείες και οι χώρες για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην τεχνητή νοημοσύνη ανεξέλεγκτα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκαν εντωμεταξύ στοιχεία τα οποία σε πιάνουν λίγο ανατριχίλα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τύποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη και είχαν αναλυτικότατες πληροφορίες για το πώς να κατασκευάσουν με απλά υλικά βιολογικό όπλο. Υπήρξε, αυτό κατήγγειλε ο διευθυντής της Anthropic, αυτονομήθηκαν κάποια στιγμή κάποιες λειτουργίες της αυτόνομης της τεχνητής νοημοσύνης και συνασπίστηκαν τρόπον την, αυτά που έχουμε δει σε ταινίες να γίνονται πριν από, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, ας πούμε, συνασπίστηκαν τρόπον την και παράκουσαν τις οδηγίες ή τις εντολές, δηλαδή απέκτησαν βούληση τρόπον την. Και λένε ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζει αυτός ο ανταγωνισμός μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Μάλιστα χρησιμοποίησε τον όρο ότι μπορεί σε 10 χρόνια να καταστρέψουν την ανθρώπινη ζωή, και κάποιος σου έπιασε σύγκριο.
2: Πριν από περίπου, όχι στην προηγούμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ή στην προπροηγούμενη, δεν θυμάμαι, πολλοί ηγέτες, εκ των οποίων και ο δικός μας, είχαν βγει, είχαν μιλήσει και είχαν πει ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν και σε εθνικό επίπεδο. Και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ας πούμε, πώς να το πω αυτό, οργανισμούς, διεθνείς οργανισμούς, ή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να μπουν περιορισμοί. Δεν είχε ασχοληθεί κανένας.
1: Επειδή είπες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ρωτήσανε χθες τον Τραμπ που είχε πάει στην Ιρλανδία για να παίξει γκολφ και παρεμπιπτόντως συναντήθηκε με κάποιους αρχηγούς εκεί πέρα κτλ. Το ρωτήσανε τι λέτε για αυτή τη δήλωση που έκανε CEO, ξέρω εγώ, της Anthropic, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι ασχατολογικά και κινδυνολογικά, λένε διάφορες αχλαμάρες. Σημασία έχει ποιος θα είναι μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όποιος κερδίσει την τεχνητή νοημοσύνη νικάει. Αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε. Και εμείς είμαστε πολύ μπροστά από την Κίνα και θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η πρώτη δύναμη στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το νοιάζει. Αυτό το νοιάζει. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο. Κοίταξε τώρα.
1: Πιο κοντόφθαλμο, ας πούμε. Πεθαίνεις, πώς το λένε.
2: Έχει άλλα προβλήματα τώρα ο Ντόναλντ.
1: Ναι,
2: γιατί
1: έχει.
2: Δεν μπορεί να βρει κιόλας και εκπρόσωπο τύπου. Γιατί έφυγε το κοριτσάκι, η κυρία αυτή, η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία. Δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω το λέω επειδή είναι νέα. Η κυρία Λέβιτ, γιατί έγινε μητέρα και αποφάσισε να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και λέει δεν έχει καταλήξει ακόμα ποιον θα βάλει, δεν βρίσκει τον ιδανικό, ας πούμε, είναι αντικατάστατη προς το παρόν η Λέβιτ, και έτσι λέει θα βγάζει τους υπουργούς να κάνουν το briefing. Το briefing είναι αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, ανάλογα με το θέμα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Θα είναι για τον πόλεμο, θα βγαίνει ο Χέξεφ.
2: Ωραία,
1: είναι
2: ωραία.
1: Για την οικονομία, θα βγαίνει ο Μπέσετ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι για το εμπόριο και για τους δασμούς, θα βγαίνει ο Λούτβιχ. Ξέρω εγώ πώς το λένε, τον Υπουργό Οικονομικών του. Καϊνάρι, μεγάλο. Τέλος πάντων, ο κύριος Νίκος λέει για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είπαν σε 10 χρόνια ότι θα γίνουν αυτά, αλλά στο τέλος της δεκαετίας. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη αν είναι αυτό, μπορεί εγώ να το μπέρδεψα. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ο κύριος Αντισθένης λέει: συγγνώμη, λέει, που επανέρχομαι, αλλά η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν για τα Τέμπη. Αν μιλάμε, λέει, και αν θεωρείται αυθόρμητη, διότι υπήρχαν διαδικτυακά καλέσματα κτλ. Αλλά και αυτή ήταν, ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ναι, νομίζω όμως ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια συναυλία.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έγινε για να περάσεις καλά. Για να
1: Ναι, ρε παιδί, απλά επειδή εγώ το μπλέξα και είπα ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από συγκεντρώσεις και από συγκεντρώσεις.
2: Εντάξει,
1: αυτό...
2: δεν ήταν συγκέντρωση όμως.
1: Εντάξει, δεν ήταν συγκέντρωση, ήταν κάτι άλλο. Ναι.
2: Δηλαδή ήταν, πώς το λένε, πήγανε να ακούσουν τον αγαπημένο του τραγουδιστή και πήγανε κατά χιλιάδες οι άνθρωποι.
1: Πήγαν κατά χιλιάδες. Θυμάστε που σας λέγαμε την Παρασκευή το πρωί και είχαμε ρωτήσει κιόλας ότι θα βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Έβρεξε. Λίγο πριν τη συναυλία.
2: Ναι, και φοβηθήκαν όλοι ότι θα ακυρωθεί, αλλά δεν είναι.
1: Γι' αυτό έφαγε και ήταν βρεγμένα και έφαγε τούμπα η γαρμπή.
2: Έπεσε η καημένη και τούλα.
1: Και τούλα, έπεσε και τούλα. Η καημένη θα πλέξω τούλη για το Χριστούλη.
2: Έπεσε και τούλα. Ναι, εντάξει. Καλά είναι όμως.
1: Καλά είναι, όχι, καλά είναι. Σηκώθηκε αμέσως. Αυτό έκανε και χαβαλέ με το πέσιμο και τέτοια.
2: Τι να κάνει. Μένουμε στα. Καλή τούμπα ήταν όμως. Πω, την είδα και λέω οχ. Πόνος αγώ δηλαδή. Μένουμε στα πολιτιστικά, διότι είχαμε τα βραβεία, την απονομή των βραβείων του Φεστιβάλ της Βενετίας του κινηματογράφου το Σαββατοκύριακο, όπου έγινε πολιτικό το ζήτημα, γιατί πήρε το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής ένα ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ Νάζα, το οποίο το έχουν φτιάξει Ισραηλινοί, τους οποίους θέλει ο Υπουργός Πολιτισμού και η κυβέρνηση του Ισραήλ να τους αφαιρέσει την ηθαγένεια στους σκηνοθέτες. Εν τω μεταξύ, αυτό το ντοκιμαντέρ δεν γυρίστηκε, δεν προβλήθηκε μόνο στο Φεστιβάλ Βενετίας, απλά έγινε, πήρε βραβείο εκεί και έγινε πολύ γνωστό. Λοιπόν, τους κατηγορεί για προδοσία κατά του κράτους, γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ περιέχονται μαρτυρίες, ανώνυμες μαρτυρίες μελών του Ισραηλινού στρατού για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό των στόχων και για τη μαζική θανάτωση αμάχων. Το διέψευσε ο Ισραηλινός στρατός αυτό τι συμβαίνει και υπάρχει, λέει, πρόβλεψη στην Ισραηλινή νομοθεσία για την αφαίρεση ηθαγένειας σε περιπτώσεις έλλειψης νομιμοφροσύνης. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν και σε επίπεδο κυβέρνησης και να επικυρωθεί και δικαστικά αυτό. Δεν μπορεί να πει ο Υπουργός αφαιρώ την ηθαγένεια, ας πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχει γίνει σάλος με αυτό το ντοκιμαντέρ. Σάλος.
1: Για τη Σουηδία είπαμε.
2: Σουηδία έχει... Κοίταξε,
1: μία έδρα διαφορά, λέει, είναι. Μέχρι πριν από λίγη ώρα, δεν ξέρουμε αν αλλάξαν κάποια στοιχεία, αλλά μέχρι πριν από λίγη ώρα, λέει, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων σε σύγκριση με των κεντροδεξιών έως και ακροδεξιών κομμάτων υπολείπεται κατά μία έδρα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες με μία έδρα διαφορά.
2: Είναι και οι δύο θόν. Όμως, Άντερσον Κρίστερσον. Κρίστερσον, δηλαδή.
1: Για τη Σουηδία, μιλάμε.
2: Για μας το ίδιο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Πολύ λόγος, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θρίλερ όμως,
1: Βέβαια είναι θρίλερ. Είναι το απόλυτο θρίλερ.
2: Βέβαια,
1: δηλαδή.
2: Βέβαια. Άντε και στα.
1: Πάρα πολύ μικρές διαφορές. Τι βλέπεις να γίνεται.
2: Όχι, μια έδρα, αλλά εντάξει, θα είναι. Δεν θα είναι τώρα όπως άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. φαντάζομαι.
1: Λες να είναι θρίλερ.
2: Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν σου πω. Ξέρω και εγώ. Έχουν βέβαια διαψευστεί οι δημοσκοπήσεις. Αλλά...
1: Θα δούμε τι θα δούμε.
2: Αλλά εντάξει.
1: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. Όπως θα έχει και η προεκλογική περίοδος, έτσι. Ναι. Από εδώ και πέρα. Χθες είχαμε τον κύριο, τώρα μια και μπήκαμε στα πολιτικά, είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και στη συνέντευξη τύπου κτλ. Παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, το αυτό που βγήκε. Θα συνδεθούμε με την τηλεόραση τώρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ωραία, καλημέρα.
2: Γεια σας, τι
3: κάνετε. Καλημέρα, καλά παιδιά εσείς.
1: Υπέροχα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα.
4: Εγώ βάλα μόνο συγγνώμη, έβαζα τώρα για τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρη Χριστούλια, μια ένσταση για τον Κουμπαρά και τη νέα γενιά. Ναι. Τα 18. Λέω όμως να πάει λίγο πιο πάνω. Δεν έχει πήξει το κεφάλι μας τα 18 καλά. Δηλαδή, δεν θέλω να ξέρω τι θα έκανα αν είχα 60.000 ξαφνικά στα 18 μου. Το πήξω δεν τα ξόδευα καλά. Τα ξόδευα σε. Δεν ξέρω τι.
2: Καραμέλες.
4: 18 ίσως και 8.
3: Ναι. Μα εντάξει, μα εγώ λέω ότι στα 18 τα θέλω.
2: Εδώ ψηφίζεις, ρε παιδιά.
3: Ψηφίζεις, οδηγείς.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υποτίθεται ότι είναι το ξεκίνημα της ζωής, της ενήλικης ζωής. Υποτίθεται. Δηλαδή, μπαίνεις πανεπιστήμιο, έχεις αυτές τις ανάγκες ή μπορεί να θες να πας να σπουδάσεις έξω ή χίλια δύο πράγματα. Εντάξει.
2: Και ακούς και τη μαμά σου και τον παπά σου.
1: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μπορεί να είναι και στα 18 ανώριμοι. Κάποιοι άλλοι είναι όριμοι από τα 15.
2: Εδώ είναι ανώριμοι κάποιοι στα 40.
1: Αυτά εξαρτάται. Υπάρχουν ανώριμοι και 50 και 60 μη σας πω.
4: Ναι. Οι μη πιτσιρικάδες στα 35 τους.
1: Ναι. Τα έχουμε ακούσει και αυτά τα περί μη πιτσιρικάδων.
2: Ναι.
4: Εντάξει.
3: Πάντως αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης, εσείς πώς την κρίνετε, δηλαδή μπορούμε να την αποκτήσουμε, γιατί η δικιά μας η γενιά, δεν ξέρω τουλάχιστον, ναι, νομίζω ότι δεν την είχαμε. Κώστα, την
4: νομίζω
3: ότι
4: προηγούμενες την είχαν, εμείς όχι τόσο πολύ. Ναι.
3: Εμείς δεν την είχαμε.
2: Εγώ θυμάμαι, για να αποταμιεύσουμε γι' αυτό.
1: Εγώ θυμάμαι ότι ως μαθητής στο δημοτικό ξέραμε την ημέρα της αποταμίευσης ότι θα γράφαμε ξαφνική εκτάκτως έκθεση με θέμα την αποταμίευση και είχαμε ξεσκονίσει όλες τις παροιμίες, φασούλι το φασούλι, στα λαγματιά, στα λαγματιά. Γράφαμε εκθέσεις, πάρα πολύ ωραία, παίρναμε και βαθμό. Όλα αυτά ήταν υποτίθεται έκτακτα και ξαφνικά, έτσι. Αλλά ξέραμε εκ των προτέρων ότι εκείνη την ημέρα θα γράψουμε έκθεση για την αποταμίευση.
2: Η μόνη κουλτούρα αποταμίευσης που είχαμε ήταν αυτός ο Κουμπαράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον οποίο τον είχαν, εγώ το θυμάμαι τα παιδιά της γενιάς μου, εγώ τον είχα, γιατί δεν είμαι πολύ σε αποταμίευση, αλλά τέλος πάντων. Τον είχαν λοιπόν τα περισσότερα παιδιά. Και καλά προσπαθούσαν να σε βοηθήσουν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα προστάσια.

0: Λέω τυχαίο ποσό, έτσι. Θα βάλω στον αποτελεστικό λογαριασμό που έχει. Και ξέρω ότι 40 ευρώ γίνονται 80. Χωρίς να βάλω εγώ 80. Δηλαδή του δίνω 40 και στην πραγματικότητα 80. Εγώ θα χαρώ με αυτό. Δηλαδή, έδωσε 80 ευρώ στο παιδί.
1: Ωραίο είναι, βέβαια.
0: Ενώ στην πραγματικότητα έδωσε 40.
1: Βέβαια.
0: Okay, είναι εκεί.
2: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς. Ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι με το που γεννιέται το παιδί τους κάνουν ένα ασφαλιστήριο. Έτσι. Και αρχίζουν και μαζεύουν, είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός για να έχεις τα 18 του για τα πρώτα βήματα του, εν πάση περιπτώσει, να έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό να μπορούν να το βγάλουν τότε αυτό το ποσό και να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν.
1: Για τις σπουδές του παιδιού, για όλα.
2: Για τις σπουδές, για οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιοι γονείς ήδη το έχουν στο μυαλό τους αυτό το πράγμα, οπότε αυτό είναι μια βοήθεια. Μ' αρέσει που έχουν αρχίσει και γίνονται διάφορες έτσι λογαριασμοί, ότι ναι, αλλά τα 60 που θα είναι τώρα ονομαστικά, τότε με τα πληθωρισμένα θα είναι 40. Και απαντάει, απαντάει ο άλλος, ναι, αλλά τα 60 τότε ονομαστικά, αν αρχίσει για να τα μαζέψει από τώρα αποπληθωρισμένα, θα έπρεπε να ήταν 100.000. Και αρχίζουν διάφοροι τέτοιοι υπολογισμοί, ας πούμε, και παλαβώνει το μυαλό.
3: Το θέμα είναι ότι θα βρει κάποια λεφτά το παιδί να κάνει μια νέα αρχή, νομίζω εκεί είναι. Τώρα, αν θα είναι 60, αν θα είναι 65, αν θα είναι 70. Και επίσης, βρίσκοντας το παιδί αυτά τα χρήματα στα 18 του, αποκτά και αυτός μια τέτοια κουλτούρα. Γιατί σου λέει, κοίτα τώρα, δηλαδή ξαφνικά
1: να
3: έχω
1: το κάνω
3: ένα
1: και εγώ στο παιδί.
3: Να το κάνω
1: και
3: εγώ. Να το κάνω και εγώ. Νομίζω ότι αυτό μπορεί έτσι να.
2: Όλα αυτά
3: εξελιχθεί.
2: Τα λέμε βέβαια ακαδημαϊκά, γιατί το μυαλό του καθενός μας είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, και μπορεί όλα αυτά να διαψευστούν. Μπορεί εμείς να τα λέμε ή αυτοί που το σκέφτηκαν το μέτρο και όπου αλλού έχει εφαρμοστεί να έχουν αυτά στο μυαλό τους, αλλά να λειτουργήσουν τελείως διαφορετικά. Γιατί, okay, ο καθένας το βλέπει και, και λειτουργεί διαφορετικά. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, ούτε είμαστε έτσι συντεταγμένο. Δεν φημιζόμαστε ως κοινωνία και κράτος, εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε τόσο.
0: Εντάξει, δεν σκεφτόμαστε τόσο βάθος. Λέμε τώρα αυτό, ναι, αυτό που λέτε, ότι φάμε το πιούμε κλπ. Αλλά πράγματι, ρε παιδί μου, ένα παιδί, να πω ένα απλό παράδειγμα. Έχουν βάλει όλοι μαζί. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, νονοί, φίλοι, δεν ξέρω τι. Έχουν βάλει συνολικά σε βάθος 18 ετών, έτσι, 20.000 ευρώ. Ξαναλέω, σε βάθος 18 ετών. Και άλλο 20 το 40 μαζί με τα επιτόκια κλπ. Λοιπόν, και πάει το παιδί να σπουδάσει στην Πάτρα, εγώ σου λέω. Τα 40.000 μπορούν για 4 χρόνια τα νίκια του. Για όλα και να βγάλει, να πει ότι μπορεί να το υποστηρίξουν, αλλά να ορίστε.
2: Εννοείται.
0: Μπορώ να πάω να σου δω στην Πάτρα, έχω όλα το στέγη καλυμμένη.
2: Εννοείται.
0: Παράδειγμα λέω τώρα.
2: Εννοείται. Βάζει ένα στοίχημα ότι θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούνε ότι εξαιτία του Κουμπαρά και των χρημάτων που θα έχει ο υποψήφιο φοιτητή στα 18 του.
0: Θα
2: ανέβουν τα νίκια στην Πάτρα. γιατί δεν θα το πούνε κάποιοι αυτοί, αμφιβάλλει.
0: Βέβαια θα πούνε όλα. Εντάξει, εγώ έχω εκπλαγεί αρνητικά. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα που κάναμε για τα σεξουαλικά κοιλικία. Την ανέβασα στο Instagram. Που ενημερώναμε τι γίνεται με τα νέα αυτά που πουλάνε τρόφιμα αυτά. Έχουν μπει στο Instagram των συνδέσεων. Έχουν μπει παιδιά από κάτω, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση. Παιδιά με το ονοματεπώνυμό του, όχι με ψευδόνυμα, με τη φωτογραφία του και αυτά. Και βρίζουν, έχει ιδέα. Λένε δηλαδή, βρίζουν. Όχι εμά. Το Υπουργείο Παιδεία, το κράτο, την κοινωνία αυτά. Και δεν του επιτρέπει να τρώνε, ξέρω εγώ, τα τρόφιμα.
1: Μπορούν να πάνε να τα πάρουν αλούπε του.
0: Αλλά βρίζουν κανονικά.
1: Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Παιδιά
1: να πάνε
0: πολλά,
1: σχολείο.
0: Όχι ένα και δύο.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Τέλο πάντων, σα πάνε πολύ τα AIDS, να ξέρετε. Παρότι δεν τα έχετε ζήσει, είσαστε μικροί εσείς.
2: Οι φωτογραφίες που ανεβάσατε,
1: σας πάνε
2: για αυτές μιλάμε.
1: Πάρα πολύ.
3: Θέλουμε και εσάς να δούμε κάποια στιγμή.
1: Εμείς έχουμε αυθεντικές.
2: Να είστε καλά.
0: Κατερίνα, επειδή όμως δεν το είπατε εσείς, το πούμε εμείς θα παίξουμε λίγο BBC Prom. Συγγνώμη, έτσι βλέπαμε και εμείς τέτοια προχτές. Περίμενα να το πεις εσύ, να το δείξεις. Να τα ακούσουμε. Να το δουν οι τηλεθεατές μας.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Αυτό θα πάμε στο.
2: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Άννα Σημέλη. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του λιμενικού για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό έχουν διασωθεί 51 άτομα ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, με το άνοιγμα των αγορών το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύριο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή αλλαγή σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Earth News Radio 105.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Αυτό το τραγούδι δεν το ακούω. Θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω και στο χέρι μου ένα κοκτέιλ. Δεν είναι.
1: Με πολλά τραγούδια το παθαίνεις αυτό.
0: Ναι, το παθαίνεις αυτό το πράγμα. Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Ξαναχτύπησε ο κύριος Τρίφωνας από τα Κορέστια. 6 βαθμούς. Έχουμε αρχίσει τον πληστηριασμό προς τα κάτω.
0: Να παιδιά, εντάξει. Ναι, έχουμε.
1: Μειοδοτικό διαγωνισμό. Μείον 6.
0: Έχουμε νικητή.
1: Όχι μείον 6. 6 βαθμούς. Άμα φτάναμε στους μείον 6, θα ήταν. Ναι.
0: Εντάξει, θα ήταν λίγο κάπως.
1: Θα ήταν λίγο κάπως για 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, τον φίλο μας τον Φρανς, που λέει: έχω ακούσει από οικονομολόγο να λέει το Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 30 ευρώ, για 30 δολάρια. Παρ' όλα αυτά, εάν αυτά τα 30 δολάρια τα αποταμίευαν, σήμερα θα μπορούσαν να το αγοράσουν πίσω μαζί με τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από την Νέα Κύο με 19 βαθμούς και μια υπέροχη συννεφιά. Μας λέει καλημέρα και στο Γιάννη, το φίλο μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Και να μην ξεχνάμε, λέει, και τους μεγαλύτερους από εμάς. Τους ηλικιωμένους και τα λοιπά. Ναι, να μην τους ξεχνάμε. Τίποτα να μην ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, διαβάζοντας
1: στοιχεία. Κανένας πίσω δεν είναι, που λένε. Ναι.
0: Διαβάζοντας στοιχεία του Reuters, τα οποία δημοσιεύει το Earth News, για το πόσα πέρασαν το Σαββατοκύριακο, πόσα πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: 4.
1: Είναι επειδή έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
0: 4 λέει βγήκαν.
1: Περνούσαν 200 έτσι την ημέρα.
0: Ναι.
1: Κατά μέσο όρο.
0: 4 βγήκαν, 10 μπήκαν. Αυτή είναι θαραλέη που μπήκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχουν βέβαια λέει και πλοία τα οποία διασχίζουν τα στενά
1: με κλεισμένους
0: πομπούς. Με κλειστούς τους πομποδέκτες. Ναι, για να αποφύγουν τον εντοπισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι αγχωτικό, ρε παιδάκι?
1: Πολύ αγχωτικό είναι και επικίνδυνο. Γι' αυτό έχουν. Σας το έχουμε πει. Ένας από τους κύριους λόγους των αυξήσεων σε προϊόντα και κυρίως στα καύσιμα δεν είναι μόνο αυτή καθ' αυτή η πρώτη ύλη και οι δυσκολίες που υπάρχουν στα δηληστήρια κτλ. Είναι τα ασφάλιστρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία σε αυτούς τους 10 τύπους οι οποίοι μπήκαν μέσα χθες στα στενά του Ορμούς και περάσανε, για παράδειγμα, τα έχει ασφαλίσει για το βάρος τους σε χρυσό, ας πούμε.
0: Τα ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι.
1: Τα ασφάλιστρα κινδύνου. Τα οποία έχουν εκτοξευθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα πληρώνουν οι ναυτιλιακές, οι οποίες ναυτιλιακές τα μετακυλίουν σε αυτούς που παραγγέλνουν τα προϊόντα τα οποία θα τους φέρουν, θα τους μεταφέρουν.
0: Επίσης υπήρχε και υπάρχει εδώ και δεκαετίες ένα κέντρο, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John Fitzgerald Kennedy στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θυμάστε που το άλλαξε όνομα ο Τραμπ. Και βάλει το δικό του. Κλείνει την Τρίτη.
1: Γιατί κλείνει?
0: Ρεοκοπή.
1: Από τότε που έγινε Τραμπ. Όχι, μωρέ, σιγά τώρα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα είχε προβλήματα και πριν.
0: Θα κλείσει. Λέει ότι λένε οι επικεφαλείς του κέντρου ότι η αναγραφή του ονόματος του Τραμπ μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, λέει, για να αποφύγει μια επικείμενη και βέβαιη δημοσιονομική κατάρρευση. Ότι τι.
1: Άμα βάλει λεφτά ο ίδιος.
0: Α, άρα επειδή δεν έχει τα ονοματάκι του.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στην Πάτρα. 22 βαθμούς στην Πάτρα και 2,2 η βενζίνη.
0: Αφήστε τη βενζίνη.
1: Να ξέρετε.
0: Πήγα χτες σε ένα βενζινάδικο και λέω: βάλτε μου 50 ευρώ. Μου βάζει 50 ευρώ. Φεύγω από το βενζινάδικο, κοιτάω το δείκτη της βενζίνης. Η ψυχή μου με έπιασε. Με έπιασε η ψυχή μου.
1: Αυτό είναι η απάντηση για αυτούς που λένε: εγώ 50 ευρώ έβαζα, 50 θα βάζω.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι. Σας διαβεβαίω.
1: Ναι, αλλά με τα προηγούμενα 50 έκανες μια απόσταση μέχρι Θεσσαλονίκη, με τα τωρινά 50 καμένα βούρλα και άμα.
0: Παιδί, με τα 50 σχεδόν γέμιζε το αυτό.
1: Που λέω λόγο, ρε παιδί μου. Σχηματικά το λέω τώρα, καθ' υπερβολή.
0: Σχεδόν γέμιζε και τώρα είναι στη μέση και.
1: Ναι. Ο κύριος Μάκης χάρηκε που σε είδε την κυρία Κατερίνα στην τηλεόραση.
0: Πού με είδατε? Α, χτες.
1: Αφού είχες χτες.
0: Συγγνώμη.
1: Μπαστακωθεί στην τηλεόραση πριν τον Ανδρουλάκη.
0: Είχα μπαστακωθεί. Περίμενα να τον εδώ.
1: Περίμενε να τον
0: εδώ. Να τον εδώ.
1: Εντάξει. Τον είδε?
0: Τον είδα.
1: Και τι, πόσο φάνηκε?
0: Καλά.
1: Εντάξει. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ καλά.
0: Εντάξει. Κι εγώ καλά. Τα παιδιά καλά. Καλά. Ναι. Νομίζω ότι τώρα που έκλεισε αυτό το πράγμα, αυτό ο κύκλο. Που εμφανίστηκαν οι περισσότεροι, έδωσαν συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες κτλ. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα αποτυπώσουν μία εικόνα, η οποία μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι και κάπως αξιόπιστη. Γιατί έβλεπα, ας πούμε, πώς είδατε την ομιλία, πώς είδατε τις θέσεις του Πασόκ, ας πούμε. Ποιες θέσεις του Πασόκ?
1: Δεν είχαν διατυπωθεί ακόμα.
0: Δεν είχαν.
1: Ναι, δεν είχαν, να σου πω. διάβασα εγώ και την εξής άποψη.
0: Ναι.
1: Ότι πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί.
0: Ναι.
1: Τώρα που έχουν περάσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από πάνω,
0: ναι,
1: πάρτε μια λευκή κόλλα χαρτί και γράψτε στη λευκή κόλλα χαρτί τι σας έχει μείνει από αυτά που είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρκετοί εξ ημών θα παραδώσουμε λευκή κόλλα. Γιατί δεν θυμόμαστε. Διότι ήδη έχουμε αποφασίσει, διότι δεν ενδιαφερόμαστε, διότι πού να ψάχνεις τώρα, μα τα. Τα μεν λέει ο ένας, τα δε λέει ο άλλος. Εμένα μου κάνει εντύπωση, επειδή σ' άκουγα τώρα και ήρθαμε, ναι, και στη χθεσινή σου, ναι, παρουσία στην τηλεόραση, έλεγες ότι, και το οποίο είναι σωστό, έλεγες λίγο πριν να ξεκινήσει, ότι εν ώψη εκλογών κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει, να έχει ένα καθαρό στίγμα με ποιους πας και με ποιους αφήνεις ως κόμμα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει πρώτος και με αυτοδυναμία. Τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει στόχος το πρώτο κόμμα. Όχι, δεν λέει αυτοδυναμία, λέει πρώτο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού έχει πει ότι θα είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δεν γίνεται έτσι. Αυτοί δεν έχουν πει άλλοι. Η κυρία Δούρου, ας πούμε, δεν έχει πει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: κοίτα και πάλι όμως.
1: Ναι.
0: Και πάλι.
1: Αλλά ρε παιδί μου.
0: Και πάλι, τόσους μήνες πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: αν πες ότι βγαίνει ο Ανδρουλάκης, το ξανασκεφτόμουν μετά. Λέω, πες και βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει, λοιπόν, εμείς, ακόμα και αν είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, γιατί αυτός είναι ο στόχος,
1: ναι,
0: θα κοιτάξουμε στα αριστερά μας, θα κοιτάξουμε στα δεξιά μας. Ή η μόνη δύναμη μας
1: θα κοιτάξουμε
0: εκφράζει,
1: στα ισόψυχά μας.
0: Ναι, η μόνη δύναμη μας εκφράζει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή, π.χ. είναι ο Τσίπρας. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό και αυτό. Σου κόβει.
1: Σου κόβει, ναι. Μα είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν μπαίνεις σε αυτή την ιστορία,
0: δεν ξέρω,
1: είναι δίκοπο μαχαίρι.
0: Δύσκολο,
1: δηλαδή, ό,τι και να πεις, μπορεί πολύ εύκολα ή να παρερμηνευτεί ή να παρεξηγηθεί.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση, αλλά γι' αυτό.
1: Για τα δύσκολα. Αυτό επιλέγουν.
0: Ναι. Τα δύσκολα είναι πάλι.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε μετά οι τελικοί κριτές, οι οποίοι εμείς θα καλυθούμε να αποφασίσουμε.
0: Τώρα να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης χθες από το Καστελόριζο.
1: Ναι, τα 5.000.
0: Ναι, που είπε και άλλα πράγματα τέλος
1: πάντων.
0: Αν ήσουν πιτσιρικάς, θα το σκεφτώσουν.
1: Ποιο?
0: Να πας, ας πούμε. Ρε παιδί μου, δεν είχες δουλειά εδώ, π.χ.
1: Ναι, αν και δεν είχα δουλειά εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκινούσα τώρα να κάνω καινούργια αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πει. Ή μπορεί να ήσουν νέος γιατρός. Ή νέος, ξέρω εγώ, δάσκαλος, καθηγητής, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Νομίζω, αν ξεκινούσα το μηδέν, έτσι, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα.
0: Αυτό.
1: Χωρίς υποχρεώσεις.
0: Ναι, αλλά θα ήθελες να κάνεις,
1: ναι,
0: οικογένεια.
1: Νομίζω,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι θα το έκανα. Νομίζω ότι θα το έκανα. Δηλαδή, με την. Πόσες φορές συζητάμε, ρε Κατερίνα, ότι ξεκινάω από τη δουλειά για να γυρίσω στο σπίτι,
0: ναι,
1: μία ώρα στο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη μία ώρα να πας, δύο ώρες στο δρόμο για το τίποτα. Δύο ώρες συν τα έξοδα,
0: ναι,
1: συν τα νεύρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο πας οπουδήποτε, δεν λέω στο Καστελόριζο ντε και καλά, λέω οπουδήποτε στην περιφέρεια. Δεν μιλούσαμε την Παρασκευή με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων και το μοίρασμα των σχολικών ειδών, με την πρωτοβουλία αυτή που είχαμε φιλοξενήσει την Παρασκευή. Δεν λέγαμε για το πως είναι άλλη η ποιότητα ζωής και ότι έξι ζευγάρια, ας πούμε, έξι ζευγάρια σηκωθήκαν και πήγανε να βρουν άλλου είδους δουλειά και ζωή στην περιφέρεια. Ναι. Είτε στο Καρπενήσι είναι αυτό, είτε στα Τρίκαλα είναι αυτό, είτε στη Θράκη είναι αυτό, είτε οπουδήποτε. Θέλω να πω ότι το θέμα της ποιότητας ζωής σε λίγο θα αρχίσει να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα είναι μεγάλο κριτήριο η ποιότητα ζωής. Διότι δεν είναι μόνο. Παλιά λέγαμε, ναι, στην Αθήνα μπορώ, έχω 15 θέατρα, 30 κινηματογράφους. Πόσες φορές έχεις πάει
0: θέατρο.
1: Στο θέατρο? Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχεις πάει στο θέατρο?
0: Αυτό,
1: ναι, αλλά θέλω να έχω την, ναι, επιλογή. Οκ, okay, κατανοητό και αυτό, ρε παιδί μου. Έχεις άλλες ευκολίες που δεν έχεις στην περιφέρεια. Έχεις καταρχήν δίπλα σου νοσοκομείο, αυτό και το ένα το άλλο, φροντιστήριο, πάει λέγοντας. Όλα αυτά σε λίγο θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν αλλάξει.
0: Και πλέον πολλά πράγματα μπορείς να τα βρεις και μέσω του διαδικτύου.
1: Του διαδικτύου,
0: δηλαδή,
1: πλέον.
0: Τι εννοώ? Θέλεις το παιδί σου να έχει ένα καλό καθηγητή να το προετοιμάσει, ξέρω, για τις πανελλήνιες. Μπορεί να κάνει διαδικτυακά μαθήματα, π.χ. Ναι. Και να έχει καλό ίντερνετ. Έτσι. Ναι. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό ένα ρόλο. Γιατί ας πούμε είσαι σε κάποια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιάνει Τουρκία μόνο. Το κινητό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και στοιχείο σε κάποιες περιοχές. Μου είχαν πει, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ναι, δεν ξέρω.
0: Και στην Κισάμο και στοιχείο και τα λοιπά. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τεχνολογία έχει λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Και επίσης ξέρω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς, οι οποίοι μένουν εκτός Αθηνών, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, και οι οποίοι προγραμματίζουν τις εξόδους τους. Δηλαδή θέλουν να δουν μια θεατρική παράσταση, επειδή μου τους άρεσε στην Αθήνα. Θα το συνδυάσουν με ένα Σαββατοκύριακο, θα έρθουν, το κάνουν και σαν εκδρομή αυτό το πράγμα. Κάνουν τα ψώνια τους, κάνουν τις δουλειές τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι το βλέπουν σαν, σαν κάτι το οποίο συνδυάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και εμείς δεν αποφασίζουμε, δεν ξεκουνάμε. Πες μου, πότε ξεκουνήσαμε. Εγώ πέρσι μόνο έτυχε και πήγα και είδα τρεις παραστάσεις θεατρικές. Κατά σύμπτωση, γιατί παρότρυναν κάποιοι φίλοι. Αλλά γενικότερα δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πω: α, εγώ μία φορά στις 15 πάω και βλέπω μια παράσταση. Όταν το έχεις.
1: Λέει η κυρία Βασιλική, αν ήταν μόνο η κίνηση, είχε επιλογή το λιβάδι. Ναι, εντάξει. Απλά δεν κάνω τώρα ξεκίνημα. Αν ήμουν, για παράδειγμα, δάσκαλος, καθηγητής, θα στο ξεκίνημά μου, ή γιατρός, ή ξέρω εγώ τι, μπορεί ειλικρινά να το σκεφτόμουν. Ο κύριος Παντελής λέει: γι' αυτό το λόγο φεύγεις από το χάος Θεσσαλονίκης και έρχεσαι στην Τήλο με τετραμελή οικογένεια, ηρεμία και ποιότητα ζωής. Ορίστε. Το έχει κάνει
0: δεν
1: ο κύριος Παντελής.
0: Έχω πάει στην Τήλο. Έχω περάσει από την Τήλο, δεν έχω πάει.
1: Είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον προηγούμενο, τον Μακαρίτη, τον δήμαρχο, θυμάσαι, τον κύριο Τάσο. Έλα στην Ετελοκαρνανία να δεις ποιότητα. Έχουν κλείσει και απαξιωθεί τα πάντα. Και έρχεται και η κυρία Πέρι και λέει: καλημέρα, ποιότητα ζωής είναι να έχεις γιατρό. Το Καρπενής δεν έχει παιδίατρο. Αυτό λέγαμε πριν.
0: Μα ναι.
1: Αυτό
0: έτσι
1: λέγαμε
0: δεν το
1: πριν.
0: Παίρνεις απόφαση.
1: Έτσι δεν το παίρνεις απόφαση. Πράγμα, λέμε.
0: Γιατί αν έχεις και παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι, αν έχεις και παιδιά, λες τώρα και άμα πάθει κάτι το παιδί, θα κάνω, πού θα τρέχω.
1: Ο κύριος Σάβας μας λέει: ο Σάβας, ο φίλος μας, ο καλλιτέχνης από τη Φλόρινα, λέει: καλημέρα, φίλοι μου. Αφού ο Σαμαράς έβαλε όλη την Ελλάδα δωρεάν στο ίντερνετ. Αλήθεια. όσο είχε κάνει και κέντρο απογείωσης διαστημοπλοίων στην Καλαμάτα.
0: Δωρεάν WiFi, το
1: ναι.
0: θυμάσαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Μεγάλο σύνθημα. Μεγάλη καμπάνια
0: βέβαια,
1: αυτή.
0: Μεγάλη.
1: Επίταφημα, πού δεν. Θα ήταν.
0: Έχει άμα. Κάτι φοβερές φωτιές, πολύ μεγάλες φωτιές στην Ινδονησία και είναι, λέει, τέτοιο το μέγεθος των πυρκαγιών αυτών που ορίζοντας τη Σιγκαπούρη έχει χαθεί. Έχει φτάσει σύννεφο εθαλομίκλη στη Σιγκαπούρη. Δεν ξέρω πώς είναι κανονικά η Σιγκαπούρη, αλλά έχει φτάσει, λέει, και έχει χαθεί ο ορίζοντας. Και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους, γιατί έχει, ο δείκτης ποιότητας αέρα έχει απογειωθεί, δεν μπορείς να αναπνεύσεις και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να μένουν μέσα στα σπίτια τους. Εντάξει, και μένεις μέσα στο σπίτι σου και πώς αερίζεται, τι κάνεις, εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Άμα αυτό το πράγμα κρατάει μέρες, γιατί κρατάει μέρες αυτό το πράγμα, τι κάνεις.
1: Αυτό κρατάει μέρες. Σκέψου πόλεις στην Κίνα ή στην Ινδία, για παράδειγμα, εκεί. Που μόνιμα η κατάσταση, ναι. Το νέφος δηλαδή έχει εγκατασταθεί, όπως λέγαμε παλιά που είχαμε το 80, ναι. Δεκαετία του 80 νέφος. Ναι. Λοιπόν, εδώ στην Αθήνα και μετρούσαμε τα σωματίδια, το όζον, το ένα, το άλλο κτλ. Λοιπόν, εκεί το έχουν μόνιμο.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, επειδή λέγαμε τώρα και για ποιότητα ζωής, μας λέει τώρα ο κύριος. Ο κύριος Παναγιώτης λέει: να σας πω το ανάποδο. Έκανα το λάθος και έχτισα σπίτι 10 χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Το πλήρωσε σε βενζίνη διπλό με τα δύο παιδιά. Και ξαναπήγα στο κέντρο. Για να έχει τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, το πιάνο, το καράτε, το. Τι κάνουν, το γιόγκα.
0: Όλα
1: ξέρω
0: αυτά,
1: τι κάνουν.
0: Δεν κάνουν γιόγκα, ρε παιδί μου, τα παιδιά.
1: Πού να ξέρω εγώ
0: δεν
1: τι κάνουν.
0: Δεν κάνουν τα παιδιά γιόγκα. Εμείς κάνουμε γιόγκα.
1: Ό,τι
0: προσπαθούμε.
1: Ναι. Οι μετακινήστε, εμείς κάνουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Ναι, σιγά. Ούτε καν. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, ναι. Όπως θες, βρέθηκα σε ένα τραπέζι και φέρανε μια πιατέλα με προβατίνα. Και ένα σε την παρέα κάνει. Και λέει: τι κάνει, λέει. Τι κάνει, έτσι λέω: κάνει γιόγκα. Αυτό συγκεντρώνεται για να βουτήξει την πιατέλα. Αχ, δεν μπορώ.
1: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τι το ψάχνετε, όλα μάταια είναι έτσι και αλλιώς σε 10 χρόνια θα μας έχει φάει τεχνητή νοημοσύνη. Καθίστε.
0: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.
1: Δεν θα μας φάει. Επειδή βγήκε και το είπε, δηλαδή αυτός καθ' υπερβολή και αυτός φαντάζομαι το είπε για να μπα και κουνήσει το κουδουνάκι του κινδύνου. Ναι. Ή μπορεί να έχει λολαθεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι τεχνητή, παιδιά. Εμείς είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορεί να μας πιάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πραγματικά όμως, για σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Μπορούμε να την τρελάνουμε εμείς την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Άμα αρχίσω εγώ και τις κάνω ερωτήσεις, σαν αυτές που ξέρετε.
1: Και στο κάτω-κάτω της γραφής βγάζει την πρίζα και τελειώνει.
0: Ναι.
1: Το λύσαμε. Το άκουσα και αυτό σε επιχείρημα.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουμε, εμείς κρατάμε το διακόπτη.
0: Εμείς θα βγάλουμε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Σοβαρά τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που είναι διάφοροι οι οποίοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και δίνουν εντολή από το κινητό για να ανάψει ο θερμοσύφωνα στο σπίτι, να ανάψει το air condition, να ανοίξουν οι. Πώς το λένε. Αυτά στα παράθυρα, πώς τα λένε, ρε παιδί μου.
0: Τα ρολά.
1: Τα ρολά ή κάποια άλλη λέξη υπάρχει. Τα στόρια και τα τέτοια. Ή διάφορες τέτοιες ιστορίες. Να ανοίξει εξ αποστάσεως την πόρτα του γκαράζ. Οκ, εντάξει. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Λοιπόν, διάβασα επίσης σήμερα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες ότι ο Μητσοτάκης κατάπιε τη γλώσσα ότι τα 12 ναυτικά μίλια. Τι θέλατε, δηλαδή, τα επεκτείνει χτες. Τι θέλουν όλοι αυτοί, ας πούμε, γιατί αυτοί υποστηρίζουν και συγκεκριμένο τέτοιο κάτι που είναι πιο Έλληνες από τους υπόλοιπους. Τι θέλατε ακριβώς. Όχι, γιατί αυτοί που το λένε, αυτοί που το λένε, λένε, γιατί δεν το κάνανε όταν κυβερνούσανε. Δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια όμως.
1: 7:25 το πρωί.
0: Μα τώρα 7:25 το πρωί. Έχω, τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχω, τι να κάνω και εγώ.
1: Όχι, εγώ έχω και άλλες απορίες, ρε παιδί μου, γιατί ακούω διάφορα. Γιατί δεν γκρεμίζουν τα drones που χθες κάνανε παράβαση και παραβίαση.
0: Ναι.
1: Άμα ήταν έτσι, ρε παιδιά, η Πολωνία, η Σουηδία, η Φιλανδία, οποιοδήποτε, ας πούμε, τα διάφορα drones που μπαίνουν, θα τα γκρεμίζουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Σηκώνουν αεροπλάνα για να τα αναχαιτήσουν ή άλλα drones για να τα αναχαιτήσουν. Δεν τα γκρεμίζουν. Δεν είναι. Σκεφτείτε λίγο, καμιά φορά και λίγο πιο πονηρά. Μπορεί ο άλλος να θέλει να του γκρεμίσει τον drone, γιατί τότε θα δημιουργηθεί άλλο πράγμα. Και αν δημιουργηθεί άλλο αυτό το πράγμα, θα μπούμε σε άλλους δρόμους, σε άλλες οδούς. Δεν είναι όλα, ειδικά σε τέτοια θέματα, μαύρο ή άσπρο. Δεν θα ήταν ωραίο να ήταν και μόνο μαύρο ή άσπρο, θα ήταν και πολύ μονότονο. Αλλά δεν είναι όλα έτσι τα πράγματα.
0: Η μπουρδολογία. Η μπουρδολογία που βλέπω, δηλαδή ότι λέει τόσες μέρες γινόντουσαν διαρροές από το Μαξίμο ότι θα ανακοινώσει επέκταση των ναυτικών μιλίων. Αυτό το έχουν ακούσει μόνο αυτοί σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Κανένας άλλος. Δεν είπε ότι λέει όλες αυτές τις μέρες γινόντουσαν διαρροές από κυβερνητικά στελέχη ότι θα ανακοινώσει επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Ο Μητσοτάκης με τον Καστελόντζο. Αυτό το ξέρουν μόνο αυτοί που έχουν κάνει αυτό το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πραγματικά όμως αυτό το πράγμα είναι και επικίνδυνο.
1: Φυσικά είναι επικίνδυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Σου λέει ο ένας. Ναι, αλλά τέτοια γράφουν και οι απέναντι. Οι απέναντι δεν λέγαμε πριν για αυτούς που έχουν φρουμάξει κτλ. Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα
0: εδώ.
1: Ανάλογες βαρύτητες είναι και τα εδώ. Δηλαδή, οκ. Παντού υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, και αυτές και οι απόψεις, οι ακραίες, οι αβασάνιστες ή οτιδήποτε. Ή δογματικές. Ξέρω εγώ, υπάρχουν και δογματικές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Υγεία. Καλή καρδιά. Καλημέρα, κύριε Γιώργο Στοκιάτο. Κάντε εικόνα, λέει. Βροχή, ομίχλη και σε ταβέρνα γουρνοπούλα και κοντοσούβλι κοτόπουλο. Το δύσκολο είναι να γυρίσει σπίτι. Τέτοια μας
0: τώρα,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Λέει.
0: Έπεσα σε μαρασμό τώρα.
1: Και μας βάζετε, ας πούμε.
0: Τώρα, πονάει καρδούλα μου. Πάμε σε τίτλους, μουσικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Πλήθος κόσμου, σειραίοι προκειμένου να αποχαιρετήσουν το δημοφιλή καλλιτέχνη. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στον ανακριτή δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων υπέστη καρδιακή ανακοπή. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοωμένων μεταναστών νότια της Γάβδου, μετά τον εντοπισμό ημιβυθισμένης Λέμβου με 77 επιβαίνοντες, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμη ένα χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελού με το άνοιγμα των αγορών στα 108,23 δολάρια το Brent. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Διονύσης από την πρώτη στιγμή είχε την απορία με όλα αυτά που γράφονται και κυρίως στα social media, πόσο κόσμο είχε ο Ρέμος στη συναυλία που έδωσε, που λαχτάρισαν κιόλας οι άνθρωποι γιατί νομίζαν ότι λόγω της βροχής θα κυρωθεί, αλλά τελικά η συναυλία έγινε κανονικά. Κάποιοι λένε για 200.000 κόσμο, άλλοι λένε για 40.000 κόσμο, άλλοι λένε αυτό. Ο Σαρόγλου όμως, ο Παύλος, ήταν εκεί.
1: Και θα μας πει.
0: Παύλο.
1: Θα μας πει αριθμό.
2: Αμέτρητους.
1: Ωραίος εσύ, μπράβο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Χάσαμε το μέτρημα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοσμοπλημμύρα στην κυριολεξία. Τώρα πόσο κόσμο είχε, τι να σας πω, ειλικρινά. Δηλαδή, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000 κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ας πούμε, την περιοχή, δηλαδή, ας πούμε, που
1: κάλυψε
2: ο κόσμος. Ναι, δηλαδή, ήταν όλο το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις... ο Μπρέλος Ζογκολόπουλο, δηλαδή σχεδόν προς το Μακεδονία Παλά, από την άλλη πλευρά προς το Λευκό Πύργο και πάνω πλατεία Χάνθ, έκθεση, Βελίδιο και Δημαρχιακό Μέγαρο, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, έχουν ακουστεί τρελά νούμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα είχε πάνω από 40-50.000, δηλαδή μπορεί να είχε και 100.000 κόσμο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα το τελικό νούμερο. Κοσμοπλημμύρα όμως στην κυριολεξία. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ήρθε κόσμος όχι μόνο από εδώ, από την Ελλάδα.
1: Ήθελα να στο ρωτήσω αυτό, γιατί μας έστειλε και φίλος ακροατής Θεσσαλονικιός, ο οποίος λέει: παιδιά, ήρθαν από τα Βαλκάνια, ας πούμε. Ήρθε κόσμος, ναι.
2: Από παντού. Ναι, ήρθαν από Βαλκάνια. Από εδώ δηλαδή, ας πούμε, από Βόρεια Ελλάδα, από Εύρο, από πάνω από Ρεστιάδα βρήκαμε κόσμο, από Ξάνθη, από Γιάννενα, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από άλλα μέρη της Ελλάδος, αλλά μπήκαν και λεωφορεία, δηλαδή και τουριστικά λεωφορεία, τα οποία έφεραν κόσμο και από απ' έξω, δηλαδή κυρίως από τις βαλκανικές χώρες.
0: Τόσο πολύ κόσμο έχετε ξαναδεί σε συναυλία στη Θεσσαλονίκη?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ανεπανάληπτο, έτσι. Δηλαδή είναι από τα γεγονότα που λες, ήμουν και εγώ εκεί. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι ανάλογο στην Θεσσαλονίκη.
1: Στη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στην παραλία.
2: Αυτό ήταν στην παραλία, ναι. Ήταν κάτω στο...
1: Ναι, το ξέρω, ήταν άλλος χώρος, ναι.
2: Ναι, ήταν σε άλλο χώρο, αλλά έτσι σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή μέσα στο κέντρο της πόλης, πέρα δηλαδή από τις πολιτικές συγκεντρώσεις τις οποίες έχουμε δει κατά το παρελθόν, όχι, δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο. Ήταν μια συναυλία η οποία, εντάξει, φαντασμαγορικό γεγονός, στην κυριολεξία μια υπερπαραγωγή.
0: Και τόνωσε και την αγορά της πόλης, φαντάζομαι, έτσι.
2: Φυσικά, εντάξει, και για την αγορά της πόλης. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ήδη από την προηγούμενη μέρα κόσμος ο οποίος είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, τόσο που κάποιοι, ας πούμε, διέμεναν σε ξενοδοχεία της πόλης. Από νωρίς, δηλαδή, από το πρωί του Σαββάτου, εκεί πρωί προς μεσημέρι, κόσμος άρχισε να κάνει την βόλτα του στο χώρο, δηλαδή, που θα γινόταν η συναυλία. Ναι. Ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι, είχε και άλλους οι οποίοι κατασκήνωσαν μέσα στα πάρκα της ευρύτερης περιοχής, στο πάρκο του Ξαρχάκου, για να μπορέσουν να έχουν μια πρόσβαση όσο πιο κοντά γίνεται. Διότι φανταστείτε μια συναυλία η οποία είναι ελεύθερη, έτσι, δεν υπήρχε, δηλαδή,
0: είσοδος,
2: ήταν ελεύθερη, ναι. Και αρκετοί βέβαια οι οποίοι είδαν την συναυλία εν πλώ, μέσα από σκάφη, όπως και εμείς, δηλαδή κάναμε κάλυψη της συγκεκριμένης συναυλίας εν πλώ, και πραγματικά, δηλαδή, ανταμείφθηκε όποιος βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πήγε να μας τα χαλάσει ο καιρός.
1: Αυτό έβρεξε καταρακτοδός πριν, είχε μπουρινάκι, ας πούμε.
2: Είχε, ναι. Φανταστείτε το ότι εμείς βρισκόμασταν πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό, μας έλεγε ο καπετάνιος ότι τη στιγμή που μας τύπησε η μπόρα είχε 8 μποφόρ μέσα στον θερμαϊκό. Καταρακτώδης βροχή, άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να τρέχουν όλοι να βρουν κάποιο μέρος να κρυφτούν. Το ευτύχημα όμως είναι το ότι μετά κάλμαρε ο καιρός, όλα πήγανε καλά. Πανδασμαγωρικό στην κυριολεξία το συγκεκριμένο σόου, με αρκετούς καλλιτέχνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τις συνεργασίες που έχει κάνει 30 χρόνια τώρα ο Αντώνης Ρέμος, που βρέθηκαν πάνω στην, στη σκηνή. Και ευτυχώς δηλαδή όλα πήγαν καλά.
1: Δεν πρίμα, είχαν, δηλαδή, όλα πήγαν
2: ούτε,
1: πρίμα.
2: Ούτε προβλήματα, δηλαδή δεν δημιούργησε δηλαδή περαιτέρω προβλήματα ο καιρός, δεν υπήρχαν παρατράγουδα, όλοι το χάρηκαν. Φανταστείτε ότι μέχρι τα ξημερώματα, δηλαδή η συναυλία πρέπει να τελείωσε εκεί γύρω στις 2 και κάτι, αποχαιρέτησε ο Αντώνης Ρέμος τον κόσμο. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 4-5 η ώρα τα ξημερώματα, υπήρχε κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στην πόλη, και πραγματικά μέχρι ακόμη και σήμερα δηλαδή είναι αυτό που λέμε το, η συζήτηση, δηλαδή το talk of the town, συγκεκριμένη συναυλία.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε ωραία. Πάρα πολύ, Παύλο. Να σε καλά.
2: Περιμένουμε τώρα να δούμε και το πώς ξεφτύνεται κιόλας όλη αυτή
0: που τόση φασαρία
2: έγινε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Θεσσαλονίκη. Ερεμήσουν κιόλα λίγο στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ. Γιατί είχαν αυτές οι μέρες, το λένε όλοι ρε παιδί μου, οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση.
1: Μα δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, αλλά δεν λέγανε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η ΔΕΘ, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να σκόνουν και φεύγουν από την πόλη. Γιατί γίνεται, λέει, ο βίος αβίωτος με όλους αυτούς που ανεβαίνουν πάνω, ας πούμε.
0: Πα στα ξοχικά τους οι άνθρωποι.
1: Άμα έχουν και καλά κάνουν.
0: Τι να κάνουν.
1: Ένας φίλος, ο Νίκος από τη Χίο, λέει: εγώ κάθε μέρα, λέει, κάνω στη Δυτική Χίο βόλτα για να πάω το παιδί φροντιστήριο, το ένα το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Μας περιγράφει τη διαδρομή. Σε μέρη που γι' αυτό είναι πολύ οικία, για μας όχι. Και η διαδρομή που κάνει, λέει, είναι 70 χιλιόμετρα. Έτσι. Και λέει, μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Ναι, κάντε αυτή την διαδρομή και πολύ μικρότερη. Για παράδειγμα, ανεβοκατεβείτε τον Κηφισό, τις ώρες αιχμής, για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, θέλω να πω.
0: Όχι, δηλαδή, κάθε.
1: Η απόσταση, και, απόσταση από απόσταση έχει διαφορά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Άλλο είναι να κάνεις 70 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, στην Κηφισίας, άλλο να τα κάνεις στοιχείο.
0: Να μην χρειάζεται να κάνεις 70 χιλιόμετρα.
1: Καλά,
0: και για να πάει το παιδί
1: είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο οδηγός μας, λέει ότι καλό είναι να πηγαίνεις στα χωριά και να μένεις, και για τους μεγαλύτερους είναι καλή ποιότητα ζωής και όλα αυτά τα πράγματα ασύγκριτα, αλλά για τα παιδιά, ας πούμε, δεν υπάρχουν ενδιαφέροντα, και γι' αυτά πρέπει να μεριμνήσουν οι τοπικοί άρχοντες, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν δραστηριότητες. Είτε αθλητισμό είναι αυτό, είτε καλλιτεχνικά είναι αυτό, ή οτιδήποτε. Έχουν τα στοιχειώδη κάποια χωριά, τουλάχιστον που μας περιγράφει, π.χ. φροντιστήριο ή μία ξένη γλώσσα, αλλά μία. Αλλά αν έχουν άλλες αναζητήσεις, πρέπει να μπορούν να βρουν και εκεί διέξοδο.
0: Ναι, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουν πολλοί τοπικοί άρχοντες, όπως τους λέμε, τέλος πάντων, άρχοντες, αυτό που πρέπει να καταλάβουν είναι το εξής πράγμα. Ότι όταν τους εκλέγουν, δεν τους εκλέγουν πώς το λένε, για 4-5 χρόνια για να πηγαίνουν στον αυτόματο τα πράγματα. Γιατί για κάποιους, ας πούμε, η καθαριότητα, π.χ., έτσι, η καθαριότητα μιας πόλης, που είναι το αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο για πάρα πολλές πόλεις της χώρας και για πάρα πολλούς δήμους. Δεν είναι αυτονόητο. Το οποίο είναι το βασικό, είναι το α και το ω, είναι ποιότητα ζωής. Και είναι απόλυτη ευθύνη των Δήμων. Αυτό να είναι καθαρός ο δρόμος, να μαζεύονται τα σκουπίδια στην ώρα τους και όλα αυτά τα
1: εγώ
0: πράγματα.
1: Εγώ σου λέω, ωραία, και τα μαζεύω.
0: Ναι.
1: Πού τα πάω. Το λέω αυτό γιατί.
0: Γιατί δεν μου πω να τα πάνε.
1: Όχι, το λέω γιατί πόσα χρόνια ακούς, ας πούμε, για τις χωματερές και για την τακτοποίηση και για, για τους διάφορους τρόπους που μπορεί να γίνει και τραγαγύρευε. Πόσες φορές δεν έχεις βρει ακόμα και σε διανομαρχιακό ή διαπεριφερειακό πόλεμο, παίρνουμε εμείς τα σκουπίδια σας, τα ρίχνετε σε εμάς και πάει λέγοντας, και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και πόσο όμως δεν αφορά το συνεπή φορολογούμενο όλο αυτό το πράγμα.
1: Έλαντε.
0: Για σκέψου.
1: Έλαντε.
0: Δηλαδή, γιατί η συνέπεια που επιδεικνύουμε οι υπόλοιποι απέναντι στην ασυνέπεια σε βασικά πράγματα από άλλους, οι οποίοι είναι εκεί που είναι με τη δική μας ψήφο, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι η μέρα με τη νύχτα. Πάρα πολλές φορές. Γιατί, ας πούμε, μου περιγράφανε τώρα, γιατί το βλέπουμε, α, ναι, είναι άλλος λαός αυτός. Μου περιγράφανε άνθρωποι δικοί μου που βρέθηκαν στην Ιαπωνία, ότι πήγαιναν σε δημόσιες τουαλέτες, στις οποίες, λέει, μπορούσες να κάτσεις να φας το πάτωμα, πώς το λένε. Ήταν, δηλαδή, και αυτό μας φαίνεται εξωγήινο εμάς. Βέβαια, εξαρτάται και από εμάς και τους πολίτες, έτσι. Πάρα πολύ εξαρτάται από εμάς τους πολίτες.
1: Εξαρτάται τους πολίτες για το κατά πόσο τα πράγματα τα δημόσια τους φέρεσαι σαν να μην είναι δική σου ιδιοκτησία ή σαν να μην έχει κάποιος άλλος την υποχρέωση να μαζέψει τα δικά σου οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανακατοσούρες φέρεις. Ναι. Ούτε οι άλλοι είναι υπάλληλοι σου και υπηρέτες σου, ούτε εσύ είσαι ο απόλυτος άρχοντας, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουμε μια τέτοια λογική. Ναι.
0: Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Παρίσι, γιατί τι γίνεται. Έδωσε την πρώτη συναυλία η Σελίν Διόν για τους Γάλλους και γενικότερα και για τους Παριζιάνους ειδικότερα. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ, πολύ σημαντικό, είναι πολύ αγαπημένη η Σελίν Διόν. Οι εικόνες που είδα πραγματικά ήταν εντυπωσιακές, δηλαδή με κόσμο να μαζεύεται σε πάρκα και να κάνει καραόκε μαζικό, ας πούμε, με τα τραγούδια της Σελίν Διόν, να τα ξέρουν να παίξουν όλα, όλα. 26 συναυλίες, 26 sold out από τη Σελίν Διόν. Η επιστροφή της βέβαια έχει σημασία, γιατί νομίζω είναι πάνω από 6 χρόνια που λείπει. Μετά, λόγω της πολύ σοβαρής ασθένειας από την οποία πάσχει. Είναι ένα θέμα, εμείς συζητάμε ρέμο. Στο Παρίσι συζητάνε σε Ελληνδιών. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θωμαής.
3: Καλημέρα σας. Ναι, εμείς έχουμε Σελίν Μανιά στην Γαλλία και όχι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν οι συναυλίες. Εδώ και ένα μήνα συζητάμε και μιλάμε και αφιερώματα για τη ζωή της, την καριέρα της. Είναι το αγαπημένο παιδί της Γαλλίας. Αν και είναι Καναδί, είναι από το Κεμπέκ. Ναι. Είναι η καριέρα της, η πραγματική καριέρα της, η παγκόσμια, ξεκίνησε από τη Γαλλία και κυρίως ενισχύθηκε από δύο δίσκους που έκανε με έναν εξαιρετικά γνωστό στη Γαλλία ή στη γαλλόφωνη τουλάχιστον Ευρώπη, τον Jean-Jacques Goldman, ο οποίος της έγραψε δύο δίσκους εξαιρετικούς και από ποιότητα αλλά και σαν επιτυχίες, και γι' αυτό η Σελίν Διόν είναι στην καρδιά των Γάλλων αλλά και γενικά των γαλλόφωνων, να σου πω την αλήθεια, και η επιστροφή της είναι η γαλλόφωνα, να το πω έτσι, η επιστροφή της μετά από 6 χρόνια, όπως είπατε, γιατί είναι γνωστό πλέον, γιατί το δημοσίευσε η ίδια, υποφέρει, πάσχει από μια νευρολογική ασθένεια εξαιρετικά επώδυνη, υπέφερε τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, αλλά έκανε ένα πρώτο comeback θριαμβευτικό
1: στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
3: Έναρξης νομίζω.
1: Έναρξης, δεν θυμάμαι. Μία ψηφία τα
3: δεύτερα. Ναι, που ήταν μια εντυπωσιακή επιστροφή, πραγματικά πολυτέλεια για τους Ολυμπιακούς. Και τώρα επιστρέφει πλέον, όπως είπατε και εσείς, για 26 συναυλίες. Είναι το πρωτότυπο, όπως στην Αμερική, δηλαδή residency, το λένε στο Las Vegas, αν πάτε, ας πούμε, η Celine Dion, η Mariah Carey, πώς λέγεται, μένουν εκεί πέρα για ένα χρόνο, δύο χρόνια και κάνουν συναυλίες κάθε βράδυ σχεδόν ή δύο βράδυ την εβδομάδα. Και γι' αυτό το ανάλογο προσπαθεί να κάνει και η Σελίν Διόν, για να ευχαριστήσει όχι μόνο τους Παριζιάνους, όλη τη Γαλλία, αλλά και τους γαλλόφωνους. Ξέρετε, έχονται από όλο τον κόσμο εδώ πέρα. Το λέω αυτό γιατί στην πρώτη της συναυλία που έγινε το Σάββατο το βράδυ, που μάζεψε 35.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Μισελ Ομπάμα, ήταν και διάφοροι άλλοι διάσημοι σαν καλεσμένοι της στο Ναντέρ Αρένα. Και θέλω να μιλήσουμε για νούμερα για να καταλάβετε για τι μέγεθη μιλάμε. 26 συναυλίες, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2027, 35.000 άτομα, όπως είπατε, sold out. Θα είναι γύρω στα τα κέρδη γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 200 εκατομμύρια τα 100 εκατομμύρια τα παίρνει η Σελίν Διόν. Καθαρά όμως, τα 200 εκατομμύρια θα είναι, για να καταλάβετε, και ότι έχει και δικαίωμα 50% στο merchandising, για ό,τι βλέπετε, τους είδατε ήδη τους fans να φοράνε μπλουζάκια σε Λίντιον και κάτι άλλο, και αυτό 50% κέρδος για αυτήν. Και παρόλα αυτά, η γαλλική οικονομία μέσω ενός think tank που υπολόγισε την παρουσία της στη Γαλλία θα αποφέρει στην γαλλική οικονομία 500 με, έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 500 εκατομμύρια έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, ένα μόνο άτομο. Θυμίζει κάπως τα μεγέθη της...
1: Τους Beyoncé στην Αμερική, τέτοια κάνει,
3: ναι, η Beyoncé. Ακριβώς, και η Taylor Swift επίσης που έκανε μια περιοδία τεράστια. Είναι απίστευτο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, το Μαϊστέλο. Το έχω απορία. Κάποιοι μεγαλύτεροι την ακούνε, την ακολουθούν, είναι πιστοί κτλ. Υπάρχει νέος κόσμος που την ακούει, θέλω να πω. Έχει
3: πιστικά
1: ανταπόκριση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχει ανταπόκριση, μπράβο.
3: Ξέρετε τι, όμως το είδατε και στις εικόνες, έχει και ένα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ αγαπητή, να το πω έτσι, ρεύμα με την κοινότητα των LGBT. Έχει πολύ μεγάλο ρεύμα, όπως είπατε, μια πληθυσμιακά τις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά τώρα και τις νέες ηλικίες, γιατί τα κομμάτια της παίζονται παντού και έχουν, τα παίζουν και DJ. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής, με την έννοια ότι είναι πλέον εκείνο η απόλυτη στάρ, να το πούμε έτσι, στη γαλλόφωνη.
0: Νομίζω γενικότερα πάντως είναι, δηλαδή έχει ξεπεράσει κατά πολύ μόνο τους γαλλόφωνους η Σελίν Ντιόν. Είναι ίνδαλμα και ανήκει στο πάνθεο, ας πούμε, των μεγάλων πια ερμηνευτριών, ας πούμε, του πλανήτη αυτού. Και έβλεπα τα πλάνα από την υποδοχή, δηλαδή όταν έφτασε την πρώτη μέρα που έφτασε στο Παρίσι, που ήταν κόσμος εκεί και την αποθέωνε στην κυριολεξία. Δηλαδή αυτά τα βλέπεις σε άλλες εποχές.
3: Ναι, ξέρετε, η Σελίν Ντιόν, το ξέρω γιατί και τη γνώρισα στα πρώτα της βήματα, ήδη γνωστή πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν δούλευε για την καναδέζικη δημόσια τηλεόραση τότε, και της πέραμε συνεντεύξεις κάθε φορά που ερχόταν στο Παρίσι. Είναι ένας άνθρωπος, έτσι όπως τον βλέπετε να δίνει συνεντεύξεις, έτσι είναι στην πραγματικότητα. Έχει έναν αυθορμητισμό και μία ζεστασιά και έτσι ένα μπαρόκο τρόπο να μιλάει και να διηγείται, και έχει μια εκείνη την προφορά, την αξιολάτρευτη, φανταστική προφορά από το Κεμπέκ, που πραγματικά ακουμπάει τον Γάλλο που δεν έχει συνηθίσει σε στάρ με τέτοια εγκύτητα, να το πω έτσι. Και κυρίως είναι το γεγονός ότι πέρασε από πολύ μεγάλες δοκιμασίες, τις οποίες έκανε γνωστές. Μάλιστα και η μάχη που έδωσε για να κάνει τα δύο της παιδιά. Αυτά τα δημοσίευε και στη Γαλλία και στο Καναδά. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εγκύτητα αυτό το άτομο που λέγεται Σελίν Ντιόν, η οποία, μάλιστα και την ιστορία της με τον Αζελίλ, τον Ρενέ Αζελίλ, ο οποίος ήταν ο μάνατζερ της, το οποίο παντρεύτηκε αργότερα, τον γνώρισε όταν ήταν πολύ μικρή. Αυτό την έφτιαξε, την έκανε
0: φίλιο.
3: Είναι και μεγάλος έρωτας, αλλά και κυρίως μια προσπάθεια. Αυτό το παιδί που έρχεται από μια οικογένεια 12 παιδιών από το Κεμπέκ, μια πολύ ταπεινή καταγωγή, η οποία μόνο με τη φωνή που έχει και την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει, κατάφερε να φτάσει εκεί που έφτασε. Και κυρίως αυτή η περίφημη φωνή που έχει και πολλές φορές οι νότες που ανεβάζει, η αλήθεια είναι, και το είπανε και διάφοροι ειδικοί στη φωνητική, αυτή τη φορά έχει πέσει λίγο η φωνή κατά ορισμένους τόνους, 2 τόνους έχουν πει, γιατί λογικό, γιατί αυτή η αρρώστια χτύπησε πολύ βαριά, αλλά ήταν εξαιρετική όλη η εμφάνιση και ομιλία και η συγκίνησή της στη σκηνή με το που βγήκε, είπε το πρώτο τραγούδι και φυσικά την καταχειροκρότησαν, έβαλε τα κλάματα, είπε μάλιστα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην κλάψω, αλλά πάντοτε δεν σέβομαι τις υποσχέσεις μου. Και πραγματικά αυτή η αμεσότητα που έχει αυτή η γυναίκα με το κοινό της, είτε είναι 35.000 άτομα είτε είναι ακόμα μεγαλύτερα, σε μεγαλύτερα στάδια, καταφέρνει πάντοτε να μιλάει στον κάθε ένα ξεχωριστά, να μιλάει σαν να είναι μόνο σε ένα άτομο,
1: σαν να απευθύνεται σε αυτόν.
3: Αυτό. Και αυτό είναι που κάνει την μεγάλη της αλλαγή. Και όντως είναι ένας άνθρωπος που επιθυμεί, όπως είπατε, αυτό το που δεν το έχουν κάνει πολλοί, ενώ έκανε διάφορες τεστ και πρόβες για τις συναυλίες που ξεκινούν, ήρθε 2 εβδομάδες πριν, και από κάθε μέρα όταν επέστρεφε η φαν της μπροστά στο ξενοδοχείο, έπαιρνε τον χρόνο να τραγουδήσει, να σιγοτραγουδήσει μαζί τους, να τους χορέψει λιγάκι, να συνομιλήσει, και μάλιστα ένας από αυτούς άρχισε να τραγουδάει ένα ολόκληρο τραγούδι και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με τη φωνή του που ζήτησε μάλιστα από τον μάνατζερ της να πάρει το νούμερό του για να δοκιμάσει να τον βάλει σε ένα από αυτές τις συναυλίες. Το αντιλαμβάνεστε? Που ζήτησε μάλιστα από τον μάνατζερ της να πάρει το νούμερό του για να δοκιμάσει να τον βάλει σε ένα από αυτές τις συναυλίες.

0: Ο Νίκος λέει στην Ιαπωνία κάθε μέρα, συνήθως μετά το μεσημεριανό γεύμα, αφιερώνεται ένα 20 λεπτό που οι μαθητές καθαρίζουν τις τάξεις τους, τους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. Χωρίζονται σε μικρές ομάδες και μοιράζονται εργασίες όπως το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και το ξεσκόνισμα. Το είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν οι Ιάπωνες φίλαθλοι καθάριζαν το κήπεδο εκεί που ήταν, όλα είναι θέμα κουλτούρας και πολιτισμού του κάθε λαού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέμε, η κυρία Ελένη που είναι στην Κέρκυρα λέει: εμείς εδώ πέρα που είμαστε στην Κέρκυρα, έχουμε τις απολαύσεις όλων των ειδών, μας έρχονται και από την Αθήνα και κάποιες φορές όποτε θέλουμε πεταγόμαστε εμείς στην Αθήνα, μια χαρά
1: εκδρομή
0: και έχεις την ποιότητα ζωής όπως τη θέλεις. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από την Χίο. Ρέμωση Σελήνη Ντιόν, φανατικά και τους δυο τα αρέσουν και λέει ποιότητα ζωής. Να σας πω εγώ τι είναι ποιότητα ζωής. Να πηγαίνεις Κυριακή στην παραλία Αυλωνιά των Μεστών, μια από τις πιο δημοφιλείς της Χίου, με 29 βαθμούς θερμοκρασίου και να απολαμβάνεις το 70ο μπάνιο του. Με γαλήνη και σχετική ησυχία. Αυτό. 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από το κέντρο της Χίου τώρα έχει ελαφρύ βορειαδάκι, 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, προσγείωση αυτό, πώς το λένε, απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Η κίνηση στην κάθοδο της Εθνικής ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση, πριν δηλαδή τον κόμβο, και φτάνει. Παναγία μου, έχει βγει πολλά τροχέα. Φτάνει, παιδιά, μέχρι και την Ιερά Οδό, το ύψος Ιερά Οδό και πιο κάτω, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος. Ξεκινάει στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι πάνω και μετά τη Μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή δύσκολη μέρα σήμερα. Και μέσα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Και τα σχολικά σήμερα, μην ξεχνάτε.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει δυναμικά.
0: Σήμερα, γιατί την Παρασκευή δεν είχε σχολικά.
1: Είχε. Πόσο πρώτα πηγαίναν στον αγιασμό.
0: Πολύ λιγότερο. Δεν πήγαιναν στον αγιασμό γιατί είναι άλλες ώρες που ήταν ο αγιασμός. Τώρα ξεκίνησε κανονικά το πρόγραμμα. Μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς τώρα.
1: Λοιπόν, στην Λεωφόρο Συγκρού έχει από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς κέντρο μεγάλο πρόβλημα. Η παραλιακή είναι καλή εκτός από το σημείο που καταλήγει η Λεωφόρο Σαλίμου στο ρεύμα προς Πειραιά και πάει προς Πειραιά μέχρι και την... και μέχρι το Παλαιό Φάληρο, φτάνει εκεί. Αλλά προς το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι καλή. Η Βουλιαγμένη είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο σε ένα σημείο, στη συμβολή της εκεί με την Αλίμου, έχει προβλήματα. Και βεβαίως και η Κατεχάκη έχει τα προβληματάκια της. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Σελήν Διό και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό μάθημα στα παιδιά, καλή σχολική χρονιά. Χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες. Μείνετε εδώ, ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, 6 η ώρα και πάλι.
1: Ναι, βέβαια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Στην Οικαία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη και η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην Οικαία προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές η αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την Κυριακάτικη ενάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του Πασόκ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Ισονίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοούμενων μεταναστών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ είχε εντοπιστεί ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20. Την ίδια ώρα το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Σίρικ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάη μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα το πρωί οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς θα κηρυχθεί δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ. Στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής, θα γίνει το απόγευμα η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ και πρώην βουλευτή.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Της Άννας Καποδίστρια.
4: Για χρονικά τραγούδια.
6: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
4: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρή Κλιαμενότου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.

μαυρομερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά.

0: από μια ζωή που δεν ζήσαμε.
1: Κι όμως έχω αναμνήσεις
0: από εκείνες τις στιγμές που κρατούσα το πρόσωπό σου στις παλάμες μου.
1: Και μνήμες από εκείνο το ταξίδι που δεν έγινε ποτέ στα αλήθεια.

0: εσύ κι εγώ σχεδόν
1: τόσο κοντά. Κι όμως όχι ακόμη.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οίκαια, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίουν στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στην οίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας

0: Γένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοωμένων μεταναστών μετά τον συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο με 77 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ακόμα ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια. Την ίδια ώρα το ΟΜΑΝ ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και των κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς, με την απόφαση να λαμβάνεται από κοινού με την Τεχεράνη. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Παράλληλα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παλιά πόλη Σιρίξ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα. Στο επίκεντρο της αστυνομίας βρίσκεται ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και σήμερα οφείλει να επιστρέψει, αλλιώς κηρύσσεται δραπέτης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earthsec Info 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έρτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σχολική χρονιά να πούμε στα παιδιά, γιατί τώρα αρχίζει ουσιαστικά. Ο αγιασμός έγινε την Παρασκευή, τώρα μπήκαν στις τάξεις τους και σε όλα τα πρωτάκια γενικώς, σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Καλή σχολική χρονιά και υπομονή και κουράγιο σε όλους. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας από τους 95,2 ή τους 93,2. Διαφορετικά εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι τα 26950-33022 και 26950-37114. Τα email μας είναι το βασικό μας ertzakinthou@ert.gr και ένα δεύτερο αν θέλετε, εμείς προτιμάμε το πρώτο, erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και γιορτάζουν οι Σταύροι, όπως ο δικός μας εδώ ο Σταύρος Ολιβέρης, ο οποίος είναι στις επάλξεις, μαζί με την Άννα την Καποδίστρια που γύρισε από την άδεια ανανεωμένη. Ανανεωμένη. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ανδρέας Παπαδημητρίου. Χρόνια λοιπόν στο Σταύρο, στη Σταυρίνα, Σταυριανή ή Σταυρούλα και επίσης γιορτάζει σήμερα και ο Θεοκλής ή η Θεόκλια. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας.

Σαν σήμερα το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, που είναι η κορονίδα του έργου του. Το 1890, 14 Σεπτεμβρίου, ιδρύεται ο Ορφέας, ο οποίος αργότερα το 1898 θα ενωθεί με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γυμνάσεων και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο. Σαν σήμερα γεννιέται ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής το 1956 και η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse, η οποία έφυγε πολύ νωρίς το 2011. Επίσης σαν σήμερα το 2001, κοίτα πως τα φέρνει η ζωή έτσι, σήμερα κυδεύεται το Μαζονάκι, σαν σήμερα έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής. Και το 2022 φεύγει από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, η πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός με τη διεθνή καριέρα.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα πρώτο θέμα είναι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην Αγία Τριάδα, εκεί στην Νίκαια, στην παλιά του τη γειτονιά, εκεί όπου μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Φυσικά τα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και σήμερα είναι η απολογία των δύο τώρα γιατρών, τους λες δεν τους λες δεν ξέρω, έχουν βρεθεί διάφορα. Και βέβαια το ότι τα ψέματα που, όπως αποδεικνύεται, είπαν για την ώρα που πήγε εκεί ο Μαζονάκης, για το τι έγινε, για το αν έχουν ή δεν έχουν άδεια να κάνουν αυτή την πλασμαφαίρεση, έχει γίνει, είναι ήδη το κατηγορούν, είναι με το κακούργημα της, κατηγορούνται για την, για θάνατο, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ουσιαστικά τις ανακρίβειες τους έφερε στο φως και ο οδηγός ταξί που πήγε εκεί, τον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Η κατηγορία την οποία τους βαραίνει είναι η θανατηφόρα έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση που είχε ιατρικά ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς φαίνεται ότι αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ενώ βρισκόταν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων. Ο σύζυγος από την αρχή πήγε να πετάξει από πάνω του το μουτζούρι, τον έριξε στη γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι γιατρός αλλά δεν έχει πάρει ειδικότητα. Είναι τώρα, ονομαζόταν κλινική, ένα ιατρείο σε ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Όλα αυτά έχουν αρχίσει τώρα σιγά σιγά και βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να δούμε και ποιοι είναι οι γιατροί, τι είναι οι γιατροί, ποιοι είναι οι γιατροί. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα.

Στη Γάβδο έχουμε ένα νεκρό μετά από ανατροπή βάρκας, μετανάστες είναι και 25 αγνοούμενοι. Οπότε είναι, συνεχίζονται και οι έρευνες για να βρεθούν οι αγνοούμενοι 25. Αλλάζει ο καιρός, δρόσησε εδώ επιτέλους. Επιτέλους καήκαμε μέχρι χθες, προχθές. Τώρα έχει δροσίσει, είναι πάρα πολύ ωραία, μια, ούτε καν φθινοπορεινή. Ούτε καν, άντε πες από καλό καιρό έτσι, επειδή δρόσησε λίγο. Και έχουμε και ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο, για το οποίο κατηγορείται ο Αλκέτρι Τζάι, γνωστός βαρυπινίτης Αλβανός εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, γιατί είναι στην φυλακή, έτσι. Υποτίθεται ότι πρέπει να γυρίσει σήμερα. Για παιδιά εκεί, όταν γυρίσει, στείλτε μας ένα μήνυμα να ξέρουμε τι γίνεται.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγή για την ανακαίνιση κατοικίας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στην Νίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Με η Ελτούκη, οι άντρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους. Exit poll, ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς.

απογεύμα δίνει. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του Ταγίπ. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει έως το 2030. Διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ενστόλους, αποδοχές. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για ακροδεξιά. Από την Αθανασία του Εγάλεως στους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Για τους δύο γιατρούς του Γιώργου Μαντζονάκη. Ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας, άρθρο του Παύλου Μαρινάκη στην εφημερίδα Απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση με κενά αέρος. Πασόκ, ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Ενεργειακή κρίση, πλήρης ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Ελλάς στο σχέδιο για το 2026, Ελλάς στο κόμμα του Τσίπρα. Σπύρος Χαλβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος και χαιρός να συζητάς μαζί του. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις στα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο, σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παροχές δίχως αντίκρισμα από Τσίπρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Μείωση στις διεθνείς τιμές για καφέ σοκολάτα, φρένο στο Μοσχάρι, τι θα γίνει στο ράφι. Κόσμος ηρωή στο αντίο, χιλιάδες πολίτες στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι έκαναν οι δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση. Περνάμε στο μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο μανιφέστο. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το θεσμικό κάστρο μου. Το εθνικό στοίχημα είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Υποκρισία Πασόκ όταν στο πρόγραμμά του έλεγε αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Μέγκα ντιλ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Νόβα ο Γιάννης Αλαφούζος. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Νίκος Ανδρουλάκης μοίρασε απατηλές και λαϊκίστικες υποσχέσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή σε κλίμα συγκίνησης η λαϊκή αγρυπνία στον Γιώργο Μαζονάκη. Σαουδική Αραβία στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς, φόβοι για εκτείναξη των τιμών πετρελαίου. Καμπανάκι κινδύνου, καύσονες, πυρκαγιές και μολυσματικές ασθένειες απειλούν την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Νέα πειρά της Ελλάς, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Τραγωδία στην Αίγινα, γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο. Στοιχεία Eurostat, οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές. Μέση Ανατολή αλλάζει το στάτους μετά την αστραπιαία προέλαση και την κυριαρχία των Χούθη.

Περνάμε στην εφημερίδα Political. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Ήχηρο μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αποκαλύψεις σοκ μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο οι κομπογιανίτες που πουλούν ελπίδα. Το Πασόκ στην κόψη του Ξηραφιού, η δύσκολη τριπλή εξίσωση για τον Ανδρουλάκη. Σήμερα η αποφυλάκηση Μαζιώτη, 20 χρόνια κάθειρξης, 7 απορρίψεις και καμία μετάνοια.

Δημοκρατία. Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο, είναι η κυβέρνηση. Γερμανία, επέλαση του AFD. Εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας, ως πότε? Μονή Σινά, Άγιον Όρος, όχι στη διπλή κυριότητα. Κώστας Στασούλας, οι απαιτήσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και διεκδικήσιμες.

Ναυτεμπορική. Τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα των ΦΙΘ και τη θέση του στη χονδρική. Στους BRICS, η μάχη για την AI, νέος ανοιχτός κώδικας από την Κίνα. Μέση Ανατολή, επικίνδυνη κλιμάκωση του πετρελαϊκού πολέμου. Εργαστήριο Μηχανής και Ασφάλειας Πλοίου, συνεργασία TIN σε ABS στην ναυτική εκπαίδευση. Ουκρανία, τι θα ανοίξει το παράθυρο στη διπλωματία. Καστελόριζο, νέα αυστηρά μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Νίκος Ανδρουλάκης, επίθεση σε Μαξίμου και Ελλάς. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Άκου τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει την αθλητική επικαιρότητα. Sport Day. Αεράτος, χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού. Καθάρισε εύκολα, πάλι γκολ με κεφαλιά ο Ταμπόρδα, αποχώρησε συνεχεία τραυματισμένος, ενώ ο Ουναχή στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός σκόραρε με υπέροχο σουτ. Κερασάκι από Καλάμπρια, στις καθυστερήσεις ο Ιταλός ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Error, νέα αποτυχημένη αποστολή της ΑΕΚ μακριά από το γήπεδό της, ύστερα από το τραγικό λάθος του Μουκουντή, ο Μπαρτόλο ισοφάρισε το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Ολυμπιακός ενίσχυση στην επίθεση, το ταξίδι του Κορδόν και τα σενάρια, ο Γιάρεμ Τσουκαντή του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα, θλάση ο ΣΑ. Πρωταθλητής. Έκπληξη, η Μάριους φέρνει γκολτζή. Ο σκάουτερ αναλύει η τελική πάσα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του θρύλου. Μήνυμα Ζέλσον στον Ιμανόλ. Ο Ζέλσον θέτει υποψηφιότητα για βασικός κόντρα στη Γιαγκελόνια, με συγχωρείτε. Νέες διαιτητικές αβάντες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Κύριος Πρόεδρος, μεγάλες αλήθειες. Όταν όλοι έβλεπαν συντριβή, ο Μαρινάκης έβλεπε το Μέντι που θα έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Καλά, σιγά μη σπάσει κανένα νύχι, Πρόεδρε. Πιάστε τον αν μπορείτε. Ο Ολυμπιακός πήρε φόρα από τα φιλικά, νίκησε και τη Μακάμπη 77-72 και κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου. Έλαμψε ξανά ο Εντιαγέ. Μπαρτζόκας στον πρωταθλητή. Αποκλειστική συνέντευξη. Μπορούμε καλύτεροι από πέρυσι. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επανερχόμαστε, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γιάρεμτσουκ. Τελειώνει σήμερα ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή Center Four για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Άλεξ Γκόγκιτς, έτσι την πάτησε η Rangers με τους Πολωνούς. Ολυμπιακός Β, μεγάλο διπλό στη νίκη Βόλου ο θρύλος, ανατροπή για τους Ερυθρόλευκους, 1-2 κέρδισαν τη νίκη Βόλου. Πάμε στο φως. Το φάρμακο και το κλειδί. Πώς αντέδρασε ο Αλγουαθίλ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη. Νέο φρένο, η ΑΕΚ συνεχίζει να αγνοεί την εκτός έδρας νίκη στη σεζόν. Θέμα ευστοχίας, ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τις δικές του ευκαιρίες στην Τούμπα. Ο ανταγωνιστικός Άρης όχι και οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-0 με Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς. Πάτησε κορυφή, κυριαρχική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό που δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Πανετολικό. Έφτασε σε ένα άνετο 3-0 και βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Σε χαμηλές ταχύτητες, παρότι δεν έθελξε με την απόδοσή του, ο Ολυμπιακός κέρδισε 77-72 την Μακάμπι Τελαβίβ. Μαύρη θύελα με ανατροπή, αν και έχανε στο ξεκίνημα του αγώνα, η Καλαμάτα κατάφερε να γυρίσει το χαρτί και να πάρει την νίκη επί του Βόλου με 3-1, την πρώτη μετά από 26 ολόκληρα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Ώρα των σπορ, λάθη, κακή ξανά η ΑΕΚ μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και δεύτερη γκέλα από νωρίς στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε από αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21, από λάθος του Μουκουντή η σοφάριση του Αστέρα στο 31, μεγάλες επεμβάσεις από Μπρινιόλι. Νίκο Λίτς, δημιουργήσαμε εμείς τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Δεν σταμάτησαν λεπτό οι 1600 ενωσίτες. Βόλεϊ γυναικών, ανεβαίνει επίπεδο η ΑΕΚ, απέκτησε και τη διεθνή Περουβιανή ακραία Άγχελα Λέιβα. Χάντμπολ ανδρών, τελικό Super Cup απόψε στις 7.30 στο Καματερό απέναντι στον Ολυμπιακό. Live Sport. Απόλυτη μαγεία. 4 στα 4 ο Τούρμπο Παναθηναϊκός που έστησε πάρτι κόντρα στον Πανετολικό 3-0 και απολαμβάνει τη γλυκιά μοναξιά της κορυφής. Στο γήπεδο και ο Σαλάχ Εντίν. Μετά τα αστέρια αστεράκια, η ΑΕΚ πλήρωσε ξανά φόρο Ευρώπης, νέα γκέλα 1-1 στην Τρίπολη και 4 χαμένοι βαθμοί εκτός έδρας. Αφεντικό ο ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Άρη. Και Μέτρο Σπορ, Είχε ουσία, ο ΠΑΟΚ υποφελήθηκε από τα λάθη του Άρη και τη δική του ανωτερότητα στο πρώτο ημίχρονο και κλείδωσε τη νίκη με πέναλτι του Εντιαγέ και προβολή του Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς, πρέπει να δείχνουμε πάθος και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα μάτς. Λίγος επιθετικά, ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αρχή, βρέθηκε μετά με την πλάτη στον τοίχο, αντέδρασε ουσιαστικά μετά το 65, είχε πιο πολλές φάσεις αλλά ήταν άσφερος. Απίθανος, με εξαιρετική εμφάνιση ο Άρης νίκησε άνετα τον Ερυθρό Αστέρα, 19 κλεψίματα έκαναν οι παίκτες του. Έπολα Νουά συνεχίζουν τον κατήφορο, πρόξιμο στον Παναθηναϊκό για τέταρτη αγωνιστική. Σπανούλης για τον μπασκετικό Άρη, να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. This is the Bossa Nova.

Κλειστό σήμερα παραμένει το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Για όσους δεν το ξέρετε ή δεν το έχετε ακούσει, έχει δεχθεί επιδρομή ψήλων. Μιλάμε για... ναι, είμαστε στο 2026, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι νεωτέρας είναι η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, λοιπόν, του Αγίου Λέοντα. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι δεν πρόλαβαν καν να μπουν στις τάξεις. Τι συνέβη, λοιπόν? Την Παρασκευή, όπως όλοι ξέρετε και όπως όλοι ξέρουμε, ήταν η μέρα του αγιασμού στα σχολεία. Η διευθύντρια του σχολείου, λοιπόν, καθώς και ένας από τους εργάτες που είχαν πάει για να καθαρίσουν τα χόρτα, ο εργάτης που είχε πάει για να καθαρίσει τα χόρτα στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, εκεί τέλη Αυγούστου, εντόπισαν ψήλους. Η διευθύντρια έστειλε επιστολή στο Δήμο ότι έχουν εντοπιστεί ψήλοι και πρέπει να γίνει απεντόμωση στις 31 του Αυγούστου. Μία εβδομάδα μετά, δηλαδή 3 μέρες πριν από από τον αγιασμό, ο Δήμος έστειλε συνεργείο για να κάνει απεντόμωση. Στις 7 του μήνα έγινε η πρώτη απεντόμωση, στις 7 του μήνα, 4 μέρες, με συγχωρείτε, πριν τον αγιασμό. Μία μέρα επίσης πριν τον αγιασμό, στις 10 του μήνα, την 5η, έστειλε, πήγε το συνεργείο για δεύτερη φορά και έκανε απεντόμωση. Από ό,τι φάνηκε, δεν υπήρχαν ψήλοι στο σχολείο. Πάνε τη Δευτέρα στον αγιασμό και εκεί που κάνουν τον αγιασμό, κάνουν ένα ντου ψήλοι και αρχίζουν και δαγκώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Φεύγουν τα παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και οι εκπαιδευτικοί, κλείνουν το σχολείο. Γίνεται ο κακός χαμός. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Το έχω πει πολλές φορές, καταλαβαίνω την αντιπολιτευτική σκοπιμότητα όλων, okay, αλλά όταν βγάζουμε δελτία τύπου, τουλάχιστον θα πεις, δεν είναι δουλειά σας να κάνετε τη δημοσιογραφική έρευνα. Όχι, αλλά είναι θέμα αξιοπιστίας όταν βγάζεις μια ανακοίνωση να αναφέρεις ότι, να έχεις τσεκάρει τουλάχιστον ότι αυτά που λες ισχύουν, έτσι, γιατί καλή είναι η αντιπολιτευτική, έτσι, πρακτική και η προβολή, αλλά όταν βγάζουμε ένα δελτίο τύπου, να μην δημιουργούμε μόνο εντυπώσεις. Δηλαδή, όταν λες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ρωτάς. Δηλαδή είσαι μέσα στο Δήμο, δεν κάνει την αντιπολίτευση κάποιος, την ανακοίνωση κάποιος που δεν είναι μέσα στο Δήμο. Όταν είσαι μέσα στο Δήμο, είναι εύκολο, ρωτάς. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, λες, να σου πω, κάνατε τίποτα, και σου λέει ο Δήμος. Το δεν έγινε τίποτα είναι εντελώς διαφορετικό από το δεν είχε αποτέλεσμα αυτό που έγινε. Δηλαδή, καλό το παραμύθι, αλλά να προσέχουμε λίγο, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας και είναι και από προσανατολισμό της κοινή γνώμης, έτσι. Όταν βγαίνουν δελτία τύπου παρατάξεων, τα οποία δεν στέκουν αυτά που λένε. Ή αν δεν ξέρουν, τουλάχιστον να μείνουν σε μια παράγραφο. Λέω εγώ τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καταλάβαν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν και ελπίζω να το διορθώσουν. Λοιπόν, που σιγά μην το διορθώσουν, αλλά λέμε τώρα. Κλείνω την παρένθεση. Γίνεται, λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός που προφανώς, όπως θα έπρεπε να γίνει, μην πω ότι έγινε και λίγο και δεν σηκώθηκε και πολύ το θέμα ουσιαστικά, γιατί στην επικαιρότητα ήταν άλλα και άλλα εκείνες τις ημέρες. Ξεκινά, λοιπόν, η νέα απεντόμωση, γίνεται άλλη μία το Σάββατο. Ο Δήμος, ο κύριος Ακτύπης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, σε επικοινωνία που είχαμε, μας είπε ότι θα γίνεται κάθε μέρα απεντόμωση μέχρι να εξαλειφθεί το φαινόμενο και να εξολοθρευτούν και τα αυγά των ψήλων, γιατί εκείνη όλη η ιστορία. Σήμερα, λοιπόν, κλειστό το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, γιατί συνεχίζονται οι απεντομώσεις και οι ψεκασμοί, και να δούμε πότε θα ανοίξει. Ο στόχος, η ελπίδα, θα πω εγώ, είναι να ανοίξει τις επόμενες 2 ημέρες, δηλαδή Τετάρτη, άντε βαριά Πέμπτη, να ανοίξει το σχολείο και να πάνε οι μαθητές κανονικά στις τάξεις τους.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

η κόντρα τώρα αντιπολίτευσης δημοτικής αρχής για τους αγωγούς και δεν γίνεται. Παιδιά, έχω. Επειδή έχει αρχίσει και κοντεύει να γίνει αστείο αυτό το πράγμα, και ενώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωραία, να δούμε λοιπόν το πόρισμα και αν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Υποτίθεται ότι δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Και να κάνουμε και μια κουβέντα, όχι εφόλης της ύλης, με επίσης συγκεκριμένων ερωτημάτων θα κληθεί να απαντήσει. Αν τελικά τα καταφέρουμε, φαντάζομαι, γιατί δεν λέμε μία έτσι, μία αλλιώς. Λοιπόν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, επειδή βλέπω ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου, και θέλω έτσι, επειδή είναι μετρόητο αυτό και θέλω να μαθαίνω, μ' αρέσει που λέει να μορφώνομαι και να επιμορφώνομαι. Κατήγγυλαν κάποιοι, τέλος πάντων, τώρα, ότι γιατί λέει είναι απαράδεκτο και γίνεται αρπακόλα το έργο, γιατί. Γιατί ρίχνουν, λέει, αμμό γύρω από το σωλήνα. Και εγώ χαζός, έτσι λέω, ρε, δεν ξέρω, μην κάνω και το ξέρω μπορώλα όπως κάνουν άλλοι και τελικά την πατάνε. Να ρωτήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Και παίρνω κάτι φίλους μηχανικούς, τέλος πάντων, και στην Αθήνα και κάποιους γνωστούς και κάποιες εταιρείες για να δω, να κάνω έτσι ρεπορτάζ πώς γίνεται. Λοιπόν, τσακαλάκια, ακούστε τι γίνεται. Όταν είναι να πέσουν σωλήνες ίδρευσης, για να δω, να κάνω έτσι ρεπορτάζ πώς γίνεται. Λοιπόν, τσακαλάκια, ακούστε τι γίνεται. Όταν είναι να πέσουν σωλήνες

Άρα η άμμος θωρακίζει το σωλήνα. Ε, μπράβο μας. Το λέω γιατί έχει βγει ο κάθε τυχάρπαστος και λέει ό,τι κοτσάνα του κατέβει στο κεφάλι. Βγήκαν και είπαν ότι είναι, λέει, όπως λέει το κάνουνε. Μπαζώνουνε. Η ΕΡΤ Θεσσαλονίκης δεν ξέρει ότι είμαστε στον αέρα, ότι έχουμε εκπομπή τέτοια ώρα. Δεν το ξέρει και παίρνουν τηλέφωνο τώρα. Με 102. Λοιπόν, δεν το έχουν ακούσει, φαίνεται ότι κάνουμε εκπομπή 9 με 11. Λοιπόν, και μπαίνει άμμος και μετά μπαίνουν σωλήνες και ότα, για να προστατευτεί ο σωλήνας, για να μην τρυπήσει, λέει. Άκου τώρα. Και αυτό εδώ κάποιοι το βάφτισαν προχειρότητα και γρήγορο μπάζωμα. Όχι, το λέω γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν περί αξιοπιστίας. Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν,

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία, στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πουν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη ιατρείου στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι.

0: Οι συνάδελφοι σειραίουν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι αναμένεται να καταθέσουν το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει ένταση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε ο Πρωθυπουργός τόσο από το Καστελόριζο, όσο και μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, τονίζοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές, των Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, έως πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δύση ο κύριος Μητσοτάκης, που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τη συγκρίνη με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό είναι και σε πανικό η κυβέρνηση. Αν δείτε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι τα πρώτα 40 λεπτά δεν υπάρχει καμία παροχή, σημείωσε. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τρίμελες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, των μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούς. Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Το Brent έφτασε τα 108,23 δολάρια και το αμερικανικό αργό τα 103,20 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώσεις της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησος, 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earthzak Info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
4: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
5: Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στην εκπομπή της Ερτζακίνθου. Άκου τώρα. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας ή την έξυπνη συσκευή σας και μας ακούτε. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής Άκου τώρα. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο εορτάζων σήμερα Σταύρος Λιβέρης, χρόνια σου πολλά και πάλι Σταύρο. Στα ΕΦΕ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο, σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Μιλήσαμε στην πρώτη εκπομπή, κάναμε μία αναφορά για το απίστευτο για, τα 2020, για το 2026 περιστατικό με τους ψήλους που επιτέθηκαν και δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Είναι μαζί μας η Διευθύντρια του Σχολείου, η κυρία Μαρίνα Πόζογλου. Καλημέρα σας, κυρία Διευθύντρια.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι... Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι να πω για αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είναι κλειστό σήμερα, και σήμερα το σχολείο, δεν είναι έτσι?
1: Σήμερα είναι κλειστό με απόφαση του Δημάρχου. Mm-hmm. Και περιμένω τώρα ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες.
0: Γίνεται απολύμανση, έχει ξεκινήσει ο νέος κύκλος, να το πω έτσι.
1: Ο νέος κύκλος ξεκίνησε την Παρασκευή. Ωραία. Το απόγευμα μετά mm-hmm. τον αγιασμό. Mm-hmm. Μετά έγινε άλλη μία πεντόμωση την Κυριακή. Ναι. Και θα έρθει σήμερα το συνεργείο για άλλη μία φορά στο σχολείο.
0: Και θα πει το συνεργείο, θα πει ο Δήμος μετά πότε πρόκειται, σας έχει δώσει έτσι χρονικό ορίζοντα πότε μπορεί να...
1: Όχι, όχι, δεν μου έχει δώσει. Όχι.
0: Άρα όχι. Γίνονται έλεγχοι μετά τους ψεκασμούς, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Για να δουν αν υπάρχουν ψήλοι.
1: Ναι, και περιμένουμε από το Δήμο.
0: Όλο αυτό πώς ξεκίνησε, μπορείτε να μας πείτε έτσι με λίγα λόγια? Ξεκίνησε το 31?
1: Ναι, ναι. Επειδή εγώ πηγαίνω το καλοκαίρι στο σχολείο και κάνω έναν έλεγχο, mm-hmm. μέχρι τις 15 Αυγούστου δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν εντόπισα κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Στις 31 Αυγούστου ενημερώθηκα από τον εργάτη του Δήμου που μπήκε να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη των ψήλων στο προάβλιο.
0: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήθηκα αμέσως, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενημέρωσα αρμόδιους, κατευθείαν το τμήμα παιδείας του Δήμου, το υγειονομικό, mm-hmm. τηλεφωνικός και γραπτός. Mm-hmm. Και βέβαια ενημέρωσα και το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίπελη, ο οποίος με τη σειρά του έκανε και αυτός όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος. Από εκείνη την ημέρα, λοιπόν, κάθε μέρα ασκούσα πίεση. Κάθε μέρα για να γίνει απεντόμωση.
0: Δεν ήρθε άμεσα συνεργείο του Δήμου από όταν ενημερώσατε?
1: Η πρώτη απεντόμωση έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή μια εβδομάδα μετά.
1: Μια εβδομάδα μετά από τα έγγραφα που έστειλα.
0: Με τη λογική ότι εντάξει, θα έρθει το συνεργείο, θα κάνει μια απεντόμωση και θα είναι όλα οκ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έλα όμως που δεν ήμασταν από ό,τι
1: κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι αρμόδια, καταλάβατε. Γι' αυτό εγώ ενημερώνω, κάνω τη δουλειά μου, γιατί ο Δήμος είναι.
0: Εσείς αντιληφθήκατε ή παρατηρήσατε ότι ήρθε άλλη εταιρεία στην αρχή και έκανε την απεντόμωση και επειδή δεν είχε αποτέλεσμα ήρθε μετά κάποια άλλη ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι και δουλειά σας βέβαια.
1: Η ίδια εταιρεία ήρθε, όχι. Εγώ ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ώρα που ήρθε ο άνθρωπος ήμουν έξω με το αυτοκίνητο και του έδωσα το κλειδί. Εγώ ήμουνα, είδα το συνεργείο που μπήκε.
0: Α, τώρα είναι το ίδιο συνεργείο?
1: Το ίδιο συνεργείο.
0: Το ίδιο συνεργείο.
1: Ναι, έγιναν οι δύο απεντομώσεις.
0: Ωραία.
1: Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, δεν αντιμετωπίστηκε.
0: Αυτό όλο τώρα ξεκίνησε από κάποια σκυλιά που είχε κάποιος γείτονας εκεί, τα οποία από ό,τι μάθαμε τελικά και γάτες, όχι μόνο σκυλιά.
1: Ναι.
0: Δεσποζόμενα αλλά ελεύθερα. Τα έχει πάρει, έχουν φύγει?
1: Κοιτάξτε, το σχολείο είναι βρίσκεται σε ένα χωριό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, και στις δύο μεριές, και από τις δύο μεριές mm-hmm. υπάρχουν ζώα.
0: Σκυλιά και γάτες ή και πρόβατα ή δεν ξέρω?
1: Σκυλιά, κάποιες γάτες και κότες.
0: Του ιδίου ή είναι δύο διαφορετικοί?
1: Όχι,
0: οι οποίοι?
1: Δύο διαφορετικές μεριές. Λοιπόν, όμως ο υπεύθυνος του συνεργείου.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε, τις προηγούμενες ας πούμε τέσσερις που είμαι εγώ διευθύντρια, mm-hmm. δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Ωστόσο, ο υπεύθυνος του συνεργείου μου είπε ότι από τη μία μεριά, εκεί δηλαδή είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Από τους σκύλους ή από τις κότες? Από τους σκύλους.
1: Από τους σκύλους. Από εκείνη τη μεριά. Έχουν απομακρυνθεί οι σκύλοι εδώ και μέρες. Πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι. Ναι, ο Δήμος λέει ότι απομακρύνθηκαν όταν ήρθαν να κάνουν την απεντόμωση και ότι έχει γίνει ψεκασμός και περιφερειακά του κτηρίου του,
1: ναι,
0: δημοτικού.
1: Έγινε ψεκασμός και σε εκείνη τη μεριά.
0: Αλλά τώρα τι εξήγηση σας έχουν δώσει? Ότι μπορεί οι ψήλοι, ας πούμε, να γέννησαν, να εξολοθρέθηκαν οι πρώτοι, εξολοθρέφθηκαν, έλα το πω.
1: Εντάξει, είναι το θέμα και με τα αυγά των ψήλων, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό, ότι είναι τα αυγά
1: αυτό,
0: και...
1: Αυτό, ναι, μου είπαν ότι θα έρθει ειδικό, περιμένουν να έρθει ειδικό σκεύασμα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι και για τα αυγά.
0: Τη Δευτέρα τώρα, για να το κάνουμε εικόνα, έχει ξεκινήσει ο αγιασμός.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, με συγχωρείτε, είναι Δευτέρα, ναι, είναι σήμερα. Έχει ξεκινήσει ο αγιασμός.
1: Ναι, και την ώρα που, που τελειώνουμε και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, εγώ λέω λίγο κάποια λόγια εκεί στους γονείς, εντοπίστηκαν κάποιοι ψήλοι.
0: Ψήλοι ή δάγκωσαν μαθητές?
1: Ναι, πάνω στο σώμα των παιδιών και εκπαιδευτικών. Και καταλαβαίνετε, αποχωρήσαμε αμέσως από το σχολείο.
0: Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν και θεραπεία εντός πολλών εισαγωγικών και τα εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που...
1: Όχι, εντάξει, είμαστε καλά. Αποχωρήσαμε γρήγορα και...
0: Άρα σώθηκε η κατάσταση. Οπότε τώρα είναι να εξολοθρευτούν
1: τα παιδιά. Ναι, και να σας πω, ουσιαστικά κάπως εγώ ξεκίνησα τη δημοσιοποίηση.
0: Και καλά,
1: για να υπάρξει κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση από εδώ και πέρα για να λυθεί το θέμα.
0: Οπότε τώρα είμαστε σχεδόν καθημερινά με ψεκασμούς και δράσεις.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να ανοίξει το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να τους χάλασε πολύ τους μαθητές, φαντάζομαι, αυτή η αναβολή λίγο.
1: Όχι, σας πληροφορώ ότι απογοητευτήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε να ξεκινήσουμε, ναι. Ήταν ενθουσιασμένα, αλλά... Τώρα περιμένουμε.
0: Τρίτη αποκλείεται. Τετάρτη, Πέμπτη έχει
1: δεχθεί. Εγώ τώρα θέλω μια βεβαίωση.
0: Καλά.
1: Γράφος και από το Δήμο για να... Γιατί καταλαβαίνετε, ως διευθύντρια είμαι ο πρώτος αποδέκτης όλων όσων γίνονται.
0: Οπότε περιμένετε βεβαίωση από το Δήμο ότι ανοίγει το σχολείο και μπορούν να έρθουν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, τώρα εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή το 2026, αν και εκεί στην περιοχή υπάρχει γενικότερα πρόβλημα και με τα αδέσποτα, όλο και μας απασχολεί και ειδησιογραφικά.
1: Ναι.
0: Όλο και... Σωστά. Εντάξει, δεν λέω για τα τραγικά γεγονότα, δεν τα αναφέρω καν.
1: Γι' αυτό δεν γνωρίζω τώρα με τους κτηνίατρους του Δήμου. Ναι. Πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος στα ζώα, να...
0: Ναι, αν έχουν απομακρυνθεί βεβαίως. Και το πώς κρατάνε τόσα ζώα, υπό ποιες συνθήκες είναι αυτά τα ζώα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου.
1: Εγώ εντόπισα μόνο κάποια μικρά που είχε φέρει. Ήταν πιο μικρά σε μέγεθος.
0: Σκυλιά ή γάτες?
1: Γάτες. Και κάποιες φορές, ας πούμε, κάποιο από αυτά έβγαινε από την περίφραξη. Και είχα μιλήσει. Αλλά περνάνε και γάτες, αδέσποτες, που δεν είναι κάποιο.
0: Ναι. Οπότε είναι
1: στο χωριό.
0: Ναι,
1: υπάρχει θέμα. Αλλά κάθε χρόνο, όσο οι διευθυντές είχαμε τη διαχείριση κάποιων χρημάτων από τη Σχολική Επιτροπή.
0: Ναι, τώρα που δεν υπάρχουν.
1: Για τα σχολεία. Και κάθε χρόνο εγώ, στην αρχή του έτους, έπαιρνα ένα συνεργείο. Και κάναμε απεντόμωση όπου είμαστε στο σχολείο πάθη 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Δεν έχουμε εμείς οι διευθυντές πλέον τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Και απεντόμωση δεν είχε γίνει στο σχολείο. Έχω έγγραφα δηλαδή που ζήτησα μέσα στο 2026 απεντόμωση και δεν έγινε ποτέ.
0: Α, δεν έγινε μέσα στο 26 απεντόμωση καθόλου?
1: Όχι, ενώ έχω έγγραφο που την έχω ζητήσει.
0: Μειοκτονία?
1: Τονίζοντας, όχι. Στο έγγραφο τόνισα ότι δεν έχει γίνει. Εδώ και αρκετό καιρό. Και το σχολείο χρειάζεται απολύμανση.
0: Αφότου έκλεισε το σχολείο ή και ενώ λειτουργούσε το 26?
1: Όχι, και ενώ λειτουργούσε. Έχω και έγγραφο από το Μάιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Που ακόμα και τότε έχω ζητήσει. Βέβαια, θα μου πείτε, μπορεί τον Αύγουστο να γεμίζαμε πάλι. Αλλά τα σχολεία δεν πρέπει να... Δεν πρέπει να γίνεται απεντόμωση κάθε χρόνο στη σχολεία.
0: Και μειοκτονία, ειδικά μετά τα περιστατικά που είχαμε.
1: Όσο λοιπόν εγώ μπορούσα να κάποια χρήματα να τα αξιοποιήσω για την απεντόμωση, τα έκανα με συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχω και τα χαρτιά. Από τότε που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, δεν έγινε απεντόμωση.
0: Οπότε απεντόμωση έχει να γίνει από το Πάσχα, ας πούμε, το 26.
1: Το 26 δεν έγινε.
0: Καθόλου,
1: δεν
0: έγινε. Όλο το 26.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ούτε το καλοκαίρι έγινε, προφανώς, μετά από τη δική σας ειδοποίηση.
1: Όχι, έγινε τώρα, ναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ να πω καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι.
1: Και εγώ να ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια
0: να πετύχει
1: καλή σχολική χρονιά.
0: Να πετύχει η αποψήλωση με ύψιλον και δύο λάμδα και όχι με γιώτα και λάμδα, μια και είστε και δασκάλα.
1: Να αντιμετωπιστεί άμεσα, να υπάρξει κινητοποίηση, να λυθεί το θέμα, να επιστρέψουμε με το καλό στο σχολείο μας.
0: Και καλό κουράγιο να πω εγώ και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά βέβαια, και να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά καθόλου μέσα στη χρονιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πόζογλου.
1: Λιγότερα προβλήματα στα σχολεία.
0: Καθόλου ή δυνατόν.
1: Καθόλου, αλλά... ναι, ακριβώς.
0: Ας το ευχηθούμε και θα δούμε, εδώ είμαστε.
1: Καλά, ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Πόζογλου, την διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντος. Πάμε τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Στασινόπουλο, τον Δήμαρχο Ζακίνθου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροτές.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με τους ψήλους, γιατί οι ψήλοι στα αυτιά μας μπήκανε, που λέγεται το άσμα του Λιβοσκόπουλου. Όλο το 26 μας είπε η κυρία Πόζογλου, δεν έχει γίνει καμία απεντόμωση στο σχολείο, και ότι υπήρξε και μια καθυστέρηση, ότι ενημερώθηκε ο Δήμος 31 Αυγούστου και η πρώτη απεντόμωση έγινε 7 Σεπτέμβρη.
1: Εμάς η ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες είναι με το που ενημερώσανε ότι υπάρχουν ψήλοι. Ήδη ο Αντιδήμαρχος έστειλε τα συνεργεία, συνομιλήθηκαμε με την Διεύθυνση Καθαριότητας και πήγανε τα συνεργεία της για να κάνουν την απεντόμηση. Ήδη έχουν γίνει 3 εφαρμογές.
0: Επιπλέον από την Παρασκευή ή γενικά?
1: Όχι, από την πρώτη μέρα που έγινε η αναφορά έχουν γίνει 3 εφαρμογές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως γύρω από το σχολείο υπάρχουν 20 ζώα, τα οποία ζώα συντροφιάς και τα λοιπά, που έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες τόσο από εμάς, όσο και από την διευθύντρια, αλλά και από το τοπικό συμβούλιο, να απομακρύνουν τα...
0: Έχουν απομακρυνθεί αυτά από ό,τι μας είπε.
1: Απομακρύνθηκαν προχτές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πλέον ότι χρειάζεται και ένας χρόνος ώστε να λειτουργήσει και η απεντόμωση για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Εάν γινόταν αυτό νωρίτερα, δεν θα είχαμε τελειώσει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έπρεπε να είχαν φύγει νωρίτερα. Ο ιδιοκτήτης δεν προχτές συνειδητοποίησε ότι πραγματικά πρέπει να διώξει τα ζώα της συντροφιάς από εκεί, γιατί είναι πραγματική αιστεία μόλυνσης. Νόμιζε πως είναι ένα τυχαίο γεγονός και καταλαβαίνετε υπήρχε μια ασυνεννοησία, μπορώ να πω, μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι και τα ζώα έχουν απομακρυνθεί, η αιστεία μόλυνσης, και η απεντόμωση έχει προχωρήσει σε αρκετό καλό στάδιο.
0: Τα ζώα αυτά ξέρουμε που έχουν πάει, ή θα ακολουθήσουμε τους ψήλους να βρούμε και θα έχουμε αλλού τίποτα ιστορίες?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι κίνητα του ιδιοκτήτη, είναι κόστα, δεν είναι αδέσποτα.
0: Δεσποζόμενα, ναι.
1: Δεσποζόμενα είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένει να δούμε λοιπόν πότε. Πάντως δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να επιτεθούν ψήλοι σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και στον αγιασμό. Πότε έχετε ενημέρωση, πότε θα... Α, η κυρία διευθύντρια εκεί, η κυρία Πόζογλου, είπε ότι προφανώς θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση από το Δήμο για να ανοίξει το σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πρέπει να ελέγξει η Διεύθυνση Καθαριότητας και μετά να προχωρήσει σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα των τελευταίων ημερών σχετικά με τον αγωγό ίδρυψης και τις κατηγορίες που δέχεστε και τις απαντήσεις που δίνετε. Έχουμε απάντηση από την Επιτροπή που ήρθε να κάνει έλεγχο?
1: Όχι, τις επόμενες μέρες, ώρες θα εκδώσει τα ευρήματα και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ούτε πληροφορίες έχουμε, δηλαδή τι έχουν βρει, αν έχουν βρει?
1: Εννοείται διαρροές.
0: Διαρροές μπορεί να σας πει.
1: Εκεί πάντα. Όπως είπε και ο κύριος Τσουρουνάκης, βρήκε στοιχεία από άλλες πηγές. Μόνο αυτοί έχουν μαύρες διαδρομές. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες διαδρομές, επίσημες με πρωτόκολλα και επίσημες απαντήσεις. Όπως απάντηση στο ερώτημα που έχουμε κάνει, να μας δώσουν γραπτός το τι θέλουν να τους απαντήσουμε δημοσίως και δεν το έχουμε λάβει ακόμα.
0: Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Εσείς πάντως συνεχίζει να επιμένετε ότι δεν έχετε παραλάβει το έργο, φαντάζομαι. Ότι καλώς γίνεται...
1: Όχι, συγγνώμη κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Δεν επιμένω, το έργο δεν έχει παραλυθεί από καμία υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Το έργο είναι ένα έργο σε εξέλιξη, είναι ένα έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί είναι και κοινωνικό το πρόβλημά του. Και ξέρετε κάτι, το έχω ξαναπεί, ότι ο κύριος Σουρνάκης δεν θέλει να ολοκληρωθεί το έργο. Γι' αυτό ζητάει διακοπή εργασιών στα ορεινά. Και όταν λέω δεν θέλει να διακοπεί, είδαμε προχτές σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στα ραδιοφωνά του, που έλεγε ότι εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο, να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας και την ίδια στιγμή, την ίδια χρονική στιγμή και στην ίδια χωρική και στον ίδιο χώρο, δικαστικός επιμελητής έψαχνε να βρει εκπρόσωπο της διαχειριστικής να του εκδώσει έγγραφο διακοπής εργασιών. Καταλαβαίνετε ότι είναι αντιπατικά αυτά.
0: Και αυτό δεν... μετά από καταγγελία του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Βεβαίως. Ο ίδιος ο κ. Τσουρουνάκης είχε μαζί του δικαστική επιμελήτρια ή τυχαία βρέθηκε η δικαστική επιμελήτρια που έψαχνε να βρει εκπρόσωπο της διαχειριστικής να το εγχειρήσει την διακοπή εργασιών. Άρα δηλαδή, πόσο νοιαζόμαστε για τα ορεινά. Και ξέρετε, δεν θέλω να λαϊκίσω και να πάω στο θέμα της αντιπολίτευσης ότι πραγματικά ο κ. Τσουρουνάκης αυτή την πολιτική ξέρει να κάνει. Γιατί πολύ καλά και πολύ σοβαρά ολοκληρώθηκε το έργο της Φιλικών και έχει κάνει καταγγελία, όπως έχει δικαίωμα να ελέγξει ο κάθε ο καθένας μας να ελέγξει την ποιότητα εργασιών και την ποιότητα που παράλαβαν κάποιες υπηρεσίες στο έργο. Γιατί Φιλικών
0: ναι.
1: Το έχει κάνει ορθά, ολοκληρώθηκε. Σκέψω αυτό να είχε γίνει στη Φιλικών την ώρα που ήταν οι δρόμοι σκαμμένοι.
0: Στη Φιλικών τι, η απάντηση ποια είναι? Έχει γίνει σωστά το έργο?
1: Και εκεί έγινε έλεγχος και περιμένουμε και εκεί τα ευρήματα. Δεν είναι κάποιος, δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιος να μην δέχεται και να μην επιζητεί τον έλεγχο. Και εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος φυσικά θέλω τον έλεγχο.
0: Κύριε Δημάρχε, εάν αποδειχθεί από τον έλεγχο για το, ή για τη Φιλικών, και για τη Φιλικών ή για το έργο εκεί στη Λούχα Γύρη κλπ, ότι κακώς έχουν δοθεί τα χρήματα και ότι είναι πάρα πολύ πίσω το έργο και ότι έχουν γίνει κακοτεχνίες και λέμε τώρα έτσι, πιάνουμε δύο σενάρια. Ότι έχουν γίνει κακοτεχνίες, ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, ότι έπρεπε ακόμα και να σταματήσει το έργο. Την επόμενη μέρα εσείς τι θα κάνετε, ποια είναι η θέση σας?
1: Δεν είναι θέση δική μας. Υπάρχουν διαδικασίες, διοικητικές διαδικασίες. Δεν είναι ότι αποφασίζει ο Δήμαρχος τι θα κάνει.
0: Τα χρήματα τα δίνει ο Δήμος όμως. Δεν τα δίνει.
1: Να κάνει. Κοιτάξτε, εδώ είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά ευτυχώς είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και δεν έχουν ούτε γνωστούς, ούτε φίλους, ούτε ανοχές. Και... είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Ότι αν την επόμενη μέρα.
1: Γίνεται χρηματοδότηση για ένα έργο. Αν δεν τηρηθούν οι προδιαγραφές του. Από ένα σημείο και μετά,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι γίνεται καταλογισμός στον κύριο του έργου. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και έρχεται εδώ τώρα και η αντιπολίτευση και ο οποιοδήποτε έχει την κοινή λογική, τον κοινό νου που λέμε, και λέει, αυτό που λέει ο κύριος Τσουρουνάκης δηλαδή, πώς του δώσατε τα χρήματα ρε παιδιά, αν δεν έχετε κάνει έλεγχο να δείτε που έχει προχωρήσει? Αν λέω το απόρισμα πει ότι κακώς δόθηκαν, ότι έχει κακοτεχνίες, ότι δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε να έχει προχωρήσει με βάση τα χρήματα που έχει πάρει. Δεν λέω τώρα να έχει πληρωθεί το 90% και το έργο να είναι στο 85%, εκεί δεν υπάρχει προφανώς θέμα. Αλλά αν έχει πληρωθεί, όπως λέει η αντιπολίτευση, το 90% και το έργο δεν είναι ούτε στη μέση, εκεί υπάρχει και πολιτική ευθύνη πια, πέρα από την ποινική ή οποιαδήποτε άλλη.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Με τις υποθέσεις, με τα υποθετικά σενάρια,
0: ναι,
1: δημιουργούμε εντυπώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν περιμένει επί της ουσίας να βγουν τα πορίσματα, να πούμε ναι κύριοι, είσαστε στο 80, στο 90, στο 30, στο 10, στο 95%.
0: Ναι.
1: Επίσημα το πόρισμα. Mm-hmm. Όχι κατά το δοκούν ή κατά τον τρόν που πέταξε, αν πέταξε δεξιά ή αριστερά και τι κατέγραψε.
0: Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Είδαμε σωλήνες έξω από τον δρόμο, είναι 3 χρόνια και τι ποιότητα σωλήνες βάζουμε μέσα, βάζουμε τι σωλήνες θα χώσουμε μέσα τη στιγμή που ο αγωγός έχει περάσει στο συγκεκριμένο σημείο και αυτές είναι επιπλέον σωλήνες και περισσεύουν. Κάπου μην τρελαθούμε, κάπου πρέπει να υπάρχει μια λογική. Και ο έλεγχος γίνεται σε 2 στάδια. Στο ένα, στο αντικείμενο έργο, αν έχει γίνει σωστά το έργο.
0: Ωραία.
1: Και στο δεύτερο, ποιοτικός έλεγχος. Αν η ποιότητα όλα αυτά αντιστοιχούν σε αυτό που έχουν πληρώσει.
0: Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει κάνει και τους 2, φαντάζομαι τώρα.
1: Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι για την πορεία του έργου.
0: Ωραία.
1: Είναι συγκεκριμένη, η κάθε επιτροπή έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οπότε δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. αν θέλουμε τουλάχιστον να είμαστε σοβαροί και να διαχειριζόμαστε σοβαρά κάποια προγράμματα.
0: Μες.
1: Το θέμα είναι να τελειώσει το έργο, να παραδοθεί το έργο, για να ελεγχθεί από την Δημοτική Αρχή και από τον φορέα παρακολούθησης και από τον κύριο του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά φημί ο Δήμος με την ΔΕΙΑΣ. Είναι όμως ένα. Και εδώ το έργο δεν είναι ούτε για το Δήμο ούτε για τη ΔΕΙΑΣ. Είναι για τους Ζακυνθινούς. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Λέτε...
1: Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να ολοκληρωθεί το έργο και μετά να ελεγχθούν, να δούμε τι έχει πάει στραβά, γιατί καθυστέρησε, τι κληρονομιά παραλάβανε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μην ξεχνάμε ότι το έργο αυτό είχε δημοπρατηθεί και το είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος και να με συγχωρέσει που θα χρησιμοποιήσω το όνομά του, ο κύριος Αντέος, η εταιρεία του Αντέου. Μια εταιρεία η οποία κάνει δημόσια έργα στο νησί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Και τι συνέβη και άλλαξε ο εργολάβος τότε.
1: Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν θέλω να πω καλός ή κακός, επειδή αυτή η σύμβαση προερχόταν ο διαγωνισμός από την προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τον κύριο Κολοκοτσά, ό,τι σύμβαση υπήρχε τη διέλυε. Έτσι έφτασε στο σημείο να μην υπογράψει ποτέ το έργο, να μην υπογράψει ποτέ η Δημοτική Αρχή τη σύμβαση, να πιάσει ο COVID, να αλλάξουν οι τιμές και ο εργολάβος ο τότε λέει, κύριε, εμένα δεν με συμφέρει και αποχωρώ μετά από δύο χρόνια που αποφάσισε ο προηγούμενος να κάνει τη σύμβαση. Και ξανά έγινε διαγωνισμός. Και ο καινούργιος διαγωνισμός είχε, νομίζω ο καινούργιος μειοδότης, είχε δώσει έκδοση γύρω στα 10 με παραπάνω από 10 μονάδες διαφορά. Οι 10 μονάδες διαφορά στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Αυτό έγινε επί των ημερών σας ή επί της προηγούμενης Δημοτικής
1: Αρχής? Αυτό έγινε από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Είναι 150.000. Άλλωστε έχουμε δει όλους τους διαγωνισμούς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ότι τους διέλυε και γινότανε καινούργιοι διαγωνισμοί, φυσικά ασύμφοροι για το Δήμο. Το είδαμε αυτό. Το είδαμε στο Πόσνα. Το είδαμε στη σημερινή περίπτωση. Το βλέπουμε παντού.
0: Γι' αυτό κρίθηκε και δεν βγήκε και καταβαραθρώθηκε όπως καταβαραθρώθηκε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Μπράβο, αυτό έχει λήξει. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το...
0: Οπότε εσείς υλοποιείτε σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο?
1: Εμείς υλοποιούμε.
0: Δηλαδή ο εργολάβος είχε αναλάβει, πήρε το έργο επί της προηγούμενης αρχής, όχι επί της δικής σας?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε. Υλοποιούμε ένα έργο.
0: Ναι.
1: Η μελέτη είχε γίνει το 1992 με τα μηχανήματα και την τεχνολογία.
0: Και επί αρετάκι κάνει ο Αντέος, προκύπτει ο COVID, δεν την παίρνει ο Αντέος.
1: Το 19 που αναλαμβάνει καινούργια Δημοτική Αρχή γίνεται καινούριος διαγωνισμός.
0: Ωραία.
1: Γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και αναλαμβάνει, έρχεται μάλλον ένας καινούργιος εργολάβος επ' ονόματι Αλαβέρα. Δεν θα τον κρίνω εγώ ποιος είναι, πώς ήρθε.
0: Οπότε μετά τον Αντέο ανέλαβε ο Αλαβέρας το έργο.
1: Ανέλαβε ο Αλαβέρας.
0: Επί Δημαρχίας Αρετάκη.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Από τότε
0: και έρχεστε εσείς.
1: Όμως, από τότε όμως μέχρι σήμερα,
0: ναι,
1: μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας μηχανικός του Δήμου ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι ο Αλαβέρας είχε έναν υπεργολάβο ο οποίος και εκείνος έφυγε από τη ζωή. Είναι ταλαιπωρημένο το έργο.
0: Άρα παραιτήθηκε του έργου ο συγκεκριμένος, ο Αλαβέρας?
1: Όχι, δεν έχει παραιτηθεί. Εμείς, συνομιλητής μας είναι ο κύριος Αλαβέρας. Εμείς έχουμε υπογράψει σύμβαση, όχι, όταν λέμε εμείς, η Δημοτική Αρχή, γιατί
0: ναι,
1: υπάρχει συνέχεια. Έχει υπογράψει με τον κύριο Αλαβέρα.
0: Ο κύριος Αλαβέρας δηλαδή είναι αυτός...
1: Αυτό αναγνωρίζουμε ως ανάδοχο.
0: Αυτός που κάνει το έργο τι είναι, υπεργολάβος?
1: Είναι υπεργολάβος του κύριου Αλαβέρα.
0: Α, άρα εσείς έχετε να κάνετε με τον κύριο Αλαβέρα.
1: Και πληρώνεται από τον κύριο Αλαβέρα, όχι από εμάς.
0: Α, μάλιστα. Να κάτι λοιπόν δεν έχει υποθεί. Οπότε παραμένει
1: απλά
0: ο κύριος Αλαβέρα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε
0: Αλαβέρα
1: κάποια πράγματα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Σημασία έχει ότι υπάρχουν πιέσεις. Ήτανε το έργο να ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου. Έχει έρθει το έργο τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την, από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Πλάβης επανειλημμένα το κυβέρνει. Έχει πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το συζητήσουμε. Είναι ένα έργο με 1002 προβλήματα, ιδιοκτησιακά προβλήματα από που περνάνε οι σωλήνες, που θα γίνει το αντλιοστάσιο, που θα γίνει η δεξαμενή. Δηλαδή η μελέτη δεν ήταν πλήρης. Και υπήρχαν θέματα να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες για να λυθούν, να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο. Να ολοκληρωθεί το Μάιο.
0: Ωραία.
1: Έπιασε η αντιπυρική περίοδο. Κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική σταμάταγε τα συνεργεία γιατί υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να δουλεύουν με εντατικούς δυσμούς για να ολοκληρωθεί το έργο. Το έργο έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος.
0: Πότε θα παραδοθεί δηλαδή?
1: Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο 20ήμερο μήνα το πολύ θα είναι λειτουργικό.
0: Νερό υπάρχει να μπει μέσα ή θα ψάχνουμε να βρούμε?
1: Το νερό βεβαίως και υπάρχει. Νερό υπάρχει στο δίκτυο και γι' αυτό γίνεται άλλο. Και γι' αυτό επειδή το συγκεκριμένο έργο παίρνει από συγκεκριμένες γεωτρήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι και ποιοτικό το συγκεκριμένο νερό που θα πάρουν οι συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά είναι κρίμα τα ορεινά, το Λούγα, Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέοντας, όλα αυτά τα χωριά, να μην τα αφήσουμε, να τα εμποδίσουμε να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Καλά, κρίμα είναι και για τα υπόλοιπα νησιά, λέω, χωριά, δεν είναι μόνο για εκεί. Και οι υπόλοιποι που υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί, νερό δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Ας το ολοκληρώσουμε, ναι, και ας το ελέγξουμε.
0: Το πόρισμα θα βγει μετά την ολοκλήρωση ή πριν, την παράδοση ή πριν?
1: Όχι, το πόρισμα θα βγει την ημέρα του ελέγχου. Τι έχουμε δει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει.
0: Ναι, όχι, αυτό και λέω. Πότε αναμένεται να ανακοινωθεί από την Επιτροπή, πότε θα το δούμε?
1: Είναι πολύ σύντομο, δηλαδή είναι τις επόμενες ώρες, ημέρες θα ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα ευρήματα που θα έχουν.
0: Α, οπότε θα έρθουν και θα σας ζητήσουν ότι έχω βρει αυτό και αυτό, δώσε μου.
1: Ναι, μου λείπει αυτό το χαρτί, μου λείπει εκείνο το χαρτί, μου λείπει εκείνο. Θα έχουμε μία εικόνα του έργου. Θα τους πει η υπηρεσία, αυτά τα χαρτιά υπάρχουν, αυτά θα έρθουν, αυτά θα τα ζητήσουν.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τέτοια επαφή να ζητήσουν διευκρινιστικά.
1: Εντάξει. Την Πέμπτη το απόγευμα πήγανε.
0: Και Σαββατοκύριακο.
1: Μια Παρασκευή έμεινε. Ναι, Σαββατοκύριακο, οπότε.
0: Αυτοί έχουν και νερό, δεν έχουν τέτοια ζόρια, δεν ζουν εδώ, οπότε λογικό και αυτό.
1: Επί της ουσίας σήμερα θα πιάσουμε το έργο να το δούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε
1: ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα ο έλεγχος, να το φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: για να κοιτάξουμε τους ακινδυνούς στα μάτια και να τους πούμε: κύριοι, κοιτάξτε, ποιοι πραγματικά είμαστε εμείς, ποιοι πραγματικά δημιουργούν εντυπώσεις, ποιοι θέλουν πραγματικά να ολοκληρωθεί το έργο και ποιοι στο βωμό της πολιτικής θέλουν να τα διαλύσουν όλα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς.
0: Σε ένα άλλο ζήτημα τώρα, το οποίο αυτό δεν χρειάζεται ούτε καθυστερήσεις, ούτε πορίσματα επιτροπών, ούτε. Βγήκε εδώ σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Τσουρνάκης, το είχε υπενιχθεί, εδώ το είπε ξεκάθαρα. Και είπε ξεκάθαρα ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του από στενόσα συνεργάτη. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι,
0: μου κάνει εντύπωση τόσο καιρό. Πώς εσείς δεν έχετε είτε προσφύγει, είτε έχετε ζητήσει να ονοματίσει, είτε να πάτε στη δικαιοσύνη να πείτε τι είναι αυτά που λέει?
1: Όχι, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη. Το θέμα το συγκεκριμένο το έχει αναλάβει δικηγορικό γραφείο. Μαζεύουμε όλα τα στοιχεία, γιατί είναι λαλίστατοι όλοι. Και χαίρομαι που είναι λαλίστατοι. Γιατί θα απολογηθούν για αυτό που λένε. Πλέον λάσπη στον ανεμιστήρα δεν υπάρχει. Και όσοι λένε, και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσουρνάκης.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό για να μην. Δηλαδή...
1: Είναι, κύριε Παπαδημητρίου, όλοι οι συνεργάτες του θα απολογηθούν για αυτά που λένε. Γιατί συγκρίνουν και αναμειγνύουν και κάνουν διασπορά ψευδών ειδήσεων και για άλλες προηγούμενες υποθέσεις.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, θα απολογηθούν ξεχωριστά για την κάθε μία καταγγελία ή ψευδή ειδήσεις που διασπείρουν.
0: Αυτό...
1: Και την τρομοκρατία που κάνει στον ακινδύνο λαό.
0: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε όλοι, Η δικαστική διαδρομή δηλαδή είναι μακρά, δεν είναι... Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι και μετά τις εκλογές. Αυτό μπορεί να αιωρείται, δεν πρέπει να απαντήσει. Και καλά, τον κύριο Τσουρνάκη, θα ρωτήσει τον κύριο Τσουρνάκη. Και από την πλευρά σας να πείτε ότι και ακολουθείτε τη δικαστική οδό. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Η εντύπωση μένει. Αυτό που έχει μείνει είναι ότι ο κύριος Τσουρνάκης έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, την οικογένειά του και την επιχείρησή του από στενό σας συνεργάτη. Αυτό αιωρείται. Εσείς κάνατε πάει... έτσι μία έρευνα, πείτε ρε παιδιά, έχει κάνει, πήγε κανείς που δεν το ξέρω. Λέω τώρα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι.
1: Αυτό έχει πάρει τη νομική διαδικασία. Το να βγω στα ραδιόφωνα και να πω έκανα τη Δευτέρα ή θα κάνω τη Δευτέρα ή θα κάνω την Τρίτη ή έκανα την προηγούμενη Τρίτη μήνυση στον κύριο Τσολουνάκη, δεν λέει κάτι.
0: Δείχνει μια αντίδραση, εντάξει.
1: Ότι... Όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Επί της ουσίας, ο κύριος Τσολουνάκης, αν πραγματικά έχει πολιτικό ανάστημα, να βγει και να πει αυτός και πήρε εντολή από αυτόν.
0: Εγώ ρώτησα όλοι και ξέρετε είμαστε, ότι δεν υπάρχει
1: είμαστε,
0: να μου ξεφύγει να μην πιέσω όπως εσείς τώρα καλή ώρα.
1: Όχι,
0: δεν είπε γιατί είναι, ζούμε, έχει το ίδιο επιχείρημα ότι είναι στη δικαιοσύνη αυτός ο φάκελος.
1: Λέγε φάκελο. Ζούμε σε ένα νησί. Mm-hmm. Όλοι γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ποιος έχει πάρει εντολή από κάποιον να κάνει κάτι.
0: Είπε βέβαια ότι δεν ξέρει αν το γνωρίζετε εσείς.
1: Επειδή είμαστε, μπορεί να είμαστε αντίπαλοι στις ομάδες εμείς οι δύο, αλλά είμαστε γνωστοί. Θα βγούμε έξω, θα μιλήσουμε. Αν κάνετε εσείς μία παράνομη πράξη, πρέπει να τη χρεωθώ εγώ. Χωρίς να το ξέρω, γιατί το λέει και ο κύριος Τσουρνάκης στην καταγγελία του. Ότι ο Δήμαρχος μπορεί να μην το γνωρίζει.
0: Ναι, το είπε και εδώ, το είπε.
1: Άρα τι μας λέει.
0: Μας είναι στενός συνεργάτης. Εγώ μένω στο στενό συνεργάτης. Εκείνη η ιστορία.
1: Να μας τον ονοματίσει και να δούμε, έχει σχέση με μένα να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Αλλιώς παράνομα χρησιμοποιεί το όνομά μου. Όχι παράτυπα, παράνομα. Και αυτό θα αποδειχτεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Εντάξει. Παρόλη την πίεση που το έκανα και εγώ και οφείλω να το πω, δεν, γιατί όπως είπε είναι ο φάκελος είναι στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν έχει δεν έχει. Όταν υπάρχει φάκελος στη δικαιοσύνη, όταν ανοίξει ο φάκελος, φαντάζομαι να το μάθουμε όλοι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι.
1: Δεν έχει να σας πει κάτι σε σχέση με το πρόσωπό μου. Δεν έχει να σας πει κάτι κακό σε σχέση με τη δικιά μου διαχείριση. Γιατί
0: για τη διαχείριση λέει, βγάζει κάθε μέρα.
1: Όλοι γνωρίζουν, όχι, όχι, για τη διαχείριση την προσωπική, ως φυσικό πρόσωπο Γιώργος Στασινόπουλος.
0: Ναι.
1: Ως δήμαρχος πολιτικά μπορεί να λέει ότι θέλει για να μαζέψει ψήφους. Δυστυχώς οι πολιτικοί του συμβουλάτορες ίσως έχουν μπερδευτεί.
0: Μάλιστα. Εγώ μέχρι εδώ δεν έχω και χρόνο βέβαια. Ελπίζω το πόρισμα θα ανακοινωθεί, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δοθεί στη δημοσιότητα. Όταν και...
1: δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο όλα τα χαρτιά ανεβαίνουν και στη διάβια.
0: Ναι, για να μην ψάχνουμε τη διάβια, λέω. Επίσης, το επιχείρημα του κυρίου Τσουρουνάκη είναι αυτό. Ότι γιατί μας ζητάει ο Δήμος. Ακούστε με ένα λεπτό. Γιατί μας ζητάει ο Δήμος τα έγγραφα, αφού εμείς τα έγγραφα τα έχουμε πάρει από εκεί που τα έχει αναρτήσει ο Δήμος στη διάβια. Οπότε, γιατί να έρθει να τα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ερώτημα για να τα πάρει.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην λειτουργεί ο Δήμος. Άρα, τι κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ζητάει στοιχεία. Όλες οι υπηρεσίες, επειδή είναι και υποδελεγμένος, δεν θα κάνουν κάτι άλλο όλη μέρα να μαζεύουν στοιχεία για τον κύριο Τσουρουνάκη.
0: Έχει σκοπιμότητα δηλαδή, λέτε, αυτό που κάνει.
1: Φυσικά είναι.
0: Να μπλοκάρει είναι το έργο του Δήμου γενικότερα.
1: Είναι πάγια παλαιοκομματική πολιτική που κάνανε παλιά. Αντί να έρθει εδώ, να έρθει στο γραφείο, να κάτσει και να μου πει Δήμαρχε, έλα εδώ, πού έχουμε πρόβλημα. Σε αυτό και σε αυτό το τομέα. Πάμε μαζί.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και αντίστροφα, έτσι, να τον καλέσετε να έρθει.
1: Από εμάς έχει ανοιχτή πρόσκληση. Ποτέ δεν του έχουμε κλείσει την πόρτα όποτε θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν λέει πως κάποιος τον απειλεί, χωρίς εγώ να γνωρίζω το κάποιος, ποιος είναι αυτός ο κάποιος, ή γιατί τον απειλεί, και να χρησιμοποιεί το όνομά μου, τουλάχιστον δεν
0: τον πήρατε
1: είναι...
0: τηλέφωνο να τον ρωτήσω, να του πείτε, βρέσει Γιώργο. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια εδώ στο νησί. Ποιος είναι αυτός που σε απείλησε?
1: Με πήρε τηλέφωνο. Εκείνος έχει το πρόβλημα μαζί μου. Με πήρε τηλέφωνο να μου πει, βρε Δήμαρχε, γιατί μου στέλνεις κόσμο που σε αντίθετη περίπτωση τον είδαμε προχτές που είχε πάει για την αυτοψία με τα 40 παλικάρια που έκανε βόλτες στα ορεινά.
0: Ναι. Το θέμα είναι δηλαδή ποιος θα καλέσει τον άλλον.
1: Όχι, όχι. Ποιος έχει πάει και ανεβόλτες στα ορεινά.
0: Ναι. Το θέμα είναι δηλαδή ποιος θα καλέσει τον άλλον.

Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα ούτε καν να τα σχολιάσουμε, εγώ θα μείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του Δημάρχου προς τον κύριο Τσουρουνάκη να πάει για να συζητήσουν, για να βρουν λύσεις για τον τόπο και για το νησί. Αυτό κρατάω. Μένει να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο κύριος Τσουρουνάκης. Είναι μια τώρα λίγο το... Θυμίζει, ξέρεις, έλα, όχι, δεν έρχομαι, θα έρθεις εσύ, δεν έρχομαι εγώ. Είναι λίγο αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Προφανώς και θα έχει συνέχεια το θέμα. Περιμένουμε όλοι το πόρισμα να δούμε τι τελικά θα λέει αυτό το πόρισμα για την πορεία των έργων και για την ποιότητα του έργου. Εάν τελικά όντως κάποιοι προσπαθούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι ή να σαμποτάρουν, να το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, να καθυστερήσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, ακόμα και καταθέτοντας, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, συνεχώς αιτήματα προκειμένου να μην ασχολείται με κάτι άλλο ο Δήμος. Έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση αυτή η υπόθεση. Εμείς εδώ είμαστε και θα την παρακολουθούμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9 πάλι. Δροσιστείτε, χαρείτε τη δροσιά που έφερε τα μέσα του Σεπτέμβρη, που έφεραν τα μέσα του Σεπτέμβρη στο νησί, γιατί καήκαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Και ενημέρωση βέβαια μόνο από την ΕΡΤ για αξιόπιστη, έγκαιρη, έγκυρη και χωρίς κραυγές ενημέρωση. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην οικία στην παλιά του γειτονιά και όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν σήμερα στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Χιλιάδες θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι σειραίων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το Ιατρείο των Δύο Κατηγορουμένων Γιατρών, η οποία αναμένεται να καταθέσει το μεσημέρι στον ανακριτή. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι έχει υπάρξει προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Ed News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδο όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Έντονη κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τόνισε ότι η τελική μας διαφορά στην πρώτη δόση της 13ης με αυτά που φέρνει τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι 60 εκατομμύρια. Όποιος άκουσε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλά και τη συγκρίνει με του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων κομμάτων, κατάλαβε ποιος έχει σχέδιο για τη χώρα και γι' αυτό και είναι σε πανικό η κυβέρνηση.

0: Ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάιτ, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Παράλληλα, σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία. Έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθελψης και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το πετρέλαιο. Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τη συγκρούση στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 25 είναι οι αγνοούμενοι από το χθεσινό ναυάγιο νοτίως της Γάβδου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με το λιμενικό, έχουν διασωθεί 51 άτομα, ενώ έχει εντοπιστεί ένας νεκρός. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της γιορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού. Η 14η Σεπτεμβρίου αποτελεί επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διμερεύοντα όσο και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες, Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
4: Συνεχίζει ροή ενημέρωσης 24, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Δίθυρα ακούσματα.
6: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
5: με τη Χαρίτη Λιαμενότου
6: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτζα Κίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

και δεν θα πούμε άρον άρον σταύρωσον αυτόν, αντίθετα θα πούμε χρόνια πολλά σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο. Για να μην ξεχνιόμαστε, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί στον τεχνικό του σταθμού μας Σταύρο Λιβέρη. Δεν ξέρω αν ακούει. Έπρεπε λοιπόν να πεθάνει ένας δημοφιλής καλλιτέχνης όπως ο Γιώργος Μαζονάκης για να ανοίξουν στόματα ερμητικά κλειστά και να βγουν στη φόρα τα καλά κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, αλλά και γνωστά μαζί σε αρμόδιους και αναρμόδιους θέματα με την ανεξέλεκτη κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Σταύρε, και πάλι χρόνια πολλά τώρα που είσαι απέναντί μου και ακούς και βλέπεις. Ό,τι επιθυμείς. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο. Επανερχόμαστε και κυρίως με τους κομπογιανίτες και τσαρλατάνους γιατρούς και γιατρίνες που πολλάνε στην καλή κοινωνία μέσω διαδικτύου και όχι μόνο, καθώς και σε άλλα κορόιδα, φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πανάκριβες και ενίοτε θανατηφόρες θεραπείες που υποτίθεται ότι και νεκρούς ανασταίνουν. Για να έρθει και πάλι κατόπιν εορτής και μετά το κάθε κακό και την κάθε τραγωδία, η επίσημη πολιτεία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή και υπηρεσία ή και υπεύθυνος ανεύθυνος φορέας για να παραστήσουν τους εκπληκτούς και να επιβάλλουν και αυστηροποιήσουν τον νόμο. Ενώ την ίδια ώρα καλά κρατεί ο συνήθως το πινκ πονκ και το μπαλάκι των ευθυνών των αρμοδιοτήτων και των αρμοδιοτήτων, που στο τέλος καταλήγει στο πουθενά και στο τίποτα και η ζωή συνεχίζεται μέχρι να γίνουν ξανά τα ίδια, αφού κάθε φορά βρίσκεται και κάποιος ή κάποιοι που θα πληρώσουν όλα τα σπασμένα για να πέσει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Στο κόλπο και ο ιατρικός τουρισμός και σχετική διαφήμιση. Ενώ γίνονται δαπανηρά κατά τα άλλα επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια για όλα τα γούστα, δια πάσα νόσων, και τα λοιπά, και διάφορες τάχα μου σοβαρές εκδηλώσεις εν μέσω αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών, επιχειρηματικών και ενίοτε πολιτικών συμφερόντων. Όπου η υγεία αντιμετωπίζεται με στιγνό και κοινικό τρόπο ως ένα κερδοφόρο εμπόρευμα και οι ασθενείς με πραγματικές ασθένειες ή μόνο στο μυαλό τους σαν πελάτες, λιγότερο ή περισσότερο εύποροι, ενώ είναι και αυτοί που από ανάγκη και όχι από επιλογή καταλήγουν στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα χειρότερα σε παρασιτικές, παράνομες, αντιεπιστημονικές θεωρίες και θεραπείες που στέλνουν κόσμο και κοσμάκι πότε σε μια αδιέξοδη καταστροφική πορεία και πότε κατευθείαν στο θάνατο όπως τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα, αν έχετε προσέξει σε αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και τις κλινικές που διαφημίζουν και βαφτίζουν διάφορες θεραπείες ως θεραπείες ευζωίας, αναζωογόνησης, αντιγύρανσης, αντιμετώπισης οκολογικών παθήσεων, ανία των ασθενειών, αυτοάνωσων νοσημάτων και άλλα τέτοια παραμύθια, η ιδιότυπη διακόσμησή τους εκτός όλων των άλλων περιλαμβάνει ένα σωρό εικονίσματα, δηλαδή πουλάνε και θρησκοληψία για να γίνουν όλα τα νομήματά τους με τη βοήθεια του Θεού. Στο τέλος της ημέρας η ουσιαστική ευθύνη είναι πολιτική. Δεν μπορεί το κέρδος να καθορίζει τα πάντα. Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα. Και να υπερισχύει ο άγραφος νόμος του κέρδους με κάθε τρόπο και μέσο σε σχέση με το γραπτό νόμο. Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Αν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς γίνονται και στην ιδιωτική υγεία στη Ζάκυνθο, είτε αυτή που αφορά σε τουρίστες, είτε και στους μόνιμους κατοίκους του νησιού και σε όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια, να πούμε ότι στο νησί μας, για λόγους αυτονόητους, επειδή είμαστε μια μικρή τοπική κοινωνία, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν τουλάχιστον επιχειρήσεις στον χώρο και καλά της υγείας, όπως αυτή στην Αθήνα, στην οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος και αδικοχαμένος τραγουδιστής, παιδί της νύχτας από τη λαϊκή περιοχή της Νίκαιας, Γιώργος Μαζονάκης. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές καλημέρες όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Ζούμε στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές.
Αλέξανδρος Λάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr.

Καλή ακρόαση σε κάθε περίπτωση και να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη. Μάλιστα. Πότε έρχονται νέες αυξήσεις? Αν και νέες αυξήσεις. Ανάσα για τον Μέρτς, Γερμανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στο βορειοδυτικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα έπειτα από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στην περιοχή. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Ήταν δικός μας άνθρωπος, δηλώνουν όλοι. Θάνατος Μαζονάκη σήμερα η απολογία των δύο γιατρών. Τα ευρήματα που θα κρίνουν το μέλλον τους. Αργυρού στο Earth News. Μαγικές λύσεις στην οικονομία δεν υπάρχουν. Οι υποσχέσεις Τσίπρα, Ανδρουλάκη ξεπερνούν τις δυνατότητές της ελληνικής οικονομίας, υποτίθεται. Πυροβολισμοί στην Ανάβησο, δύο συλλήψεις. Δραπέτης θεωρείται από τις αρχές. Ο Αλκέτ Ριζάη δεν επέστρεψε στην φυλακή. Κοροϊδό είναι. Χωρίς αποτέλεσμα οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι. Ομάν αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πρωτοπάρει. Η Ινδονησία συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 αγνοούμενους μετά την ανατροπή Ferry Boat. Κανονική τραγωδία. Σουηδία εκλογικό θρίλερ μέχρι τέλους προβάδισμα για το κεντροαριστερό μπλοκ με 176 έδρες έναντι 173. Θάνατος Μαζονάκη, τι ποινή επισύρει η διάταξη 308 που φέρεται να ασκήθηκε στους δύο γιατρούς? Τι είπε η δικηγόρος στο Earth News? Μακρόν, νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, παρακαλώ. Γιώργος Μαζονάκης, το συγκινητικό ατείο των συναδέλφων του. Παπασταύρου στο Earth News, κανείς δεν θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων από την Τουρκία κατασκεύθηκαν 1903 κυβότια κατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου. Καλώς όρισε φθινόπωρο, από σήμερα ο καιρός του βορείου ρεύματος. Θάνατος Μαζονάκη, φίλο και φτερό τα κινητά των κατηγορούμενων. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Πρωτιά των ακραίων στη Γαλλία, σταθερό προβάδισμα για τη Λεπέν εν ώψη προεδρικών εκλογών κλειδώνει τον δεύτερο γύρο ο Μελανσόν. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις 4 πλοία εξήλθαν από τον κόλπο. Η Amazon αναστέλει τη συνεργασία της με την 21 Air μετά τη συντριβή αεροσκάφου στο Μαϊάμι. Ο ορίζοντας στη Σιγκαπούρη χάνεται η εθαλομίχλη από τις πυρκαγιές της Ινδονησίας πνίγει την πόλη. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News που σας ενημερώνει σε 24-ωρη βάση. Και βέβαια εκεί υπάρχουν και ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Earth σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η Earth Σακίνθου. Πάμε στα δικά μας και σε τίτλους ειδήσεων όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ημέρα Ζακίνθου ή αλλιώς στο site imerazade.gr. Νεκρός 76χρονος Ούγγρος στο Αργάσι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Αργασίου. Έχουμε αναρτήσει και εμείς τη σχετική είδηση στο Earth News Earth Ζακίνθου. Πού πήγαν τα λεφτά? Νέα επίθεση της δύναμης Ελπίδα στον Γιώργο Στασινόπουλο για το έργο ίδρυψης. Νωρίτερα μίλησε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και για το έργο αυτό. Το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα γύρω Αγιολέοντα. Υπάρχει και νέα ανακοίνωση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Σάκυνθο για το συγκεκριμένο έργο, περισσότερα στη συνέχεια. Φυλάδια για την οδική ασφάλεια μοίρασε η τροχιά στους μικρούς μαθητές με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αμύωτη οικοδομική δραστηριότητα στη Σάκυνθο. Ναυάγιο Γιώργος Στασινόπουλος, είμαστε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια. Το καράβι δεν πρέπει να περιμένει. Αγιασμός στο ελληνικό σχολείο της Στοκχόλμης.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Ζακυνθιών καλωσορίζει τους νέους ζακυνθινούς φοιτητές στην Αθήνα. Μάλιστα. Μόνο τους καλωσορίζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Κέρκυρα νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Χτιματολόγιο τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη. Κέρκυρα στη φάκα της αστυνομίας. Μισό. 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και καλλιέργεια κάναβης. Ζάκυνθος ψήλει στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Τι απαντά ο Δήμαρχος? Νωρίτερα μίλησε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, η διευθύντρια του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα στην Ορεινή Ζάκυνθο, που παραμένει κλειστό. Μικρές σημειώσεις στα ράφια δεν ικανοποιούν τους καταναλωτές. ΑΔΔΗ, άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, είναι το αίτημα της ΑΔΔΗ, που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δημοσίους υπαλλήλους, και διατείνεται ότι είναι ανεπαρκές το επίδομα των 500 ευρώ. Αυτό το επίδομα Χριστουγέννων που αναμένεται να δοθεί από του χρόνου. Μεικτά 500. Εγγένεια για το νέο μουσικό γυμνάσιο στην Κεφαλονιά και δει στο Λιξούρι. Σπουδαία ημέρα για την εκπαίδευση του νησιού. Κέρκυρα χειροπέδεσε 48χρονο που οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, πάνω από 40% υποστελέχωση. ΕΣΥ υποπίεση. Ελλείψεις μετακινήσεις γιατρών και εντέλεστε. Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνης Ξένος στη Ζάκυνθο με το stand-up άντεχα, με καινούργιες ταυτότητες, μια και μοναδική παράσταση, κωμωδία για δύο άτομα, ορθοστατική, την οποία απολαύσαμε το Σάββατο το βράδυ στο Κηποθέατρο Αυριακός. Επαφή, ένας χώρος ουσιαστικής επαφής και ψυχολογικής φροντίδας. Μπαρόκ μουσική στη Λέσκιο Ζάκυνθος. Θα πούμε περισσότερα συνέχεια με τον αντιπρόεδρο της Λέσκης, ο Ζάκυνθος. Βέβαια έχει και άλλες ιδιότητες, Γιάννη Κοπανά, με πρόεδρο τον πρώην δήμαρχο Ζακυνθίων, Γιάννη Αγαλιανό. Στα αθλητικά, άδικη ήττα για τη σπουδαία Ζάκυνθο, κοίταξε στα μάτια την ΑΕΛ, τη Λάρισα, αλλά έχασε με 1-0, στο πλαίσιο της αγωνιστικής που προηγήθηκε στη Super League 2. Ο απροετοίμαστος ΣΑΟΛ Λεβάντε ιτήθηκε με 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Έκπληξη με επιστροφή Νίκου Αναστασόπουλου στη Ζάκυνθο, ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα. Βουλευτής και δήμαρχος άκουσαν τα παράπονα των εκπαιδευτικών για τη στέγαση. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του αγιασμού την περασμένη Παρασκευή στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου. Ένα επώμνημα ζωής που παραμένει στις καλένδες, χωρίς παιδο-ογκολογική κλινική, μια ολόκληρη υγειονομική περιφέρεια, γράφει ο Σπύρος Ξένος.

0: ολοκληρωτικός φόνος και με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μης.
1: 11:25 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίνθου και η εκπομπή «Ζούμε στην επικαιρότητα». Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Χρόνια πολλά και πάλι σε κάθε Σταύρο και Σταυρούλα. Να πούμε ότι για αυτή την ώρα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Δεν μπορεί, καθώς το νησί επισκέπτεται Ιταλική αντιπροσωπεία, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία της τη θλιβερή επέτειο της σφαγής της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά, που πραγματοποιήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής μεταξύ 21 και 26 Σεπτεμβρίου 1943. Να πούμε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 η Ιταλία υπέγραψε ανακοχή με τους συμμάχους, με αποτέλεσμα οι μέχρι πρώτη νοσήμαχοι Γερμανοί να θεωρήσουν τους Ιταλούς προδότες. Στην Κεφαλονιά οι περίπου 12.000 άνδρες της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, είναι η 33η Μεραρχία Πεζικού Άκουη, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους στους Γερμανούς και συγκρούστηκαν μαζί τους από τις 13 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά τους. Οι μαζικές εκτελέσεις των Ιταλών εχμαλώτων από τις γερμανικές δυνάμεις και συγκεκριμένα από τη Wehrmacht άρχισαν στις 21 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκαν για μέρες, κοστίζοντας τη ζωή σε αρκετές χιλιάδες Ιταλούς στρατιώτες και αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους Αντώνιο Γκαντίν. Θυμάστε άλλωστε και την ταινία «Το Ματολίνο» του Λοχαγού Κορέλη με τον Νίκολα Κέιτς, που γυρίστηκε στην περιοχή της Σάμης και Αντίσαμης στην Κεφαλονιά εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μιλήσουμε όμως αύριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θάκη Σωτήρη Κουρή. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Καταρχάς βρέθηκε στο νησί ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια της λειτουργίας του νέου μουσικού γυμνασίου στην περιοχή του Λιξουρίου. Μια σημαντική ημέρα για την Κεφαλονιά, τα εγγένεια της λειτουργίας του μουσικού σχολείου στο Λιξούρι, μουσικό γυμνάσιο στο Λιξούρι. Επίσης συμμετείχε σε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα αντιπλημμυρικά. Ενώ με τον κύριο Κουρή με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και για το θέμα με τα άγρια άλογα του ένου ή τα ελεύθερα άλογα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για τραυματισμούς και θανατώσεις αλόγων του ένου και δι' στην περιοχή του Ελίου. Είχαμε φιλοξενήσει και συνέντευξη με την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι, την κυρία Μπομπολάκη. Οπότε πρέπει να απαντήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής, που έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Και υπάρχει ένα κενό στις αρμοδιότητες, η αλήθεια, ενώ προσέχουμε και εμείς ερευνήσει για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αλόγων του ένου.

να επανέλθουμε στο θέμα που θίξαμε στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τους ελέγχους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ιδιωτικής υγείας. Λοιπόν, ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών ιατρείων, πολυιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα πραγματοποιείται από διαφορετικούς κρατικούς και θεσμικούς φορείς ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου. Ιατρική δεοντολογία, κτηριακές προδιαγραφές, οικονομικές χρεώσεις ή ποιότητα υπηρεσιών. Ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία και διαγνωστικά κέντρα. Τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι, παρακαλώ. Είναι αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση άδειας βεβαίωσης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, την νομιμότητα άσκηση της ειδικότητας. Λοιπόν, τήρηση ιατρικής δεοντολογίας, νομιμότητα άσκησης της ειδικότητας, τη διαφήμιση και τις τεχνικές κτηριακές προδιαγραφές του κάθε χώρου. Μιλάμε για ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, η τοπική ιατρική σύλλογη. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε περιφέρειες, διευθύνσεις δημόσιας υγείας. Συμμετέχουν στην εποπτεία της δημόσιας υγείας και μπορούν να διενεργήσουν υγειονομικούς ελέγχους. Καλή ώρα, όπως η Διεύθυνση Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας και οικίες περιφέρειες. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές υπάγονται στην άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και των οικίων περιφερειών. Αυτό και για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κλινικές. Η αδειοδότηση και ο έλεγχος γίνονται μέσω της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Κλινικών κάθε περιφέρειας. Οι έλεγχοι αφορούν τη στελέχωση, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τη συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Μετά τον έλεγχο εκδίδεται βεβαίωση καλής λειτουργίας με τριετή ισχύ. Πάμε παρακάτω. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία συντονίζει την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση των παρόχων υγείας με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και δείκτες ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών. Οικονομικός έλεγχος και χρεώσεις για όλες τις δομές. ΕΟΠΗ αυτοτελείς διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παρόχων. Ελέγχει αυστηρά τις ιδιωτικές δομές, κλινικές εργαστήρια γιατρούς που είναι συμβεβλημένες μαζί του με τον ΕΟΠΗ. Πραγματοποιεί ιατρικούς και διοικητικούς ελέγχους στις δαπάνες, τις συνταγογραφήσεις, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες των ασφαλισμένων για την αποφυγή υπερχρεώσεων, παρακαλώ. Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραμβαίνει και διενεργεί έκτακτους ελέγχους συχνά κατόπιν καταγγελών, για παράδειγμα η ΕΑΔ, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας, η Διαφάνειας πιο σωστά, πραγματοποιεί ελέγχους σε παράνομες ή επιπλέον κρυφές χρεώσεις ιδιωτικών κλινικών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Έχει ιδιαίτερη σημασία να μάθουμε αν αυτά γίνονται στην πράξη και σε τοπικό επίπεδο. Πάμε σε κάποια συμβάντα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένας 76χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του πρωινές ώρες προχθές 13/9/2024. Είναι 12/9/2024. Από τη θαλάσσια περιοχή Αργασίου Ζακύνθου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Ζακύνθου. Τον 76χρονο Ούγγρο αρχικά Στον 76χρονο Ούγγρο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από άλλους λουόμενους της παραλίας του Αργασίου και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτοπής στο τμήμα ιατροδικαστικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Πολλά τέτοια περιστατικά στο νησί, όπου τουρίστες διαφόρων ηλικιών ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ κάνουν το μπάνιο τους. Δυστυχώς. Αυτό και στην περιοχή του Αργασίου με τον 76χρονο Ούγγρο πριν λίγες μέρες. Τώρα είχαμε και μία επίσκεψη του Αιγέλαδου σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:52, 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ το Σάββατο, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς προχθές το βράδυ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, παρακαλώ, και εστιακό βάθος περίπου 26 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα αισθητή μπορούμε να πούμε. Δεν αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην Κεφαλονιά. Με τον Άκη Τσελέντη, τον
κεφαλονίτη σεισμολόγο να δηλώνει για το σεισμό «Είναι διεγερμένο το τόξο». Συνεχίζονται με τα σεισμοί ανοιχτά της Κεφαλονίας μετά τη σεισμική δόνηση των 4,9 ρίχτορ, την οποία σχολίασε ο σεισμολόγος Άκη Τσελέντης, που λέει ότι είναι διεγερμένο το τόξο. Αλλά όπως εκτιμά, άντε να κάνει όπως λέει κανένα το πολύ μέχρι 5,5 ρίχτερ στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Και κάποιοι μετασεισμοί.

Λοιπόν, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη που τελικά δεν μπορεί σήμερα, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θάκης, είχαμε προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μία εξ αυτών θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά με τον Γιάννη Κοπανά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, τον συμπατριώτη μας δόκτωρα φυσικής, με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Λέσκης ο Ζάκυνθος, για μια σημαντική εκδήλωση με μουσική μπαρόκ που θα λάβει χώρα στον εν λόγω χώρο. Τη Λέσκη ο Ζάκυνθος, με πρόεδρο τον πρώην δήμαρχο Ζάκυνθιών Γιάννη Αγκαλιανό. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα επί τη ευκαιρία με τον κύριο Κοπανά. Επίσης αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο γειτονικό νησί, Γεράσιμο Λάγιο, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο γειτονικό νησί και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί σε έλλειψη προσωπικού, σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού, αλλά και στα κτηριακά και όχι μόνο σε αυτά. Προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τη συμπατριώτησά μας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, ζωγράφο, λαογράφο, Αθηνά Λικούρεση, καθώς συμμετείχε σε μια ιδιαίτερη γιορτή εκεί στο κτήμα Γράψα στην περιοχή Λαγοπόδου. Γιορτή κρασιού ή φεστιβάλ κρασιού, αν θέλετε, και έργα ζωγραφικής αφιερωμένα στην παλιά Ζάκυνθο από την Αθηνά Λικούρεση.

καλημέρα και στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά, με καταγωγή από τα Ορεινά, αλλά είναι κάτοικος, μόνιμη κάτοικος περιοχής των Πολυτοκήπων και αντιμετωπίζει τα δικά της θέματα υγείας για τα οποία μας ενημέρωσε προκειμένου να κάνουμε μια σχετική έρευνα, αλλά θέλει και η ίδια κάποια στιγμή να μιλήσει στον αέρα. Ας συνεννοηθούμε μαζί της.

Και βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα υδροδότησης στο νησί. Μην νομίζετε ότι έχουν λυθεί αυτά. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Ρωμυρίου, συχνά πυκνά και δει μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, δεν υπάρχει σταγόνα νερό στις βρύσες. Αλλά όταν τοπικοί πρόεδροι βγαίνουν και λένε και στην αίθουσα Ακίνθου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την υδροδότηση, παίρνουμε κάθε δεύτερη μέρα νερό, εμείς τι να πούμε. Όπως πρόσφατα ο πρόεδρος της περιοχής των Αμπελοκήπων, Σωτηρής Σούρμπης. Δεν μπορεί να είναι και ικανοποιημένοι οι τοπικοί πρόεδροι αν έχουν στην περιοχή τους ή στο χωριό τους κάθε δεύτερη μέρα νερό. Το νερό είναι για κάθε μέρα ή όλη μέρα, αν καταλαβαίνω σωστά.

0: Έχουμε συνηθίσει το συμπατριώτη μας Γιάννη Κοπανά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, συνήθως να μιλάει για τους σεισμούς. Αυτή τη φορά θα, με διαφορετική ιδιότητα θα μιλήσει για θέματα πολιτισμού. Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Λέσκης, ο Ζάκυνθος, με πρόεδρο τον πρώην Δήμαρχο Ζακυνθίων Γιάννη Αγαλιανό. Πάνε πακέτο το πάντα αυτοί οι δύο. Καλή σας μέρα, κύριε Κοπανά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ένα χώριστο δίδυμο με τον Γιάννη Αγαλιανό, πολλά χρόνια τώρα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε φίλοι, χρόνια, συνεργάτες. Υπάρχει αλληλεκτίμηση μεταξύ μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε συνεργαστεί στο Δήμο και από εκεί υπάρχει μια απεριόριστη εμπιστοσύνη,
0: ναι,
1: του ενός προς τον άλλον. Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε ενώσει και τις δυνάμεις μας. Λέσκη ο Ζάκυνθος,
0: ναι,
1: όπου όπως ξέρετε παράγεται ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο, το οποίο θα μείνει στη Ζάκυνθο. Ό,τι και να γίνει, όπου και να βρισκόμαστε εμείς, το έργο αυτό θα μείνει, γιατί η Ζάκυνθος χρειάζεται να έχει
0: ένα
1: κάποια
0: χώρο,
1: σπίτια πολιτιστικά, τα οποία να στεγάζουν και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό μας.
0: Σωστά. Να πούμε μόνο ότι το έτος 1839 στην ακμάζουσα τότε οικονομικά και πολιτιστικά Ζάκυνθο ιδρύθηκε και το Σωματείο Λέσκιος Ζάκυνθος. Το σωματείο στεγαζόταν σε ιδιόκτητο μέγαρο που βρισκόταν στην ιστορική πλατεία Αγίου Μάρκου. Αλλά έπεσε με τους σεισμούς το 1953.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Προφανώς για να μπορέσει την εποχή εκείνη να αποκτήσει ιδιόκτητο κτίριο, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ισχυρό σωματείο,
0: ναι,
1: όπου πολλές σημαντικές ζακυνθινές προσωπικότητες εστεγάζονται εκεί. Το σωματείο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλη ιστορία, διότι κάποια στιγμή όταν υπήρχαν τα δύο καζίνα στη Ζάκυνθο, το Λουμπαρδιανό και το Βενιζελικό των Φιλελευθέρων, δηλαδή είχε χωριστεί πολιτικά ο κόσμος την εποχή, αν θυμάστε ή αν έχετε διαβάσει,
0: ναι, παρακείτε, ναι, ναι, ναι,
1: θυμάστε, όπου ήταν η Ελλάδα χωρισμένη στα δύο.
0: Ναι, βενιζελική, αντιβενιζελική.
1: Ναι. Ήταν ναι, η βασιλική και η βενιζελική.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι οι βασιλικοί ήταν και αντιβενιζελικοί.
0: Ναι.
1: Έτσι και στη Ζάκυνθο υπήρχε το Λουμπαρδιανό καζίνο, το οποίο ήταν βασιλικό, και το βενιζελικό των φιλελευθέρων, δηλαδή η Λέσκη Φιλελευθέρων, όπως λεγόταν τότε η Λέσκη, που ήταν δημοκρατικό, θα το λέγαμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, ή θα το λέγαμε βενιζελικό ή αντιμοναρχικό.
0: Μάλιστα.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ σημαντικές προσωπικότητες, ήταν ο Ρώμας, λεγότανε τότε την εποχή του Ρώμα, είχε πάρει και την επωνυμία Ρωμιάνικο Καζίνο.
0: Ρωμιάνικο Καζίνο, ναι.
1: Βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απέκτησε μια ισχύ, μια παρουσία στον χώρο της Ζακύνθου και ένα ιδιόκτητο κτίριο.
0: Ναι.
1: Όταν έπεσε το 1953 το κτίριο, επανασυστάθηκε μετά το σωματείο, διεκδίκησε το χώρο που του ανήκε, όπως όλοι διεκδίκησαν τους χώρους των σπιτιών τους, και από εκεί και πέρα με πολύ μεγάλο κόπο όλα αυτά τα χρόνια, στην αρχή με πρωτοβουλία ας πούμε και παρουσία σημαντική του Παναγιώτη Αγαλιανού,
0: του αείμνηστου πατέρα του πρώην δημάρχου Γιάννη Αγαλιανού, τον προλάβαμε εν ζωή,
1: ναι, ναι, ο οποίος είχε δώσει την ψυχή του πραγματικά για να μπορέσει να ανασυσταθεί το σωματείο και να μπορέσει να ξεκινήσει σιγά σιγά και δειλά δειλά η ανέγερση του κτηρίου στο χώρο που βρίσκεται παλιά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγαλιανός, έχει αναλάβει ο Γιάννης Αγαλιανός και βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη του χώρου, όπου σήμερα πλέον μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί κατά 99%, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες, μία των 200 συν θέσεων και μία των 70 συν θέσεων, που μπορούν να στεγάσουν κάθε είδους πολιτιστική εκδήλωση.
0: Και συνέδρια, πολιτικές εκδηλώσεις φιλοξενούν και στη Λέσκη ο Ζάκυνθος. Ναι.
1: Επιστημονικά συνέδρια, ναι, εκδηλώσεις λόγου, τέχνης, ναι, χωρών, ναι, όλων αυτών.
0: Και έγινε μια προσπάθεια προκειμένου η εξωτερική τουλάχιστον όψη του κτηρίου της Λέσκης ο Ζάκυνθος να μοιάσει τροποντινά με το προσεισμικό κτίριο.
1: Πάρα πολύ. Αν συγκρίνετε τις φωτογραφίες της εποχής εκείνης, θα δείτε ότι η όψη είναι ίδια. Το μόνο το οποίο άλλαξε είναι ότι μετακινήθηκε λίγο το κτίριο προκειμένου να υπάρχει η ευθεία οικοδομική γραμμή της πλατείας Αγίου Μάρκου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει το κτίριο και θυμίζει πια, αλλά και πραγματικά μπορεί να το πει κανείς ότι είναι συνέχεια του παλιού του προσεσμικού.
0: Ναι. Πριν πάμε στην εκδήλωση με μουσική μπαρόκ, να πούμε για τους σκοπούς του σωματείου της Λέσχης ο Ζάκυνθος, γιατί είναι συγκεκριμένη και σημαντική σκοπή αυτή.
1: Η σκοπή του σωματείου είναι πολιτιστική.
0: Ναι.
1: Μέχρι και την περασμένη χρονιά, όπου γινόντουσαν οικοδομικές εργασίες για να ολοκληρωθεί το κτίριο, η στόχη του σωματείου όταν ανασυστάθηκε ήταν περισσότερο, ήταν στραμμένη η στόχη το να μπορέσει να φτιαχτεί το κτίριο.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς κτίριο δεν μπορείς και να προσφέρεις αυτά τα οποία θέλεις.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που το κτίριο ολοκληρώθηκε, το μέλημά μας πλέον είναι να προσφέρουμε πολιτιστικό έργο. Και όχι μόνο παραχωρώντας την αίθουσα και κάθε είδους εκδήλωση, που ξέρετε τέτοιες αίθουσες έχει μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται συνέδρια, γίνονται εκδηλώσεις λόγου, γίνονται συσκέψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα που το κτίριο ολοκληρώθηκε, η στόχη μας είναι της φιλοξενίας αλλά και της δημιουργίας εκδηλώσεων, οι οποίες εκδηλώσεις θα είναι σύμφωνα με τα στάνταρ τα οποία έχουμε θέσει ως σωματείο υψηλού επιπέδου, να μην πω τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί βλέπω σε μια, έκανα μια μικρή έρευνα ότι ανάμεσα στους στόχους είναι η δημιουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου νεότητας που τόσο έχει ανάγκη η νεολαία μας, η δημιουργία κέντρου επτανησιακών μελετών με επιδίωξη τη σπουδή και ενημέρωση των μελών και γενικότερα του λαού της Ζακυνθού για το πνευματικό, πολιτιστικό και ιστορικό έργο των Ζακυνθίων και άλλων επτανησίων λογίων και καλλιτεχνών και η αναβίωση παραδοσιακών πολιτιστικών εθίμων του τόπου μας και τέλος να γίνει λες και αιστεία του σύγχρονου Ζακυνθινού πολιτισμού διατηρώντας την ιστορική της ταυτότητα και φυσιογνωμία. Με άλλα λόγια, αυτά που είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς αυτά τα αναφέρονται και στο καταστατικό μας.
0: Ναι.
1: Και βάσει αυτού πορευόμαστε και εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι το σύνταγμα, όπως είναι το σύνταγμα του κράτους, είναι το καταστατικό για μας, Λέσχη ο Ζάκυνθος.
0: Μπαρόκ μουσική στη Λέσχη ο Ζάκυνθος.
1: Έχουμε στρέψει την προσοχή μας, έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι τώρα 2 φεστιβάλ κλασικής μουσικής, έχουμε στρέψει την προσοχή μας στην κλασική μουσική, διότι πιστεύουμε ότι η κλασική μουσική είναι η βάση της καλής μουσικής. Δηλαδή, ένα νέο παιδί, και έχουμε πολλά τέτοια νέα παιδιά στη Ζάκυνθο, για να μπορέσουν να ανέβουν καλλιτεχνικά στη μουσική θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το σκαλοπάτι της κλασικής μουσικής. Έτσι λοιπόν φιλοξενήσαμε τα δύο φεστιβάλ κλασικής μουσικής, όπου εκεί φιλοξενήσαμε και ζακύνθιους καλλιτέχνες, τους οποίους θα συνεχίσουμε και σε άλλες δραστηριότητες να τους στεγάζουμε και να τους φιλοξενούμε στη Λέσχη. Αλλά επίσης ήρθαν και κάποιοι βιρτουόζοι των οργάνων εκτός Ζακύνθου, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ σημαντικές συναυλίες, είτε στην κιθάρα είτε στο πιάνο. Από εκεί και πέρα, ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι της κλασικής μουσικής και περισσότερα όργανα. Και εδώ δόθηκε η ευκαιρία με την πρόταση που μας έγινε από την Καμεράτα Ουτρίτζια, μέσω μιας ζακυνθινής βιολονίστριας η οποία συμμετέχει στο σχήμα της Διονυσίας Καζατζίδη, μας δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε αυτή την σημαντικότατη συναυλία, που είναι μια συναυλία μουσικής μπαρόκ που δεν την συναντάς εύκολα, διότι η μουσική μπαρόκ είναι μια ιδιαίτερη μουσική, και θα φιλοξενήσουμε αυτή τη μουσική η οποία αποτελείται από 7 μουσικούς. Το σχήμα, έχουμε 3 βιολιά, έχουμε βιόλα, έχουμε τσέλο, έχουμε τσέμπαλο και υπάρχει και μια σοπράνο σε κάποια κομμάτια η οποία συμμετέχει. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια ορχήστρα η οποία θα δώσει πλούτο στη μουσική και δεδομένου ότι θα αποδώσει τη μουσική μπαρόκ την οποία υπηρετεί στην Ολλανδία, γιατί έχουν έρθει όλα τα παιδιά.
0: Άρα
1: από
0: μιλάμε
1: την Ολλανδία,
0: για Ολλανδική ορχήστρα.
1: Ολλανδική ορχήστρα. Όπου θα την αποδώσουν με άψογο τρόπο, όπως ακριβώς πεζόταν η μουσική μπαρόκ τα 1600 και το 1700, την εποχή που είχαμε την άνθηση αυτής της μουσικής, και θα το

0: κάνουν αυτό με τη συνδρομή του τσέμπαλου, που είναι ένα όργανο το οποίο ήρθε απευθείας από την Ολλανδία για να υπηρετήσει αυτή τη συναυλία, που είναι ένα όργανο πρόδρομος του πιάνου, του σημερινού πιάνου.
1: Το χαρακτηριστικό όργανο της εποχής του Μπαρόκ, το τσέμπαλο.
0: Ακριβώς. Έχει έναν ιδιαίτερο ήχο και σίγουρα μαζί με τα υπόλοιπα όργανα θα αποδώσει τη μουσική εκείνη της εποχής, η οποία δεν το κρύβουμε, το διαβάζουμε παντού, είναι η μουσική εκείνη η οποία εκτόξευσε τη δυτική μουσική εκείνη την εποχή.
1: Θα παρουσιαστούν, από ό,τι βλέπω σε σχετικό σημείωμα, έργα Βιβάλντι, Χέντελ, Στραντέλα και Μοτορίνου.
0: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Είναι οι συνθέτες, τουλάχιστον το Βιβάλντι και το Χέντελ τους ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, της εποχής εκείνης οι συνθέτες. Μας διαφεύγει ότι το έργο που είναι από τα πιο διάσημα έργα της κλασικής μουσικής, οι τέσσερις εποχές, είναι η μουσική εποχές του Βιβάλντι.
1: Ναι.
0: Και όσον αφορά το Αλληλούια του Χέντελ, όλοι το γνωρίζουν. Οπωσδήποτε οι συνθέσεις που θα παιχτούν θα ταιριάζουν με την σύνθεση της ορχήστρας. Η ορχήστρα έχει πάρα πολλά, αν θέλετε, διαπιστευτήρια. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και σε διάφορα θέατρα, σε εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ σημαντική παρουσία στην Ολλανδία, που είναι βέβαια η έδρα της είναι η Ουτρέχτη, έτσι για να δώσουμε κάποια στοιχεία για τους ακροατές. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η συναυλία αυτή της Καμεράτα Ουτρίτσια θα γίνει την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Κυριακή.
0: Ακριβώς,
1: στις 9 το βράδυ.
0: Το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και παρακαλούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη προσέλευση
1: του κοινού,
0: διότι προβλέπεται να υπάρχει συνοστισμός.
1: Ναι. Στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης.
0: Στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης. Από την κύρια είσοδο.
1: Ελεύθερη είσοδος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Να σας πούμε και εμείς συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και εκδήλωση μαζί. Και πάντα τέτοια, κύριε Κοπανά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νέκα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε συνέχεια σε όλο αυτό που κάνουμε, για το όφελος στη Ζάκυνθο, για μια ανάταση πολιτιστική της Ζάκυνθου.
1: Και ανάταση
0: τόσο
1: ψυχής.
0: Τόσο αγαπάμε.
1: Ενδεχομένως και ανάταση ψυχής.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, ήθελα να πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω κάποια θέματα, εκτός από το συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι της παρούσης, αφήστε το καλύτερα μια άλλη φορά.
0: Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
1: Ναι. Να επαναλάβουμε λοιπόν, μπαρόκ μουσική στη Λέσκη ο Ζάκυνθος με την Καμεράτα Ουτρίτσια, Ολλανδική ορχήστρα που παρουσιάζει έργα Βιβάλντι, Χέντελ, Στραντέλα και Μοτορίνου, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Και θέλετε κλείνοντας να πούμε την ιστορία, εκτός από εσάς που είστε αντιπρόεδρος, Γιάννης Κοπανάς, πρόεδρος ο Γιάννης Αγαλιανός, πρώην αντιδήμαρχος Ζάκυνθου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Τα έχουμε δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα μέλη. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κουράσουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικά μέλη της ζακερινής κοινωνίας που συμμετέχουν. Άλλωστε είχαμε πρόσφατα εκλογές όπου διευρύνθηκε το
1: Διοικητικό
0: Συμβούλιο,
1: Συμβούλιο
0: σε 9 μελές.
1: Σε 9 μελές. Από 7 μελές.
0: Από 7 μελές που
1: μάλιστα,
0: ήταν. Ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουπανά, καλή επιτυχία για την εκδήλωση που τη θεωρώ δεδομένη.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης να είστε καλά και πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Και πάντα τέτοια.
0: Καλά.
1: Τα χρειαζόμαστε.
0: Ευχαριστώ
1: τα έχουμε
0: πολύ, κύριε Νέγκα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπητό τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια. Στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ολοκλήρωση της έκθεσης με τα ευρήματα από το ιατρείο των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων εντός του ιατρίου. Τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει έχει κενά και πρέπει να επανασχεδιαστεί. Είναι δική μου ευθύνη και θα γίνει και σχετικά γρήγορα, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε πως θα ζητήσει να έχουν στην είσοδό του όλα τα ιατρία ένα QR code αναρτημένο, ώστε ο κάθε ασθενής να σκανάρει με το κινητό του το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο. Πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με το κόστος και την επαναφορά της 13ης σύνταξης άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio. Η εξαγγελία μας έχει σε βάθος χρόνου δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμυρίων, περισσότερο από τα 400 ευρώ που δίνει η Νέα Δημοκρατία στους συνταξιούχους και όχι 4 δις, ισχυρίζονται κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς. Αν δεν έχεις μόνιμα μέτρα εισπράξης, δεν αυξάνεται το όριο δαπανών. Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει τα επόμενα 5 χρόνια σε ακέραιο αριθμό. Αν πάει να δώσει 1 ευρώ παραπάνω από το όριο, πρέπει να πάρει από μισθούς και συντάξεις αυτόματα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο διαβοήτος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα, φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bars στην Ανάβησο. Με άδεια ήταν εκτός φυλακής και σήμερα θα επέστρεφε στις φυλακές Δομοκού. Αναζητείται από την αστυνομία. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της αδειάς.

0: του, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ηλικίας 41 ετών με την κατηγορία της υπόθαλψης και την 39χρονη σύζυγό του για ψευδή κατάθεση. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να αγγίζει πλέον τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Στο κόκκινο παραμένει ένταση στον Περσικό κόλπο μετά το αιματηρό χτύπημα σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς και τις συγκρούσεις στην Ιεμένη. Οι δυνάμεις του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν πάνω από 50 επιθέσεις εναντίον του Χούθη, οι οποίοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία της ακτογραμμής στην Ιεμένη με στόχο να αποκλείσουν τη θαλάσσια διαδρομή προς την Ερυθρά Θάλασσα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού με απόφαση της περιφέρειας. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο από τα διημερεύοντα όσο και από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 34% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή αλλαγή του καιρού σήμερα, με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο. Έως 27 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, αγάπη μου.
4: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
7: Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος.

Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος. Πείτε μου έναν άλλον ηθοποιό για τον οποίο έχει αφιερωθεί τραγουδία. Μόνο για τον Θανάση Βέγκο. Ο τελευταίος πλην όμως Τίμιος. Ποιος σήμερα μπορεί να το πει αυτό για τον εαυτό του και να είναι έτσι? Ενδεχομένως σκεφτόταν κανείς.

Εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι, η αλήθεια είναι. Και η ταπεινή μου άποψη ήταν ο πιο τραγικός ηθοποιός. Κωμικός μεν, αλλά και πιο τραγικός.

0: Μωρέ, πάνε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το φίδι από τρύπα.
1: Κάποιος πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιος πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του και θα μας φάει όλους.
2: Έτσι και έγινε. 12 και 12 πρώτα λεπτά, έρθεις Ακίνθου, είναι η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα κοντά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την έρθεις Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι να πούμε χρόνια πολλά σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο και στο σταύρο εννοείται Λιβέρι. Προσπαθούμε εδώ και μέρες να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ιωνίων Ίσων Μέδρα την Κέρκυρα. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα Ιόνια νησιά. Ωστόσο, παραμένουμε σε θέματα παιδείας και πάμε στην Κεφαλονιά. Μετά από πολύ καιρό, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να δούμε πώς έχει ακριβώς η κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του γειτονικού νησιού σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τα κτηριακά, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμο Λάγιο. Κύριε Λάγιο, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα σας και Σοκράτε σας.
2: Και καλή σχολική χρονιά να πούμε επί τη ευκαιρία, γιατί σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η σχολική χρονιά. Την περασμένη Παρασκευή ήταν ο αγιασμός.
3: Ναι, ναι, ναι, είστε καλά.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε,
2: είστε να πούμε, να πούμε ότι είστε και εκπαιδευτικός στο ΕΝΕΓΙΛ στο Αργοστόλι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Δώστε λοιπόν, μας λοιπόν μια εικόνα πώς ξεκινάει η σχολική χρονιά στην Κεφαλονιά στη δευτεροβάθμια.
3: Ναι. Δύσκολα ξεκινάει. Τώρα 14 που έχει σήμερα ο μήνας, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν κενά. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί που λείπουν αυτή τη στιγμή, χώρια, τις άδειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε δηλαδή 10 κενά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε.
2: Συγγνώμη, τα κενά αυτά σε τι ακριβώς αφορούν?
3: Κοιτάξτε, είναι τώρα κάποιες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Για παράδειγμα, με έχουν ενημερώσει ότι στην Ιθάκη, στο ΕΠΑΛ, χρειάζεται καθηγητής αγγλικών που είναι απαραίτητος και για την ειδικότητα, το μάθημα που κάνουν εκεί οι μαθητές για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο της ειδικότητας. Υπάρχουν και στο ΕΠΑΛ του Λιξούριου κάποιες ειδικότητες λείπουν. Ένας γυμναστής. Είναι διάφορα κενά. Στο ΕΝΕΓΙΛ σε εμάς εδώ λείπει αναπληρωτής, ένας γεωπόνος τουλάχιστον, και είναι και διάφορες και στα σχολεία, είναι και ώρες που μπορεί να είναι 5 ώρες ένα μάθημα από εδώ, 7 ώρες μάθημα ένα από εκεί, τα οποία το Υπουργείο, η τακτική που είναι όλα αυτά τα χρόνια ότι ουσιαστικά δεν τα καλύπτει, γιατί σου λέει δεν μπορώ να βγάλω εγώ ένα πληρωτή για 5, 6, 7 ώρες κενό στο κάθε μάθημα και δεν έρχονται ποτέ. Να σου πω για παράδειγμα, στο δικό μου το σχολείο έχει 2 χρόνια να έρθει μουσικός και έχει και 2 χρόνια να έρθει καλλιτεχνικός, γιατί καθηγητής καλλιτεχνικών, γιατί είναι 7 ώρες κενό το ένα μάθημα, 6 ώρες το άλλο. Οπότε είναι ώρες που χάνονται και προστίθενται και χάνονται από τα μαθήματα των παιδιών.
2: Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι αναλογικά είναι λίγα τα κενά. Μιλάμε για ένα νησί μαζί με την Ιθάκη με 20 ή 21 σχολικά συγκροτήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τόσα δεν είναι?
3: Περίπου τόσο, ναι, 22, κάπου και το έχουμε και την
2: και το μουσικό γυμνάσιο Λιξουρίου.
3: Του μουσικού γυμνασίου Λιξουρίου, ναι. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι
2: δεν είναι το σχολικό συγκρότημα στην Ιθάκη, γυμνάσιο Λύκειο, έτσι, ένα.
3: Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Θα έπρεπε να μην μιλάμε για κενά. Δεν λογίζεται να συζητάμε αν είναι λίγα ή πολλά τα κενά, όταν ευθύνη του Υπουργείου είναι ξεκάθαρα στις 11 του μήνα που παρουσιάζονται τα παιδιά να είναι όπως διατυμπάνιζε στις 24 Αυγούστου ο Υπουργός, ότι με την έναρξη της χρονιάς όλοι θα είναι στη θέση τους. Όταν στην Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 τουλάχιστον κενά, δεν είναι τότε όλοι στη θέση τους. Είναι κενά τα οποία έπρεπε να έχουν καλυφθεί και όχι να περιμένουμε πότε θα αποφασίσει το Υπουργείο να βγάλει τις διάφορες φάσεις των αναπληρωτών. Γιατί αυτές τις διδακτικές ώρες οι οποίες θα χαθούν, ποιος θα τις αναπληρώσει? Ή θα έρθει ο συνάδελφος, για παράδειγμα, Οκτώβρη μήνα και θα πρέπει να τρέχει να καλύπτει το κενό που ήταν ευθύνη του Υπουργείου να μην υπάρχει αυτό το κενό για να καλύψει την ύλη. Ποιος φέρει ευθύνη μετά? Ο εκπαιδευτικός φέρει ευθύνη, οι μαθητές φέρουν ευθύνη, οι γονείς φέρουν ευθύνη, γιατί μόνο εκεί καταλογίζεται η ευθύνη τη σήμερα ημέρα και όχι στο Υπουργείο.
2: Μάλιστα. Πέρυσι τέτοια εποχή είχατε τα ίδια κενά, περισσότερα, λιγότερα, ποια ήταν η εικόνα?
3: Κάθε χρόνο, κοιτάξτε, κάθε χρόνο ξεκινάμε με κάποια κενά. Δεν έχει υπάρξει μία χρονιά που να πούμε ότι ξεκίνησε πραγματικά το σχολείο και δεν είχαμε κανένα κενό.
2: Ναι.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια, τρία από τα χρόνια, τέσσερα, είχε φτάσει σε σχολείο, σε γέλ, που μάθημα κατεύθυνσης, να φτάσει Φλεβάρης μήνας για να έρθει εκπαιδευτικός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό είχε 3-4 χρόνια πόσο, 3 χρόνια νομίζω πριν. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να σταματήσει. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στο σχολείο τους από την πρώτη του μήνα, να μπορούν να κάνουν ήρεμα τον προγραμματισμό, να μπορούν να βγάλουν ήρεμα να σχεδιάσουν και να αρχίσουν το μάθημά τους από την πρώτη στιγμή και να μην τρέχουμε αύριο το πρωί να προλάβουμε την ύλη, γιατί θα έρχεται μετά όμως το Υπουργείο και θα μας πιέζει και δώστε ύλη και γιατί είστε ακόμη σε εκείνη τη σελίδα και γιατί δεν προχωράτε. Δεν είναι το θέμα να τη βγάλουμε την ύλη για να πούμε ότι τη βγάλαμε, είναι το θέμα να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά τα οποία πρέπει να μάθουν.
2: Ναι, κύριε Λάγιο, να ρωτήσω, γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί συνήθως αναπληρωτές παίρνουν αναρωτικές ή άλλες άδειες?
3: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
3: Κοιτάξτε να
2: γιατί κάποιοι το σχολιάζουν αρνητικά, ξέρετε αυτό. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μου οικολογήσουν τα κενά κτλ.
3: Την άδεια θα την πάρει κάποιος που την έχει ανάγκη και δεν έχει υπάρξει ποτέ εκπαιδευτικός ο οποίος έχει πάρει άδεια και δεν την είχε ανάγκη.
2: Έχουν τη δυνατότητα από τον νόμο, έτσι.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν μιλάμε για άδειες. Όταν τώρα, για παράδειγμα, η συναδέλφουσα η οποία θα αναλάβει και θα έχει μικρά παιδιά, δεν θα τη στερήσει το Υπουργείο την άδεια ανατροφής για να κάτσει να με. Ποιος θα τη μεγαλώσει το παιδί όταν είναι 6-7 μηνών το παιδί, για παράδειγμα, ή 4 μηνών? Δεν έχει δικαίωμα να την πάρει την άδεια. Δεν είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, να μπορεί η μάνα? Εδώ μιλάμε από τη μία, μιλάνε για τις νέες οικογένειες, μιλάνε για το δημογραφικό, μας έχουν τρελάνει με το δημογραφικό, και στο πιο απλό που είναι θεσμοθετημένο, η νέα μάνα να μπορεί να φροντίσει στους πρώτους μήνες που είναι ευαίσθητη ηλικία το μωρό να το έχει μαζί της. Τι γυρνάνε και τις λένε αυτή τη στιγμή την μάνα, την εκπαιδευτικό, ότι δείχνουν με το δάχτυλο βουλευτίνες και υπουργοί, ότι να, εσείς τώρα πήρατε άδεια και δεν πάτε στη δουλειά σας. Αυτό πρέπει να ισχύει παντού, και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Άλλο που ειδικά στο ιδιωτικό τομέα καταστρατηγείται αυτό το κομμάτι και υπάρχουν και πολύ πιο χοντρά φαινόμενα. Να είναι δυνατόν η ευθύνη, δηλαδή υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια τα οποία σπαταλώνται από εδώ και από εκεί, και ερχόμαστε μετά και μετράμε το ευρώ για να δούμε και τι δεν έχω, ότι δεν και καλά επήρε η συναδέλφισσα μικρομάνα άδεια και εγώ δεν έχω άλλη πίστοση για να στείλω αναπληρωτή εκεί πέρα.
2: Ναι.
3: Ο θεσμός, καταρχήν να πούμε και κάτι άλλο, ο θεσμός του αναπληρωτή πριν από πολλές δεκαετίες, γι' αυτό το λόγο είχε φτιαχτεί. Δεν είχε φτιαχτεί για να αποτελεί σήμερα το 40% του δημοσίου. Ήτανε γιατί υπήρχαν περιπτώσεις όπως οι μικρομάνες που φέγαν, ή με αναρωτική, μακροχρόνια αναρωτική, να μπορεί να πει κάποιος τη θέση του εκπαιδευτικού ο οποίος έχει φύγει με άδεια και να μπορέσει να το αναπληρώσει. Αυτό είναι ο θεσμός του αναπληρωτή. Και εδώ αυτή τη στιγμή μας κατηγορούν γιατί τώρα η άλλη απέκτησε παιδί και πρέπει να φροντίσει το παιδί της. Για τέτοια κατάδια μιλάμε.
2: Ναι, τώρα σε σχέση με το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών στην Κεφαλονιά, πώς ακριβώς έχει η κατάσταση?
3: Η κατάσταση,
2: γιατί υπάρχουν και εκεί προβλήματα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω.
3: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, αυτή τη στιγμή, φέτος αυτό που βιώσαμε από την αρχή της χρονιάς είναι χειρότερο και από πέρυσι.
2: Δηλαδή,
3: απελπιστικές καταστάσεις, θα σας πω δύο παραδείγματα μόνο.
2: Ναι.
3: Εκπαιδευτικός, ο οποίος διορίστηκε 24 Αυγούστου στην Κεφαλονιά, για τουλάχιστον 10 με 12 μέρες έμεινε μέσα στο αυτοκίνητό του και δεν μπορούσε να βρει σπίτι να μείνει.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, ήρθε ο άνθρωπος από την υπηρετική Ελλάδα να παρουσιαστεί, γιατί τον βγάλανε να παρουσιαστεί 24 Αυγούστου και δεν έβρισκε σπίτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μάνα αναπληρώτρια με 6 χρονών παιδί, η οποία φιλοξενείται σε σπίτι συναδέλφισσας, γιατί ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει σπίτι. Η κατάσταση είναι τραγική. Ζητάνε απίστευτα ποσά σε νοικία.
2: Για παράδειγμα, κύριε Λάγιο.
3: Για παράδειγμα, ζητάνε 5 εκατοστάρικα, που ναι, είναι το αν κάποιος βρει με 4 εκατοστάρικα, του λένε ότι είσαι και τυχερός.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, μιλάμε για 5, 5,5, 6 εκατοστάρικα, 600 ευρώ το μήνα, όταν ο αναπληρωτής παίρνει 920 και ο νεοδιώρησος φέτος θα παίρνει
2: 720. Τι σπίτια είναι αυτά?
3: Κοιτάξτε, τώρα δεν θα κρίνω εγώ.
2: Airbnb,
3: τώρα μιλάμε για γκαρσονιέρες, ναι, σπίτια τα οποία το καλοκαίρι μπορεί να γίνονται Airbnb. Δεν έχουμε βρει καμία περίπτωση και παρακαλάμε και συζητάμε και με ιδιοκτήτες.
2: Και δεν μπορούν να μπουν ακόμα οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι μέσα τουρίστες.
3: Ναι, και τους λένε ότι ξέρεις κάτι, από 10 Σεπτέμβρη, το ιδανικό σενάριο, εντός αγωγικών ιδανικό, είναι 1η Σεπτέμβρη με 30 Ιουνίου.
2: Ναι.
3: Έχουμε ακούσει καταστάσεις να μας λένε τους εκπαιδευτικούς ότι 15 Ιουνίου θα βγεις. Ναι, όμως εγώ είμαι μέχρι τις 30 του μήνα στην Κεφαλονιά, 15 μέρες που θα τη βγάλω.
2: Ακριβώς. Γιατί πρέπει να μπουν τουρίστες.
3: Ναι, εδώ πέρα όμως, εδώ πρέπει να υπάρξει μια κεντρική λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και σε συνεργασία και με τους Δήμους που υπάρχουν εδώ πέρα και δημόσια κτίρια από τα οποία ανήκουν στο κράτος.
2: Όπως...
3: και να δοθούν. Δεν υπάρχουν και στα Χιονάτια υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ανήκει. Στην Αγία Θέκλη υπάρχει το κτίριο το οποίο έχει δωμάτια μέσα που όταν βγήκε ο προϋπολογισμός για να φτιαχτεί το σχολείο της Αγίας Θέκλης δεν βάλαν μέσα τους χώρους με τα δωμάτια των εκπαιδευτικών. Εμείς έχουμε κάνει συναντήσεις και με την αντιπεριφέρεια εδώ πέρα μας έχει πει ότι ψάχνει να δούμε αν θα βρούμε αυτό. Έχει γίνει εδώ και 2,5 χρόνια. Ξενοδοχείο παλιό το οποίο είναι προς πώληση να το αγοράσει η περιφέρεια και να μπορεί να στεγάζει εκεί εκπαιδευτικούς,
2: πυροσβέστες,
3: υγειονομικούς.
2: Ναι, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους πυροσβέστες, τους κοινωνικούς, τους αστυνομικούς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους φοιτητές.
3: Έχω ακούσει περίπτωση νοσηλεύτριας η οποία ήταν να πάει στην Ιθάκη και η οποία επειδή δεν βρήκε να μείνει, σηκώθηκε και έφυγε. Εδώ πυροσβέστες που τους βρίσκαμε στην αρχή της χρονιάς και αστυνομικούς οι οποίοι ήταν ερχόντουσαν να δω για απόσπαση για το καλοκαίρι μας λέγανε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα, θα σκοτώ και θα φύγω. Είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι λύση να στηβάζουμε τρεις αστυνομικούς ή τρεις πυροσβέστες σε μια γκαρσονιέρα για να μένουν εκεί πέρα για να βγάλουν οι άνθρωποι το μεροκάματο. Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε από τις τοπικές αρχές, το έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα. Και στις τοπικές, στους Δήμους εδώ πέρα
2: και στην περιφέρεια.
3: Και στην περιφέρεια το έχουμε βάλει το θέμα. Μάλιστα στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που είχε γίνει το πέρσι στην Κεφαλονιά. Δεν θέλει κανένας να βρει μια λύση. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Η κυβέρνηση σου λέει ότι εγώ έχω δώσει δυνατότητα στους Δήμους, βέβαια περικόπτοντας και τους προϋπολογισμούς των Δήμων, να το πούμε αυτό το κομμάτι, η κυβέρνηση τους περικόπτει τους προϋπολογισμούς, οι Δήμοι πατάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι, σου λένε ότι εγώ μένα όμως η κυβέρνηση δεν μου δίνει λεφτά, από την άλλη όμως και οι Δήμοι δεν έχουμε δει από τους Δήμους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μία ανακοίνωση τόσα χρόνια που να καταγγέλει την κυβέρνηση και να λέει ότι εδώ πέρα εσείς μας πετάτε τον μπαλάκι και εσείς θέτε. Ο ένας όμως έχει βρει άλοθη τον άλλον και η ουσία είναι ότι εκπαιδευτικός ή οποιοδήποτε εργαζόμενος μένει στον αέρα.
2: Έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες από συνδικαλιστικά όργανα όπως η ΕΛΜΕΚΙ.
3: Εμείς παλεύουμε.
2: Δεν είναι δική σας ευθύνη και αρμοδιότητα.
3: Όχι, κοιτάξτε.
2: Πέρα από τη διεκδίκηση
3: εννοώ. Σε συνεννόηση με ανθρώπους που έχουν κάποια σπίτια, να υπάρξει μια συνεννόηση να μπορούμε και σε ανθρώπινες τιμές να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στους αδέρφους. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Γιατί, κοιτάξτε, να δείτε, ζούμε και σε μια περίοδο που τα κόστη ανεβαίνουν. Ο κάθε εννοείται ιδιοκτήτης σκέφτεται και αυτό στη δικιά του τσέπη.
2: Ακριβώς. Κυρίως
3: αυτό. Να ναι, εντάξει, δεν να σας πω κάτι όμως. Σε μια κοινωνία, σε ένα σύστημα το οποίο μιλάει συνέχεια για κέρδη και για το ατομικό και το ένα, και ο άλλος σου λέει: εγώ έχω να βγάλω 5 ευρώ παραπάνω για παράδειγμα, τα οποία θέλω να τα δώσω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και εγώ δεν ξέρω τι. Σου λέει εγώ θα το λύσω το πρόβλημα όταν το ίδιο το κράτος δεν το λύνει. Δηλαδή πετάμε και εμείς προσπαθεί το κράτος και εδώ φέρει και ευθύνη και το κράτος για το κομμάτι και της ασυδοσίας των Airbnb και το πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Δεν θα κατηγορήσουμε τον ατομικό ιδιοκτήτη. Αν θέλει το κράτος να το λύσει με νομοθετική ρύθμιση και αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά επίτηδες το αφήνει έτσι το πλαίσιο, έτσι ώστε να καθόμαστε στη βάση όλοι μεταξύ μας, να τσακωνόμαστε ο ένας με τον άλλον και να μένουν αυτοί στο απορρόβλητο.
2: Μάλιστα. Μιλάμε πάντα για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα με την ΕΡΤ Σακίνθου, με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕΚ Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γεράσιμο Λάγιο. Είναι περίπου, είπατε, 21-22 τα σχολικά συγκροτήματα της δευτεροβάθμιας στη Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πώς είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αν έχετε μια εικόνα, μόνιμοι και αναπληρωτές, αλλά και οι μαθητές μαζί?
3: Μόνιμοι και αναπληρωτές μαζί θα είναι γύρω στους 430-440 εκπαιδευτικοί και γύρω στα 2.000 παιδιά συνολικά. Το
2: μάλιστα.
3: Πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε.
2: Πάμε στα κτηριακά. Γιατί αυτό υπάρχει ακριβώς. Και σχετική ανακοίνωση από την ΕΛΜΕΚΙ που αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα χρόνια και άλλοι τα μαζί.
3: Στο κακό του στο χάλι είναι τα σχολεία. Να το θέσουμε πολύ απλά, είναι στο κακό του στο χάλι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Μέσα από το πρόγραμμα το οποίο το βλέπουμε και συνέχεια στις διαφημίσεις Μαριέτα Γιαννάκου, μέσω των τραπεζών, εντός εισαγωγικών, τι κάνει, πιάσει δώματα. Λέει ότι εγώ έχω εντάξει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και βοηθάω τα σχολεία. Εδώ να πούμε ότι τα συνολικά σχολεία πανελλαδικά που έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου αποτελούν γύρω στο 1% των κτηρίων που υπάρχουν.
2: Άρα είπατε το 1% δεν ακούστηκε.
3: Ναι, το 1%.
2: Στην Κεφαλονιά πόσα?
3: Στην Κεφαλονιά φέτος δεν ξέρω αν μπήκε κανένα. Πέρυσι είχαν μπει ένα στην πρωτοβάθμια και ένα στη δευτεροβάθμια. Όπου εκεί γίνανε τώρα, έχει συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Για παράδειγμα, να κάνεις ένα βάψιμο, να φτιάξεις δύο τουαλέτες αμαία, να φτιάξεις δύο μπασκέτες. Και αυτά βέβαια, ειδικά στο σχολείο που γίνανε πέρυσι, εμείς σαν ΕΛΜΕ που είχαμε πάει, είδαμε και πολλές κακοτεχνίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο είναι, συνεχίζουν μετά το σεισμό να είναι σε κοντέινερ.
2: Στο Αργοστόλι.
3: Στο Αργοστόλι. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να μας πει όχι μόνο για το θόρυβο και για το γεγονός ότι πλημμυρίζουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα. Αυτά τα κοντέινερ για πόσα χρόνια είναι ασφαλή σε επίπεδο χημικών για τα παιδιά? Γιατί εδώ πέρα έχουν κλείσει 12-13 χρόνια. Και αυτά δεν είχαν σκοπό λειτουργίας. Είναι υποτίθεται προσωρινή λειτουργία
2: στα
3: κοντέινερ. Ναι, όμως αυτά
2: ουδέν
3: τώρα τα υλικά. Ουδέν μονιμότερο. Αυτά όμως τα υλικά πώς είναι ασφαλή για εκπαιδευτικούς και για μαθητές? Άρα έχουμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε εδώ πέρα το σχολείο το οποίο είμαι εγώ, το Ενεγείο, το οποίο δεν είναι ο χώρος εδώ για να είναι ένα ειδικό σχολείο. Έχουν πει από εδώ και 2-3 χρόνια κάθε χρόνο. Έχουμε δέσμευση για του χρόνου. Φέτος και να έχουμε δέσμευση του χρόνου θα μας μετεγκαταστήσουν στο παλιό Θηλαίον, το οποίο εδώ βέβαια βάζουμε και ένα ερωτηματικό σαν Ελμέκη, γιατί αυτό με το σεισμό είχε βγει κόκκινο και τώρα λένε ότι κάνουν...
2: Με το σεισμό του 2014.
3: Ναι, κάνουν εργασίες αναστήλωσης. Τώρα το πώς το κόκκινο που βγαίνει ακατάλληλο γίνονται εργασίες αναστήλωσης, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για αυτό το κομμάτι.
2: Που είχε πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό το Λιξούδι.
3: Ναι. Έχουμε το ΕΚ, που είναι έξω από το Αργοστόλι, το οποίο δεν είναι κατάλληλος ο χώρος για να είναι σχολείο με παιδιά με σοβαρά κινητικά και νοητικά θέματα. Και είναι και έξω από το Αργοστόλι. Αν συμβεί παρελπίδα κάτι, πρέπει να είναι μέσα στον αστικό εστό, να είναι κοντά σε νοσοκομείο, είναι θέμα. Έχουμε επίσης το συγκρότημα της Πάστρας, γυμνάσιο και λύκειο Πάστρας. Είναι σε κοντέινερ. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο που περνάνε νταλίκες και λεωφορεία και τουρίστες, γιατί είναι ο δρόμος που συνδέει τον Μπόρο με το Αργοστόλι. Είναι ατύχημα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο και από αυτό τον κεντρικό δρόμο μπαινοβγαίνουν εκπαιδευτικοί και παιδιά. Είναι επίσης στα Μεσοβούνια, που είναι σχολείο με αυξητική τάση σε μαθητικό και είναι σε προκάτω βαρέως τύπου. Πρέπει και εκεί να φτιαχτεί κανονικό σχολείο. Είναι το μηχανουργείο απέναντι στο Λιξούρι, το οποίο πρέπει να φτιαχτεί. Δεν είναι μηχανουργείο, αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο εκτός σχολείου.
2: Για το ΕΠΑΛ Λιξουρίου μιλάτε?
3: Για το ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Είναι το ΕΠΑΛ του Αργοστολίου, που πραγματικά μόνο σχολείο, σε ένα σχολικό συγκρότημα δεν το πιάνει στο μάτι στον καθέναν.
2: Μάλιστα.
3: Είναι κίνδυνος γιατί είναι και μέσα σε έκταση δασική και τα λοιπά. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η ασφάλεια εκεί είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Εδώ πρέπει να φτιαχτούν για τη δευτεροβάθμια τουλάχιστον 5 με 6 καινούργια σχολικά συγκροτήματα. Συν το γεγονός ότι και στα υπάρχοντα δεν δίνουν λεφτά. Εγώ θα σας πω παραδείγματα. Δεύτερο γελ Αργοστολίου. Σχετικά καινούριο 10 χρόνων σχολείο. Σπασμένα τζάμια από πέρσι δεν πάει να τα αντικαταστήσει κανένας από το Δήμο. Οι μπασκέτες με ζημιές έχουν γίνει έγγραφα, δεν πάει κανένας να τις φτιάξει. Άμα συμβεί, ποιος τα φταίει, ο διευθυντής ή η εκπαιδευτικοί? Έχουν εγκατασταθεί, φανταστείτε, σε σχολείο τώρα έχουν εγκατασταθεί τα air condition σε τοίχο εδώ και ένα χρόνο και δεν πάει από το Δήμο ηλεκτρολόγος για να τα συνδέσει. Υπάρχουν καμένες λάμπες σε σχολεία, μέσα σε τάξεις και δεν έρχονται από το Δήμο να αλλάξουν τις λάμπες. Και στέλνουν τα σχολεία και οι διευθυντές, οι οποίοι είναι σε απελπισμένη κατάσταση, στέλνουν έγγραφα και συνέχεια βρίσκουν δικαιολογίες. Και η κυβέρνηση ήταν αυτή όμως η οποία κατήργησε τις σχολικές επιτροπές. Και οι Δήμοι δεν βγάλαν καταγγελία για αυτό το κομμάτι. Σου λένε δεν έχω λεφτά, αλλά δεν καταδίκασε στην κυβέρνηση που κάνει αυτή την κίνηση, για παράδειγμα.
2: Μάλιστα. Κύριε Λάγιο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά τα είπατε όλα με μια ανάσα, με χυμαρόδι λόγο.
3: Ελπίζω να μην σας κούρασα.
2: Όχι, ήταν όλα πολύ σημαντικά. Θα επανέλθουμε και με εσάς, αλλά και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Θάκης και με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, θυμίστε μου το όνομά της, το όνομά του.
3: Μελισσάς.
2: Τον κύριο Μελισσά.
3: Ναι.
2: Και με τον προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Θάκης, τον κύριο Αλεξανδράτο.
3: Ναι.
2: Και επίσης με την πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί.
3: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας είναι ο κύριος Βαρδαδαμάτος.
2: Βαρδαδαμάτος, εδώ και πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε δηλαδή και με υπηρεσιακούς παράγοντες, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού και υπάρχει και μια ένωση γονέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργοστολίου.
3: Όχι, του Δήμου Λειξουρίου.
2: Του Δήμου Λειξουρίου.
3: Ένα του Δήμου Λειξουρίου. Απλώς δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της Προέδρου, σας ζητάω συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει. Ενώ στη Ζάκυνθο υπάρχει Ένωση Γονέων Μαθητών Ζακύνθου που καλύπτει όλο το νησί. Παλιότερα, μάλιστα, υπήρχαν και δύο ενώσεις. Ενώθηκαν σε
3: μία. Εδώ δυστυχώς στο Αργοστόλι γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν τα έχει γίνει ακόμη εφικτό από γονείς. Δεν έχει ο Δήμος Αργοστολίου, δεν έχει Ένωση Γονέων.
2: Και με τους Δημάρχους φυσικά θα μιλήσουμε.
3: Ναι.
2: Γιατί έχουν άμεση ευθύνη για τα των σχολείων, είτε μιλάμε για το Δήμο Λειξουρίου, είτε για το Δήμο Αργοστολίου, είτε για το Δήμο Σάμις, είτε για το Δήμο Ιθάκης.
3: Ναι.
2: Εν προκειμένου. Ένα μήνυμα κλείνοντας, με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί είστε επί σειρά εκπαιδευτικών και συνδικαλιστής μαζί, κύριε Λάγιο.
3: Εμείς,
2: και σε ένα ευχόμαστε... ειδικό σχολείο, μάλιστα, όπως το Ενεγγύλη στο Αργοστόλι.
3: Εμείς ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους συναδέλφους και στους γονείς καλή σχολική χρονιά. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη, αλλά να μην συμβιβαστεί κανείς με τη μοίρα που θέλουν να μας βάλουν. Όλοι μαζί, εμείς λέμε να παλέψουμε ενωμένοι, γιατί όλοι το ίδιο πράγμα κυνηγάμε, ένα σωστό δημόσιο δωρεάν σχολείο, σωστά ποιοτικό και ασφαλές το 2026 και το 2027. Εμείς θέλουμε τους γονείς και τους μαθητές δίπλα μας. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα τους και πιστεύουμε ότι μαζί με αγώνες όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
2: Μάλιστα. Κρατάτε καθόλου από Ζάκυνθο ή όχι?
3: Όχι, καθόλου. Συνωνυμία απλή.
2: Δεν υπάρχει καμία έτσι έστω και μακρινή σχέση με τον Αίμνη στο Δημήτρη Λάγιο?
3: Καμία.
2: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς φυσικά, γιατί και αυτοί σηκώνουν το δικό τους σταυρό. Γεια σας.

0: Μη λες τέτοια τώρα γιατί θέλω να καπνίσω. Δημήτρης Μητροπάνος, ένας και μοναδικός συμφωνής. Σταύρο Τιβέρη. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 37 πρώτα λεπτά. Πάμε λιγάκι έτσι σε πολιτιστικά δρόμενα, όπως κάναμε και στην, νωρίτερα με τη Λέσχη Ζάκηθος και τον αντιπρόεδρο Γιάννη Κοπανά, καθώς έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα της Λέσχης ο Ζάκηθος μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μουσική μπαρόκ. Πάμε όμως τώρα σε μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα τι άλλο την παλιά Ζάκηθο. Από την αγιογράφο λαογράφο του νησιού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, Αθηνάλη Κούραση, η οποία συμμετείχε με την έκθεσή της σε μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση, μια γιορτή του κρασιού ή ένα φεστιβάλ κρασιού, εκεί στο κτήμα Γράψα, στο Λαγοπόδο, η οποία έλαβε χώρα, η έκθεση και η εκδήλωση μαζί, 12 Σεπτεμβρίου. Σωστά, κυρία Λικούρεση. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Τι κάνετε?
1: Εκροατές σας. Μια χαρά. Δημιουργούμε. Όσο γίνεται.
0: Είμαστε και κοντογείτονες. Ξέρουμε από πρώτο χέρι το κτήμα Γράμψα εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Που ειλικρινά είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Κάτι διαφορετικό που το είχε ανάγκη, κυρία Λικούρεση.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, όπως πολύ διαφορετική ήταν και η γιορτή που δόθηκε προχτές.
0: Και δεν ήμασταν εκεί. Και κάνουμε την αυτοκριτική μας.
1: Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να
0: συμμετέχω. Το Σάββατο, έτσι.
1: Ναι, ήταν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα και τιμή να συμμετέχω στη γιορτή κρασιού στο κτήμα Γράμψα.
0: Στον Λαγοπόδο, ναι.
1: Στο Λαγοπόδο, μέσα από μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στην παλιά Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσίασα έργα μου που αναφέρονται στην προσεισμική Ζάκυνθο, στην αρχιτεκτονική, στα τοπία και στις μνήμες ενός τόπου που δεν υπάρχει, όπως ήτανε.
0: Αλήθεια.
1: Μέσα από τη ζωγραφική προσπαθώ να κρατήσω ζωντανή αυτή την ιστορία και να τη μεταφέρω στις νεότερες γενιές.
0: Ναι.
1: Για μένα κάθε τέτοια εκδήλωση είναι μία ακόμα ευκαιρία να ταξιδέψω τους ανθρώπους μέσα από τους πίνακές μου, την παλιά Ζάκυνθο, και να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας εικόνες που αξίζει να θυμόμαστε και να μην χαθούν.
0: Οι εικόνες που αναβιώνουν και στο κτήμα Γράμψα, εκεί με, με τα ελαιόδεντρα, με τον αμπελώνα, με το κρασί, το ζακυνθινό κρασί.
1: Εκτός, οι πίνακές μου, εκτός από παλιά Ζάκυνθο, παρουσιάσανε παλιούς λινούς, αμπελώνες, την Περγουλιά με τα σπιτάκια αυτά, τα παλιά,
0: τη Τσιπουριά.
1: Μπράβο, που είχαν την Περγουλιά απ' έξω, παρουσίασα και τέτοια έργα, δηλαδή μνήμες που θυμόμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Οι λίγο μεγαλύτεροι.
1: Χρόνια,
0: κάτι προλάβαμε. Ναι. Προλάβαμε μια άλλη Ζάκυνθο, η αλήθεια είναι, σε σχέση με την τωρινή.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα τα δικά μας χρόνια, ανέμελα και ήρεμα, χωρίς άγχος, σαν αυτό που ζει η νεολαία μας σήμερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να παρουσιάζουμε την πολιτιστική μας παράδοση στις νεότερες γενιές, να μαθαίνουν την ιστορία, να μάθουν να σέβονται τον τόπο τους και να έχουν και γνώσεις γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια
0: Γράμψα.
1: Γράμψα και το κτήμα Γράμψα.
0: Βεβαίως.
1: Για την πρόσκληση και φιλοξενία.
0: Είναι ιδιοκτήτης και δημιουργός ο Χρήστος Γράμψας.
1: Είναι ο Χρήστος.
0: Καλημέρα, να ακούει.
1: Ο Τάσος είναι,
0: ναι,
1: ο δημιουργός και έχει αναλάβει τώρα ο γιος του, ο Γιάννης.
0: Α, μάλιστα.
1: Με πολύ μεγάλη δραστηριότητα.
0: Οι συγχωριανοί άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί και γνωριζόμαστε, άλλωστε.
1: Έτσι,
0: να μην το κρύψουμε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε.
1: Με τον Τάσο μεγαλώσαμε μαζί, όντως.
0: Ναι, ουσιαστικά στην ίδια γειτονιά, ναι. Ναι,
1: ναι, ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση αυτή που το κρασί, η τέχνη, η παράδοση και ο πολιτισμός της Ζακύνθου έγιναν ένα.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, το φεστιβάλ αυτό στο κτήμα Γράμψα τίνει...
0: Τι άλλο περιείχε αυτή... Α, ναι, με συγχωρείτε, συνεχίστε, συγγνώμη.
1: Τίνει και θα πρέπει να γίνει πολιτιστικός θεσμός.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς μέσα από αυτή τη γιορτή προβάλλεται και ζωντανεύει η παράδοση του τόπου μας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εκτός από το κρασί, τα έργα τέχνης τα δικά μου προβάλλονται και ήταν εκεί παρόν προχθές τις 12 Σεπτέμβρη και άλλα παραδοσιακά προϊόντα όπως το λάδι, το τυρί, οι ελιές, το κρασί.
0: Η σταφίδα να υποθέσω.
1: Πώς.
0: Η σταφίδα.
1: Η σταφίδα είναι, ναι, και η σταφίδα όλα δηλαδή. Ήταν ένα παραδοσιακό πραγματικά φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ένα μου άρεσε πάρα πολύ και να πω και αυτό, ότι είχαν έρθει οι γονείς με παιδιά.
0: Ναι.
1: Και κάναμε και ένα μαζί με την Έλενα την Αναστασοπούλου, πρέπει να το πούμε και αυτό που έκανε το FacePay στα παιδιά, και μαζί με μένα είχαμε μπουκάλες, είχαν καθαρίσει από το κτήμα, από κρασί, και καθίσαμε με τα παιδιά και ζωγραφίσαμε στα μπουκάλια στα φύλλα.
0: Ναι, έχω μπροστά μου μια σχετική φωτογραφία, όπου παιδάκια φωτογραφίζουν μπουκάλια, φωτογραφίζουν στα φύλλα και τα λοιπά πάνω στα μπουκάλια.
1: Με την καθοδήγηση τη δικιά μου, ναι, και μέσα από αυτό μπήκαν και οι μεγάλοι στο παιχνίδι.
0: Αλήθεια,
1: και
0: άρα είχε δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και μεγάλα παιδιά.
1: Ναι, είχε πάρα πολλές δραστηριότητες. Ήταν μια βραδιά γεμάτη πραγματικά, μέχρι τις 10 η ώρα.
0: 8 με 10, ναι.
1: Είχαν και άμαξες και πηγαίνανε βόλτα τα παιδιά γύρω στο χωριό.
0: Ναι, βόλτες με άμαξα.
1: Ναι, με άμαξα. Και μετά τις 10 βέβαια βάλανε μουσική για τους πιο μεγάλους, για να πιούνε το ποτό τους. Με άλλα λόγια, το ξενυχτήκαμε.
0: Και το κρασάκι δωρεάν, ναι, η δοκιμή τουλάχιστον.
1: Το κρασάκι δωρεάν, ναι.
0: Ένα ποτήρι για τον καθένα νομίζω.
1: Ένα ποτήρι για τον κάθε ένα που έμπαινε μέσα στο κτήμα ήταν δωρεάν.
0: Δωρεάν. Κρασί, τέχνη, παράδοση, δημιουργία, παιδιά, εμπειρίες, όλα μαζί στο κτήμα Γράμψα.
1: Όλα μαζί στο κτήμα Γράμψα για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη πραγματικά εμπειρία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πόσο πολύ γεμάτη. Μπράβο τους, πραγματικά είναι αξιέπαινοι.
0: Και νομίζω ότι υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κυρία Λικούρεση.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να ήταν 1.000 άτομα.
0: 1.000 άτομα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να ήταν. Ήταν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ.
1: Όταν.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε στη Ζάκηθο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού κτλ. Το κτήμα Γράμψα λοιπόν δεν είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού και δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Είναι και θα πρέπει να.
0: Αλλά είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας στη Ζάκηθο το κτήμα Γράμψα και το κάθε κτήμα Γράμψα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι πραγματικά.
0: Στη Ζάκηθο του υπερτουρισμού και του Λαγανά.
1: Είναι ένας τουριστικός προορισμός το κτήμα Γράμψα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει να γνωρίσει μέσα από αυτό το κρασί, το ζακυνθινό, όπως και άλλα βέβαια τέτοια εινοποιεία.
0: Εν τέλει τον καθημερινό τρόπο ζωής των παλιών ζακυνθινών.
1: Έτσι. Ο καθένας όμως το προβάλλει το προϊόν του ξεχωριστά και αξίζει να το βλέπει και να το γνωρίζει ο κόσμος και ο τουρίστας.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω για τα επόμενα σχέδιά σας ή μια άλλη φορά. Σε σχέση με εκθέσεις, γιατί είστε αγιογράφος, λαογράφος, αναβιώνετε την τοπική παράδοση, κάνετε εκθέσεις ζωγραφικής.
1: Είναι κάτι πιο καινούριο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δεν σταματώ. Αυτό. Δεν βάζω.
0: Εμείς θα θυμόμαστε από μικρά παιδάκια που είστε, ναι, επί το έργο.
1: Ναι, επί το έργο, πραγματικά. Μ' αρέσει να προσφέρω πολιτισμό και να τον μεταφέρω στις νεότερες γενιές.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Η σύγχρονη Ζάκηθος δεν σας εμπνέει καθόλου για σε σχέση με την τέχνη σας, τη ζωγραφική, τη γεωγραφία?
1: Πάντα την περιμένω αυτή την ερώτηση.
0: Δεν την έχει κάνει κανείς άλλος?
1: Το έχω αφήσει.
0: Τι κερδίζω?
1: Άλλους. Το έχω αφήσει αυτό για τους άλλους,
0: ναι,
1: γιατί πώς θέλω να γνωρίσουν οι νεότεροι αυτό που υπήρχε πριν το μεγαλείο της Ζακύνθου. Ούτε και εγώ το έζησα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμως μέσα από την ιστορία αγάπησα τόσο πολύ τη Ζάκυνθο την προσεισμική, γι' αυτό και τη ζωγραφίζω όλα μου τα χρόνια. Και θεωρώ ότι θα αφήσω μία παρακαταθήκη πάνω σε αυτό το θέμα για τις νεότερες γενιές και πρέπει να το ολοκληρώσω αυτό το έργο. Δεν θέλω να το σταματήσω.
0: Ναι.
1: Τα νεότερα τα αφήνω για τους άλλους. Αν και εντάξει, την καθημερινότητά μας μπορώ να τη ζωγραφίσω. Δεν έχω θέμα.
0: Το έχετε επιχειρήσει, κυρία Λικούρεση? Ναι, ή θα το κάνετε κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή ναι, θα το κάνω, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Και το κάνω σταδιακά, και, αλλά αραιά και που.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί, είμαι σαν να έχω αφιερωθεί να κάνω αυτό το έργο, δηλαδή να προβάλλω την παλιά Ζάκη.
0: Και έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνετε και που υπάρχετε στη μικρή τοπική μας κοινωνία.
1: Και εσείς που προβάλλετε...
0: Υποχρεώσή μας, δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς, κυρία Λικουρέση. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό φθινόπωρο να πω τώρα πια. Και καλό χειμώνα.
1: Ναι, κάτι είδα, ότι ψυχαλίζει.
0: Και πάντα δημιουργική.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και καλά κάνεις και δεν παντρεύεσαι και δεν δεσμεύεσαι. Καλά κάνεις, αιώνιε έφηβε Βασίλη Παππού Κωνσταντίνου. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, αναφέρει δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Για να διασώσει, λέει, την χαμένη πολιτική τιμή της αξιοπιστίας του, ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος φωνασκεί άσκοπα τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να καθαρίσει τις όποιες ευθύνες του στο έργο υδροδότηση των Ορεινών, αποδεικνύοντας ότι η εξουσία και οι πράξεις δείχνουν ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος με τον γνωστό ρητό σε όλους μας, αρχή άνδρα δείκνηση, να τον αντιπροσωπεύει επάξια. Είναι η πιο πρόσφατη ανακοίνωση του σχεδιασμού Δύναμη Ελπίδας. Επίσης αναφέρει, τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο Δήμαρχος, ή τον έπεισαν, ότι με επικοινωνιακά τερτύπια θα βγει αλόβητος, αφού ο ασεβής, λέει, Δήμαρχος έφτασε στο σημείο να κατηγορεί εμάς, εμένα προσωπικά εννοεί τον κύριο Τσουρνάκη, και μέλη του σχεδιασμού μου Δύναμη Ελπίδας, ότι στόχος μας είναι το έργο να μην γίνει. Και όλα αυτά επειδή αναδείξαμε τις ευθύνες του, τις ατασταλίες του και εκφράσαμε τον φόβο των κατοίκων της περιοχής ότι θα απενταχθεί. Ο φόβος, να τονιστεί, πάντως δεν έχει εκλείψει. Συνιστούμε στο Δήμαρχο ψυχραιμία, δεν είμαστε άλλωστε όλοι οι ίδιοι ούτε το ίδιο. Η προσπάθεια να δικαιολογήσει επικοινωνιακά τα δικαιολόγητα που έχουν γίνει και δυστυχώς γίνονται στο έργο των οδηγεί στο να αναζητεί σανίδα σωτηρίας και μάλιστα εσκεμμένα για να έχει κάτι να λέει αν το έργο απενταχθεί. Ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος λόγω των ατασταλιών που έχουν γίνει και συνεχίζονται δυστυχώς. Δεν του βγαίνει όμως και τελείπω σύγχυση, λέγοντας τόσες αρλούμπες μαζεμένες την ώρα που βλέπει ότι το πολιτικό του μέλλον ξυλώνεται, και μάλιστα με μπροστάριδες τους ανθρώπους και τους μηχανισμούς που τον στήριξαν, που άμεσα και δικαίως κράτησαν και κρατούν αποστάσεις από το έργο εντός αγωγικών, γνωρίζοντας ότι είναι πολιτικά επικίνδυνος και θα τους πάρει μαζί του στον πολιτικό κατήφορο που βαδίζει. Το επισημαίνουμε ότι οι νόμοι θα εφαρμοστούν. Το απαιτεί η τοπική κοινωνία, το στηρίζουμε όλοι εμείς και η πλειοψηφία του ντόπιου πληθυσμού, και θα εφαρμοστούν για όλους. Φτάνει πια στη διασπάθηση, λέει, του δημοσίου χρήματος η Δύναμη Ελπίδας, χωρίς τίποτα να γίνεται. Αυτά που ήξεραν ως δημοτική αρχή έφεραν ως πολιτική πρακτική στο Δήμο και εφαρμόζουν, τελείωσε. Ας το αντιληφθεί αυτό ο κύριος Στασινόπουλος και τα μέλη της δημοτικής αρχής και οι περιουσιακοί παράγοντες που είτε δεν βλέπουν είτε δεν θέλουν να εφαρμόσουν τους νόμους. Να θυμίσω στον κύριο Στασινόπουλο, προφανώς αυτό το εννοεί ο κύριος. Το λέει ο κύριος Τσουρνάκης, αυτό που λέει σωστά ο σοφός λαός μας, ότι ο καλός κλέφτης πρέπει να είναι και δεινός ψεύτης. Κάτι που δυστυχώς ούτε εδώ τα καταφέρνει, όπως και στην πολιτική, αφού όσο και να φωνάζει, κανείς δεν πρόκειται να φοβηθεί, και η υπόθεση της μη ολοκλήρωσης του έργου στα Ορεινά, όπως και άλλα που έρχονται ως καταγγελίες, θα φτάσουν στο τέλος μέσα από ελέγχους που θα γίνουν όσο κάτω να ενοχλεί αυτό. Και τελειώνει ως εξής η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. 20 μήνες τώρα μετά την εξόφληση του έργου, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Στασινόπουλε? Μια ερώτηση που επαναλαμβάνει με νόημα η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλή τον Γιώργο Τσουρνάκη, για το έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Μίλησε νωρίτερα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και στην εκπομπή Ακού Τώρα. Μετά τις 10 ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος για το συγκεκριμένο θέμα, και όχι μόνο, που ισχυρίζεται ότι στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα Ορεινά, να μην γίνει ποτέ το έργο κτλ. Και μάλιστα έχει κάνει και μία ανάρτηση ο κύριος Στασινόπουλος, που λέει ότι ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσουρνάκη για τις παρενέσεις και τις συμβουλές του. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του απολύτως πως δεν θα καταφέρω ποτέ να ταυτιστώ με τη ρίση που παραθέτει. Ο καλός κλέφτης πρέπει να είναι και δεινός ψεύτης. Δεν ήμουν ποτέ καλός σε τίποτα από αυτά τα δύο. Σε αντίθεση με εκείνους που έχουν βαλθεί να το επιβεβαιώσουν καθημερινά, σε κάθε, λέει, περίπτωση επιφυλάσσουμε για νομικές ενέργειες. Τώρα υπάρχει και το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις και ανακοινώσεις από την σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι έτσι μια άτυπη ακόμα οργανωτική δομή σε τοπικό επίπεδο που στηρίζει το κόμμα Τσίπρα Ελληνική Λαϊκή Συμπαράταξη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είναι ο Αντώνης Κασιμάτης και άλλα μέλη από την πρώην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ή από την πρώην νομαρχία και του ΣΥΡΙΖΑ.
που αναφέρει διαφημιστική αφίσα με τον Διονύση Αχτύπη, βουλευτή Ζακύνθου, σχετικά με το διαγωνισμό για την απέκταση της παραλίας Ναυάγιο. Ναυάγιο, δύο προσφορές που γνωρίζει ο κύριος Αχτύπης και όσοι ακόμη δεν γνωρίζουν οι Ζακυνθινοί, ο διαγωνισμός των 3,87 εκατομμυρίων ευρώ, οι δύο εταιρείες, η ενημέρωση του βουλευτή και τα στοιχεία μιας διαδικασίας που πρέπει να έρθουν στο φως. Με αφορμή μια συνέντευξη του τοπικού βουλευτή που μίλησε. Για δύο προσφορές που τυχαίνει να γνωρίζει αναφορικά με τα έργα στο Ναυάγιο, την επέκταση της παραλίας στην περιοχή κτλ. Κτλ. Είναι λοιπόν μια ανακοίνωση, όπως είπαμε, από αυτή την άτυπη οργανωτική δομή, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τη χαρακτηρίσω. Σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα που στηρίζει το κόμμα Τσίπρα σε τοπικό επίπεδο και είναι ο Αντώνης Κασιμάτης και άλλα πρώην στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρει, οι Ζακυνθινοί δικαιούνται να γνωρίζουν ποιοι συμμετείχαν, ποιες προσφορές κατέθεσαν, ποια ήταν η αξιολόγηση, ποιος ανακήρυχθηκε προσωρινός ανάδοχος και τελικά με ποιο οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο θα υπογραφεί η σύμβαση για τα έργα στο Ναυάγιο. Μιλάμε για δημόσιο έργο εκατομμυρίων ευρώ και δημόσιο χρήμα και ο κύριος Αχτύπης από πού γνωρίζει ότι είναι δύο προσφορές. Εδώ προκύπτει ένα καθαρά δημοσιογραφικό ερώτημα, λέει, αφού στα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα εντοπίσει δεν εμφανίζεται ο αριθμός των προσφορών, από ποια πηγή γνωρίζει ο βουλευτής ότι είναι δύο. Η απάντηση μπορεί να είναι απολύτως απλή και θεμητή. Ο κύριος Αχτύπης μπορεί να έχει ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ή άλλο αρμόδιο όργανο. Εάν αυτό έχει συμβεί, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Αλλά τότε είναι εύλογο να γνωρίζουμε ποια είναι η θεσμική πηγή της ενημέρωσής του και κυρίως τι άλλο γνωρίζει για την πορεία του διαγωνισμού. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση, έχει συνταχθεί το πρακτικό. Πότε προβλέπεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος? Αφού η ενημέρωση υπάρχει, ας γίνει ολόκληρη ενημέρωση δημόσια. Δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε παραλία. Το έργο προβλέπει παρέμβαση σε μήκος περίπου 193 μέτρων, επέκταση της παραλίας περίπου 30 μέτρα προς τη θάλασσα και τοποθέτηση περίπου 45.000 κυβικών μέτρων φυσικού υλικού. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια μικρή τεχνική εργασία, αλλά για μια σημαντική επέμβαση στη φυσική μορφολογία του όρμου. Και δεν μιλάμε για οποιαδήποτε παραλία, μιλάμε για το Ναυάγιο Ζακύνθου. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Και όταν λέει τα στοιχεία καταστούν δημόσια, πρέπει να παρουσιαστούν με ονόματα, αριθμούς, έγγραφα και ημερομηνίας. Μέχρι τότε ο ίδιος ο βουλευτής με τη δήλωσή του έφερε στο προσκήνιο δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Κύριε Αχτύπη, από ποια θεσμική πηγή γνωρίζετε ότι στο διαγωνισμό και το Ναυάγιο κατατέθηκαν δύο προσφορές και σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η αξιολόγησή τους και πότε θα ενημερωθούν επίσημα και πλήρως οι Ζακυνθινοί, γιατί στο Ναυάγιο η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει επιτέλους εμπιστοσύνη? Αυτό αναφέρει η σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα, η τοπική αυτή άτυπη δομή, είναι υποσύσταση που στηρίζει, όπως είπαμε, το κόμμα Τσίπρα. Με τον Αντώνη Κασιμάτη και άλλα πρώην στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. 12:58 πρώτα λεπτά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα. Θα περάσουμε σε σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο.

περιφερειακή σταθμή, αν δεν κάνω λάθος. Και θα γίνει 11 με 12. Την ώρα δηλαδή που είναι το Zoom στην επικαιρότητα. Εντάξει, δεν χάνετε και τίποτα. Σιγά τώρα, δεν τρέχει κάτι. Τα ξαναλέμε και την Τετάρτη. Καλά να είμαστε. Η ζωή συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε μια δουλειά που αν δεν είμαστε και εδώ, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν είμαστε γιατροί. Δεν σώζουμε ζωές. Λέμε τώρα. 12 και 59 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και πάλι χρόνια πολλά σε κάθε Σταύρο και Σταυρούλα και στο Σταύρο Λιβέρι. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, σαν και το δικό σας σταθμό και να έχετε υπόψη σας ή υπό την υποψία σας, που έλεγε μια ψυχή, ότι έχουν γνώση φύλακες για πολλά και διάφορα θέματα, σιγά σιγά και το καθένα ξεχωριστά. Έχουν γνώση φύλακες σε κάθε περίπτωση. Γεια και χαρά, φυλάκια.

0: Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό, ράψια. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 25 αγνοούμενων μεταναστών που επέβαιναν.

0: Αν σε Λέμβο, η οποία βρέθηκε σε δυσχερή θέση τη νύχτα νότια της Γάβδου. Καζάνη που βράζει, φημίζει η κλειστή δομή μεταναστών στο Δήμο Συντικής Σερών. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν χθες από ομάδα μεταναστών. Με ρόπαλα χτύπησαν 36χρονοι και τον πατέρα της στον πύργο. Αναζητούνται δύο 26χρονοι. Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν και δύο συλλήψεις. Παραμένει κλειστό μέχρι νεότερα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε. Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοούμενων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Στα Χανιά και συγκεκριμένα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς αναμένεται να φτάσουν μέχρι το μεσημέρι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο που σημειώθηκε αργά τη νύχτα ανοιχτά της Γάβδου, ενώ η αναζήτηση για τους 25 αγνοούμενους συνεχίζεται. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Μια δύσκολη νύχτα ήταν αυτή που πέρασε και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, των 25 αγνοούμενων, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς. Με βάση τις μαρτυρίες των διασωθέντων, σε εκείνη τη Λέμβο επέβαιναν αρχικά περίπου 77 άτομα. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των ανθρώπων αυτών που διασώθηκαν, είναι 25 τα άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές προφανώς να συνεχίζουν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή. Οι 51 από αυτούς, καταταλαιπωρημένοι, αλλά χωρίς να χρειάζονται ιατρική βοήθεια, από ώρα σε ώρα θα έρθουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Μία σωρός ανασύρθηκε, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ως εκ τούτου έχουμε 25 άτομα να αγνοούνται σε μία μεγάλη επιχείρηση που σήμερα επιχειρούν 4 παραπλέοντα σκάφη, ένα σκάφος της Frontex και ένα εναέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Θα πω ότι δεν ευνοούν πολύ οι καιρικές συνθήκες, γιατί οι άνεμοι είναι εντάσεως 5 ποφόρ σήμερα. Ωστόσο, εκεί επιμένουν οι αρχές, επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε κανείς, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων εκείνων που αγνοούνται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα να πάμε στις Σέρες και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής, καθώς από όσο φαίνεται στη δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες, που έχουμε το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρας πολλών επεισοδίων εκεί, συνεχίστηκαν τα επεισόδια και συνεχίστηκαν μάλιστα εκ νέου χθες το βράδυ της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησε να ρίξει το σειρματόπλεγμα σε δύο διαφορετικά σημεία της δομής με σκοπό να διαφύγουν. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Και Δέσποινα, πόσο φαίνεται, εκεί η περιοχή μοιάζει σαν ένα καζάνι που βράζει ουσιαστικά.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει το καπάκι. Mm-hmm. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Συντικής, με μια νέα εξέγερση. Να καταγράφεται το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 9, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών και απέτρεψε χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να πούμε βίκιο ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των εξεγέρσεων. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, που μίλησε σήμερα το πρωί στην Ερθερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπια και ΜΑΤ μετά την εξέγερση που έγινε 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα. Και το τελευταίο είδηση είναι ότι το ίδιο σκηνικό είχαμε και χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν περίπου 50 πάλι μετανάστες στην κλειστή δομή επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν και πάλι τα θερματοπλέγματα. Άμεση ήταν η αντίδραση των αστυνομικών που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μία 36χρονη και τον πατέρα της, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση με χρήση ροπάλου από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου για να μας πει περισσότερα. Χρήστο.
3: Από πρωτοφανή αγριότητα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίστηκαν τα χτυπήματα του 26χρονου εναντίον της 36χρονης πρώην συντρόφου του και του ηλικιωμένου πατέρα της, και ήταν ένα επεισόδιο που προκάλεσε σε μια πολύ γνωστή συνοικία του Πύργου αναστάτωση. Έγινε μέσα στη νύχτα, περίπου προς τα ξημερώματα, και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν και τα δύο θύματα, και μάλιστα πολύ σοβαρά. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο 26χρονος μαζί με έναν 25χρονο σύνεργό του έφτασαν έξω από το σπίτι της 36χρονης και άρχισαν με χτυπήματα, με ένα ρόπαλο συγκεκριμένα, να χτυπούν τα αυτοκίνητα τόσο της γυναίκας όσο και του πατέρα της. Ακούγοντας τον θόρυβο, οι 36χρονοι και ο πατέρας της βγήκαν έξω από το σπίτι, διαπίστωσαν ότι κάποιοι χτυπούσαν τα αυτοκίνητά τους, αλλά πριν προλάβουν να αντιδράσουν δέχτηκαν και οι ίδιοι την επίθεση από τον 26χρονο, ενώ ο συνεργός του περίμενε μέσα σε ένα αυτοκίνητο για να φύγουν ευθυδιαστικά στη συνέχεια. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη γυναίκα, έβγαλε την κουκούλα, γιατί πρέπει να πω ότι και οι δύο φορούσαν κουκούλες full face, για να καλύψουν τα πρόσωπά του. Ωστόσο, στην προσπάθειά της να αμυνθεί η 36χρονη, έβγαλε την κουκούλα από τον 26χρονο, διαπιστώνοντας έκπληκτη ότι ήταν ο πρώην σύντροφός της. Ωστόσο, από τα χτυπήματα που δέχτηκαν, η γυναίκα φέρει κατάγματα σε χέρια και πόδια, ενώ ο πατέρας της τραυματίστηκε στο κεφάλι. Οι γείτονες αναστατωμένοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ωστόσο, οι δύο νεαροί έφυγαν και τράπηκαν σε φυγή. Αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία, ενώ οι 36χρονοι και ο πατέρας της νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δωρεά οργάνων είχαμε από έναν 31 ετών κάμεραμάν, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στην Πάτρα. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την αρχή όλοι γνωρίζαμε πως ήταν δύσκολο. Δυστυχώς οι προσευχές όλων μας δεν έπιασαν. Δεν τα κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 31 ετών τεχνικός και καμεραμάν τοπικού τηλεοπτικού σταθμού. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, σε ηλικία, όπως σου είπα, 31 ετών, έδινε μάχη σκληρά τις τελευταίες ημέρες για να κρατηθεί στη ζωή, στη μονάδα εντατικής, έπειτα από ένα βαρύ τροχαίο ατύχημα που είχε στις 6 Σεπτεμβρίου στην παραλιακή της Πάτρας. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατός του. Μετά από τα ειδικά τεστ που υποβλήθηκε αυτός, η οικογένειά του έτσι πήρε την γενναία απόφαση, μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της, να χαρίσει ζωή ο Γιώργος, προσφέροντας τα όργανα του. Η διαδικασία έλαβε χώρα από το συντονισμό της τοπικής συντονίστριας του ΕΟΜ στην Πάτρα, και το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η λήψη των οργάνων. Να σου πω ότι τότε, όταν είχε γίνει το τροχαίο, παρά την άμεση χειρουργική επέμβαση και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη ΜΕΘ, δεν ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του Γιώργου από την πρώτη στιγμή και έτσι βήθησε στο πένθος, στην οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνυση καταθέτει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για φωτοβολταϊκό σταθμό στα Ζερβόχια, ο οποίος λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο παρά τη δικαστική απόφαση για διακοπή και απομάκρυνσή του. Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη έχει περισσότερα. Ελένη.
5: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε στις αρχές του μήνα και στο πλαίσιο της προσπάθειας να λυθεί αυτό το θέμα που είναι απορίας άξιο πραγματικά, ενώ υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί από τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη που εκμεταλλεύεται το χώρο. Εγκρίθηκε λοιπόν από την Δημοτική Επιτροπή να οριστεί ο πληροξίσιος δικηγόρος για δύο υποθέσεις. Ειδικότερα ο Δήμος θα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά με αίτημα τη διερεύνηση τυχόν ποινικής ευθύνης που συνδέεται με τη μη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, τη μη εναπομάκρυνση του φωτοβολταϊκού σταθμού και την τυχόν εξακολούθηση λειτουργίας του, ενώ με την αγωγή ζητά την αποκατάσταση κάθε ζημιάς καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προκύπτει από την παράνομη και επέτεια συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού σταθμού, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απόδοσης στο Δήμο οικονομικής ωφέλειας που αποκτήθηκε από τη λειτουργία του συγκεκριμένου σταθμού.

0: Οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι ανήκει σε μέλη της τουρκικής μαφίας εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου έγιναν μάλιστα και δύο συλλήψεις. Να πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν πληροφορίες ότι πρόκειτο να γίνει απόπειρα δολοφονίας, η επιχείρηση δολοφονίας ενός μεγάλου στελέχους των Ντάλτον στην Ελλάδα. Η Ντάλτον όμως, η εγκληματική αυτή οργάνωση, έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες που πολεμάει μία την άλλη. Κατά την ανάκριση, οι δύο, και ο Έλληνας και ο Τούρκος, δεν αποκαλύπτουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκουν. Η επιχείρηση έγινε το Σάββατο το βράδυ στην οδό Αμαλιάδος στις Οικές. Συνελήφθησαν ένας 30χρονος Έλληνας και ένας 36χρονος Τούρκος. Σχηματίζει δικογραφία για ένα ακόμα Τούρκο 49 ετών που κρατείται στο φρονιστικό κατάστημα λόγω ερυθρέας αναγγελίας Τουρκίας μέσω της Ιντερπόλ για ειδική αυτοργίαση υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο Έλληνας και ο Τούρκος τους συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στις Οικές, έβγαζαν τα όπλα εκείνη την ώρα από μια αποθήκη που βρισκόταν στην υπόγειο της οικοδομής της στην οδό Αμαλιάδος. Συνολικά βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο όπλο που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές μαζί με διόπτρα και γεμιστήρες, ένα υποπολιβόλο ούζι μαζί με τους σχετικούς γεμιστήρες και τις σφαίρες, πινακίδες οχημάτων, ελληνικών οχημάτων, διαβατήριο ελληνικό και 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένας ασύρματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Με καταθέσεις γονέων και άλλων συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργήματων Λάρισας η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Να πάμε στον Άρη Ψύχα από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει περισσότερα. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, και σήμερα το κρατήριο, η έδρα παράγοντες της δίκης, έζησαν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές. Άκουσα μια ιδιαίτερα συγκλονιστική κατάθεση αυτή της Θεοδωρίνας Βλάχου, είναι μητέρα του Βάιου Βλάχου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικός μηχανικός, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, που ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Θεοδωρίνα Βλάχου περιέγραψε πώς ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό από τη μητέρα της φίλης του Βάιου Βλάχου που ταξίδευαν μαζί. Περιέγραψε τις σκηνές, γιατί η οικογένεια Βλάχου ζει στην Καρδίτσα. Έφτασαν σχετικά γρήγορα στη Λάρισα, στα δύο νοσοκομεία. Από την χαρακτήρισε ως ασέβεια τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία εκείνες τις κρίσιμες στιγμές διαχειρίστηκε την κατάσταση. Μίλησε για πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο των νοσοκομείων και την διαχείριση που γίνονταν προς την πλευρά των συγγενών. Έθεσε ένα ζήτημα ότι κάποια στιγμή υπήρξε ένα ερωτηματικό στην πλευρά των υπευθύνων για το αν τα θέματα θα αναγνωρίζονταν μέσω της διαδικασίας της αναγνώρισης ή θα προέκυπτε από την λήψη DNA. Τόνισε ότι προφανώς δεν μπορούσε να γίνει αναγνώριση και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να καταλήξουν, αρκετές ώρες για να καταλήξουν ότι θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία με ταυτοποίηση με το DNA. Μάλιστα, συνεχίζοντας τη συγκλονιστική της κατάθεση, τόνισε ότι αυτοβούλος πήγε προς το νοικοκομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου εκεί κάποιος τη σταμάτησε απ' έξω από το νοικοκομείο και της είπε ότι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να μπείτε μέσα για να προχωρήσετε σε αναγνώριση, και έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με τη λήψη DNA. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο κομμάτι της κατάθεσής της, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε και προκάλεσε δάκρυα ακόμα και σε συνηγόρους η παράσπιση των κατηγορουμένων, αφορά όλη αυτή την ιστορία με τον εντοπισμό χωμάτων που είχαν ληφθεί κατά τη διαδικασία του ξεκουμπαζώματος, για να το λέμε έτσι, για να συνοηθούμε και με τους ακροατές. Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένας χρόνος για να εντοπίσουν κάποια χώματα σε ιδιωτικό οικόπεδο, περιγράφοντας όλη αυτή την αγωνία. Ψάχναμε στον κάμπο της Θεσσαλίας ό,τι υπήρχε από χώμα σαν λόφος, πηγαίναμε και το ψάχναμε. Μας έχουν κυνηγήσει όλα τα σκυλιά των χώρων, των λατομείων και των ορυχείων στην ευρύτερη περιοχή, για να φτάσουμε τον Απρίλιο του 24 στο οικόπεδο, όπου χωματουργικές εργασίες από την εταιρεία Παντρεμένους είχαν αφαιρέσει τα χώματα από το σημείο του συμβάντου και τα είχαν αποθέσει εκεί. Ψάχναμε επί δύο μέρες και στη συνέχεια μετά προέκυψε η διαδικασία με την φύλαξη του χώρου και τις έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της ανακριτικής αρχής. Υποστήριξε ότι τέσσερα συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε που έπρεπε να δουλεύουν και για τα οποία είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες από το 19 και μετά δεν δούλεψαν, και με αποτέλεσμα να είχαμε το τραγικό δυστύχημα. Και τόνισε με έμφαση ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε. Χρειάζονται απαντήσεις για το θάνατο του Βάιου και των άλλων νεκρών, με επιστημονική τεκμηρίωση μακριά από θεωρίες συνωμοσίας. Και κάλεσε το δικαστήριο, καταλήγοντας να αποδώσει δικαιοσύνη για τον θάνατο των 57 ανθρώπων. Είχαν προηγηθεί καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων. Η σημερινή δικάμαση, στην οποία παραβρίσκονται μόνο δύο κατηγορούμενοι, 21 τη δικάσιμος, ξεκίνησε με την κατάθεση της κυρίας Αγγελικής Γεωργάκη, είναι δικηγόρος και επιβάτης της αμαξοστοιχίας, προηγήθηκε η κατάθεσή της προκειμένου να συνεχίσει το έργο της ως συνήγορος στη δίκη. Υπενθυμίζουμε ότι η σειρά είναι των μαρτύρων, καταθέτουν οι συγγενείς των θυμάτων, ακολουθούν μετά οι τραυματίες. Οι επιβάτες που δεν έχουν δηλώσει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις μαρτύρων από τα σωστικά συνεργεία των ανθρώπων, των αρχών, των σωμάτων ασφαλείας που βρέθηκαν στο σημείο του συμβάντος λίγο μετά τη σύγκληση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άρη, για το ρεπορτάζ. Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Σύμφωνα με το Σύλλογο, μετά και την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, παραμένουν 190 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του νησιού. Η εικόνα στα γυμνάσια και τα λύκεια του νησιού προδιαγράφει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201, αριθμός που η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κέρκυρας εκτιμά ότι θα αυξηθεί ραγδαία με την έναρξη των μαθημάτων. Να πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κέρκυρα καταγγέλουν μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης των πραγματικών ελλείψεων στα σχολεία, την ώρα που η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με εκατοντάδες κενά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας κάνει λόγο για δραματική κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπες και εσύ, τα λειτουργικά κενά ανέρχονται ήδη σε 201. Στη γενική αγωγή καταγράφονται 94 ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ άλλα 70 κενά αφορούν την ειδική αγωγή. Οι ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι ανάγκες σε φιλόλογους και μαθηματικούς. Παράλληλα, λείπουν 28 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων σχολικοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο ΣΕΠΕ Κέρκυρας καταγράφει 190 κενά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παράλληλη στήριξη. Από τους 247 μαθητές με επίσημη διάγνωση που δικαιούνται παράλληλη στήριξη, έχουν γίνει μόλις 63 προσλήψεις, με την κάλυψη δηλαδή να φτάνει περίπου στο 25%. Ο ΣΕΠΕ καταγγέλει ότι η πρακτική τοποθέτηση ενός εκπαιδευτικού σε δύο ή και περισσότερους μαθητές ακυρώνει στην πράξη το θεσμό. Σήμερα είχαμε και κατάληψη στο 5ο Δημοτικό Σχολείο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί δεν υπάρχει νοσηλεύτρια, δεν έγινε πρόσληψη νοσηλεύτριας για μαθήτριας 6ης Δημοτικού που χρήζει νοσηλεύτριας, αντιμετωπίζει ιατρικά προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Σε παράσταση διαμαρτυρία στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου προχωρούν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων του νησιού για τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω από τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ήδη σιγά σιγά συγκεντρώνεται ο κόσμος για την παράσταση διαμαρτυρίας. Όπως επισημαίνεται από το Σύλλογο, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών κενών παραμένει ακάλυπτος παρά τους διορισμούς της προσλήψης αναπληρωτών της πρώτης φάσης. Παράλληλα, ζητείται η ανάκληση των συμπτύξεων τμήματων και των επιβιβασμών σχολικών μονάδων που εξακολουθούν να προκαλούν αντιδρά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Τώρα, εκπαιδευτικοί που στηρίζουν ότι οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με κριτήριο το δημοσιονομικό κόστος και τον τονίζουν ότι οι προηγούμενες θετικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων, όπως η ανάκληση συμπτύξεων, ήταν αποτέλεσμα συλλογικών διεκδικήσεων και κινητοποιήσεων. Ζητούν άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών, την ανάκληση όλων των συμπτύξεων τμήματων, τη διατήρηση τμήματων έως 15 μαθητές, την ανάκληση οδηγίας σχετικά με την ανάθεση τμήματων σε διευθυντές, η άμεση εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης των διόριστων, άμεση επισκευή και μια σειρά άλλων ετοιμάτων τα οποία θα τεθούν εν ώψη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην συνέχεια βεβαίως αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο. Δεν θα σταματήσουν εδώ από ό,τι φαίνεται ούτε εκπαιδευτικοί αλλά ούτε ο Σύλλογος Γονέων και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων παρά μόνο όταν λυθούν τα προβλήματά τους, γιατί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δηλαδή με το καλημέρα σας, υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, καθώς παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρα στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, στο οποίο να θυμίσουμε ότι ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς την προηγούμενη εβδομάδα και μάλιστα κατά την έναρξη, την Παρασκευή, στον Αγιασμό. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Κλειστό λοιπόν μέχρι νεοτέρα. Έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, δηλαδή πάει συνεργείο και κάνει ψεκασμούς όχι μόνο στο ίδιο το σχολείο και στον προάβλιο και στους χώρους του σχολείου αλλά και στις γύρω ιδιοκτησίες που γυπνιάζουν με το σχολείο το συγκεκριμένο του Αγίου Λέοντα. Μάλιστα τελικά η πηγή του κακού, να το πούμε έτσι, ήταν ένας γείτονας ο οποίος είχε μαζεμένα διάφορα σκυλιά και γάτες τα οποία τελικά αποδείχθηκε ότι είχαν αυτά ψήλους, κάποια από αυτά πέρναγαν και μέσα στο προάβλιο του σχολείου με αποτέλεσμα να γεμίσει ψήλους και το προάβλιο του σχολείου. Απομακρύνθηκαν αυτά τα ζώα από τον ιδιοκτήτη τους, δεσποζόμενα, όχι αδέσποτα. Έχουν πάει σε άλλο χώρο, έχει μεριμνήσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης των σκυλιών και των γατιών. Συνεχίζονται οι ψεκασμοί και κάθε τόσο γίνεται και έλεγχος. Πρέπει να εξολοθρευτούν όχι μόνο οι ζώντες ψήλοι αλλά και τα αυγά τους και αυτή είναι η δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να είναι και αυλαβή για τον άνθρωπο και αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Αναμένεται λοιπόν βεβαίωση από τον Δήμο τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσουν τα παιδιά κανονικά τα μαθήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Δέκα εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει για ανακαινήσεις κλειστών και ανενεργών κατοικιών η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στέγασης μετά από εκείνες των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Στη σημασία της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-27 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη διευκόλυνση ανέβρεσης προσιτής στέγης, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Χριστοδουλός Τοψίδης, συμμετέχοντας σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της δεύτερης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ της περίοδου 21-27, 10 εκατομμύρια ευρώ, όπως σωστά είπες, κατευθύνονται στη δημιουργία προσιτής στέγης, ποσό που αποτελεί την τρίτη, όπως επίσης είπες, μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μετά από εκείνες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται προδήλως για μια σημαντική ευκαιρία να αυξηθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα και να υπάρξουν έτσι περισσότερες ποιοτικές κατοικίες στην περιφέρεια. Δηλαδή, στόχος είναι τα χρήματα αυτά να μετατραπούν σε πραγματικές παρεμβάσεις και λύσεις για τους πολίτες. Η πρωτοβουλία φέρει τον τίτλο Ανακαίνιση κατοικίας και αφορά στην αξιοποίηση κλειστών και ανενεργών κατοικιών, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση. Σκοπός είναι οι κατοικίες που θα διατεθούν προς ενοικίαση να έχουν μέσο κόστος κάτω από το 30% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος του ενοικιαστή, ενώ και η ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαβίωσης. Συγχρόνως, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται και χρηματοδότηση και για τις ανοιχτές κατοικίες που ήδη ιδιοκατοικούνται ως κύρια κατοικία, αλλά λόγω παλαιότητας χρήζουν ανακαίνησης και αναβάθμισης. Τέλος, η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας που απαιτείται για τα κλειστά ακίνητα ανέρχεται στο 20%. Εξάλλου παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σε 131 νέες περιοχές από το 2027. Η πλήρης απαλλαγή από τον φόρο επεκτείνεται και σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, ενώ στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους. Μεταξύ των περιοχών που περιλαμβάνονται είναι τα Καλάβρητα, η Σκύρος, η Ιθάκη, η Ίδρα, η Ίος, η Άνω Μέρα Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπόριο Σαντορίνης, το Φαλιράκι Ρόδου, ο Πλαταμόνας και άλλες πολλές περιοχές. Μία από αυτές είναι και η Άρτα. Στην Άρτα μάλιστα έχουμε 341 χωριά και οικισμούς τα οποία απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ από το 2027. Να πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, πόσο φαίνεται τελικά στην Άρτα έχουμε πάρα πολλά χωριά και οικισμούς.
4: Και πολύ σημαντικό αυτό, Βίγη, κυρίες και κύριοι, καθώς σημαντική φορολογική ελάφρυνση για εκατοντάδες χωριά και οικισμούς της Άρτας φέρνουν τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την 20η Διεθνή της Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν από το νέο έτος συνολικά 341 χωριά παρακαλώ και οικισμοί της Περιφερειακής Ένωτας Άρτας απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, ενώ διευρύνεται παράλληλα το πληθυσμιακό όριο για την ένταξη στο μέτρο στους 2.000 κατοίκους. Μέχρι σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε 340 χωριά και οικισμοί της Άρτας επωφελούνταν από την έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ. Τώρα, με τη νέα ρύθμιση η έκπτωση μετατρέπεται στο 100% της απαλλαγής. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και φορολογικές παρεμβάσεις για επαγγελματίες και αγρότες, με οριστική κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τους επαγγελματίες εκτός Αθηνών, μηδενικό φόρο για αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και μείωση κατά 50% της τεκμαρτής φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας έκανε αυτοψία σε διάφορους χώρους στη Φλόρινα για να δει που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η Σχολή Καλών Τεχνών. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
5: Λύσεις λοιπόν, Βίκη, για να καλυφθούν προσωρινές ανάγκες της Σχολής Κανών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα εξέτασαν κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην τοπική κοινότητα Αρμενοχωρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας Αθανάσιο Τάσκα, τον Δήμαρχο Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι επισκέφτηκαν βέβαια χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να συνδράμει στη συντήρηση βελτίωση των κτηρίων αυτών, ώστε στη συνέχεια να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες για το συγκεκριμένο μεταβατικό διάστημα, έως ότου βέβαια γίνει το κτίριο το νέο που θα εγκαταστήσει την Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι της τάξεως του 21 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμός και χρειάζεται να εξασφαλιστεί απαραίτητη χρηματοδότηση των εκατομμυρίων αυτό ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί οριστική λύση στα θέματα. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας λοιπόν το δίκαιο αίτημα για τις νέες σύγχρονες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, ως Περιφερειακή Αρχή συνεργαστήκαμε με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αυτή χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το πολυπόθητο νέο κτίριο που θα στεγάσει τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Καθώς και πέρσι, Βίκη, είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη στέγαση της Σχολής Καλών Τεχνών, με τους φοιτητές να προχωράνε στην κατάληψη της σχολής και να χάνεται και το εξάμηνο το προηγούμενο που οι φοιτητές έχασαν λόγω και των καταλήψεων στις οποίες είχαν προχωρήσει, λόγω ακριβώς και της έλλειψης κτηριακών υποδομών για να στεγάσουν τα εργαστήρια κυρίως της Σχολής Συγκαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και τώρα βέβαια συνεχίζονται οι αναταράξεις στην ενέργεια, καθώς οι διελεύσεις των τάνκερ με πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και εδώ στην Θεσσαλονίκη, από όσο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία, η βενζίνη ξεπερνά τα 2 ευρώ. Το ρεπορτάζ τώρα θα μας το δώσει ο Τίμος Φακαλής, καθώς έχει μιλήσει και με πρατηριούχους. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μια φθηνή τιμή βενζίνης για αυτή τη βδομάδα, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο πρατηριούχοι, θα είναι στο 2,10. Δεν θα τη δούμε πιο κάτω την τιμή της αμόλυβδης. Τώρα στο πετρέλαιο εκεί είναι στο 2,20 έχει σκαρφαλώσει η τιμή. Και αυτό που μας λένε οι καταναλωτές που συναντάμε στα παρατήρια είναι ότι πλέον έχουν αλλάξει συνήθειες εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, μεν επισκέπτονται πιο συχνά τα πρατήρια, βάζουν όμως πολύ λιγότερη βενζίνη. Δηλαδή σχεδόν πολύ λίγοι είναι αυτοί που φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Έχουν μειώσει τις μετακινήσεις, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενώ μας είπαν και κάποιοι ότι είτε έχουν πάρει ηλεκτρικά πατίνια, ακόμη και ποδήλατα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ αναμένεται να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η τιμή, αν δεν παρέμβει το κράτος όπως τονίζουν οι πρατηριούχοι, θα φτάσει το 1,90 στον καταναλωτή.
0: Θα αγγίξει αυτό, τα 2 ευρώ δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από το 1,10 που ήταν πέρσι. Και αυτό που τονίζουν η Ένωση Ισπανίας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων είναι ότι θα πρέπει να δοθεί όχι απλά επίδομα θέρμανσης που ουσιαστικά αφορά μια μερίδα κόσμου, αλλά θα πρέπει να δοθεί έκπτωση στην αντλία και να αφορά όλο τον κόσμο. Μάλιστα έχουν και ποσό, έχουν στείλει σχετική επιστολή στον κύριο Πιερακάκη, στον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα πρέπει να δοθεί έκπτωση 30 λεπτά στην αντλία προκειμένου να πέσει η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης στα 1,60. Στη διαφορετική περίπτωση θα φτάσει οριακά στα 2 ευρώ. Μέχρι στιγμής βέβαια εντάξει, είναι ο καλός ο καιρός, δεν υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι κάτι που προβληματίζει και τους πρατηριούχους για αυτή την μεγάλη αύξηση που θα δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Και περισσότερο θα προβληματίσει τα νοικοκυριά το χειμώνα, Τίμο. Θα δούμε μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ικαρίας, ανέδειξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ο Αλέξανδρος Φαραντάκης, με τον οποίο συνομίλησε και ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανοίγω μόνο μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Έχουμε η τιμή της αμόλυβδης στην Ικαρία είναι 2,27. Κλείνω την παρένθεση. Και πάμε στα προβλήματα που εντόπισε ο κύριος Φαραντάκης, ο οποίος επισκέφθηκε αρκετές.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, η τιμή στην βενζίνη αμόλυβδη, στην αμόλυβδη βενζίνη, είπε, είναι 2,26 στην Ικαρία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Μην μπούμε και να μην ρωτήσουμε για το πετρέλαιο.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω μπροστά, δεν το θυμάμαι, αλλά ναι.
0: Αλλά θα είναι περισσότερο, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Από τις πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος, σχεδόν τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Ας πάμε τώρα στην πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, ο κύριος Φαραντάκης έμεινε αρκετές ημέρες στο νησί, πραγματικά, και επισκέφθηκε όλα τα κλιμάκια και αναφέρθηκε κυρίως στα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ορισμένα από βρίσκονται σε μια κατάσταση που μπορεί να θέσουν και σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων τους. Αναφέρθηκε στα κοινά προσωπικού που ξεπερνούν τις 4.000 θέσεις τουλάχιστον πανελλαδικά στο πυροσβεστικό σώμα, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις αυτές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε περιοχές όπως είναι η Ικαρία, όπου έχουμε πολύ μεγάλες αποστάσεις, έχουμε ένα δύσβατο οδικό δίκτυο. Η ισχυρή άνεμη και αυξημένη επικινδυνότητα κατά την αντιπυρική περίοδο δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στους εργαζόμενους που καλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν στην υπηρεσία χωρίς να έχει μεσαλαβήσει η προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση των 11 ώρων. Να πούμε επίσης ότι το 2017 περισσότερο από 2.500 πυροσβέστες μονιμοποιήθηκαν, και αυτό κυρίως λόγω των ηλικιακών περιορισμών. Παρέμειναν στο καθεστώς της πενταετούς υποχρέωσης οι υπόλοιποι. Να πω επίσης ότι αναφέρθηκε και στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως είναι η εργασιακή ομογενοποίηση, η αντιμετώπιση των πενταετών πυροσβεστών σε περίπτωση ατυχήματος, τα σύνταξη οδετικά δικαιώματα και η δυνατότητα αξιοποίησης των έμπειρων συμβασιούχων. Τέλος, αναφέρθηκε στις οκτάμινες συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών, επισημένοντας ότι η επέκταση της διάρκειάς τους δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της εργασιακής αβεβαιότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τη δική της εκδοχή έδωσε μέσω ανακοίνωσης η γιατρός της ΑΝΑΦΗΣ σχετικά με την απουσία της και την αδυναμία εντοπισμού της κατά τη διάρκεια επίγοντος ιατρικού περιστατικού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, προχθές, όταν ο Δήμος ΑΝΑΦΗΣ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε πως αναζητά χωρίς αποτέλεσμα τη γιατρό του νησιού και έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται να την ενημερώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίγον ιατρικό περιστατικό. Σε επόμενη ανάρτηση του Δήμου, αρκετές ώρες αργότερα, ο Δήμος ανέφερε πως η γιατρός δεν είχε εντοπιστεί ακόμα και ενημέρωσε πως στο περιστατικό παρέχονται οι πρώτες βοήθειες από την νοσηλεύτρια του νησιού καθώς και από δύο αγροτικούς γιατρούς που βρίσκονταν συμπτωματικά στην ΑΝΑΦΗ για διακοπές. Η γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου ΑΝΑΦΗΣ, σε λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανακοίνωσής της, έδωσε απαντήσεις σχετικά με το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι μετέβη άμεσα στο ιατρείο μόλις ενημερώθηκε και παρήχε την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, επισημένοντας μάλιστα ότι επρόκειτο για ελαφρύ περιστατικό. Παράλληλα, ο γιατρός αναφέρει πως παρόλο που το κινητό της εμφάνιζε ότι έχει σήμα, δεν δέχτηκε καμία κλήση, ενώ η μία κλήση που σύμφωνα με όσα λέχθηκαν δεν απαντήθηκε, αφορούσε στο σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου. Η γιατρός επισήμανε πως η κάλυψη της εκκινητής τηλεφωνίας στο νησί είναι προβληματική, κάτι για το οποίο έχει ενημερώσει τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και τον Δήμο, προτείνοντας λύση, η οποία όμως δεν έχει δοθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η γιατρός, η αναφορά ότι το τηλέφωνο χτυπούσε και δεν υπήρχε ανταπόκριση είναι απολύτως ψευδής, δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση για τη στάση μου και την παρουσία μου στο περιστατικό. Προσβάλλει τόσο εμένα σαν άτομο, συνεχίζει η γιατρός, όσο και σαν επαγγελματία που με υψηλό αίσθημα ευθύνης επέλεξα να υπηρετήσω σε μια δύσκολη περιοχή ώστε να βοηθήσω την πατρίδα μου. Εκτός αυτού, συμπληρώνει, αναστάτωσε και την οικογένειά μου, η οποία βρίσκεται μακριά μου. Η γιατρός, με συγχωρείτε, ζητάει να αποκατασταθεί αλήθεια και να μην διασπείρονται ανακριβείς πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν την επαγγελματική επάρκεια και την άσκηση των καθηκόντων ενός γιατρού που υπηρετεί σε μια άγονη γραμμή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε καταγγελία εναντίον του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Νότια Δωδεκάνησα, διαμαρτυρόμενοι διότι κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Ρόδο απέφυγε να του συναντήσει, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτείο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, έτσι λένε οι αστυνομικοί υπάλληλοι της περιοχής, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, η οποία αφού δεν μπόρεσε να συναντήσει τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, συνεπικουρούμενος, λέει χαρακτηριστικά από την τοπική διοίκηση της αστυνομίας, απέφυγε να του συναντήσει. Αφού λοιπόν δεν μπόρεσαν να τον δουν για να του πούν τα προβλήματα, αποφάσισαν να δώσουν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα πιο σημαντικά από αυτά. Λένε λοιπόν ότι στη Ρόδο το τηλεφωνικό κέντρο του 100 εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με το τηλέφωνο χωρίς να υπάρχει ασύρματη επικοινωνία με τα περιπολικά, συνεπώς υπάρχει αδυναμία συντονισμού, ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ακόμη και στην κορύφωση της τουριστικής κίνησης δεν βγάζουν καθόλου εποχούμενες περιπολίες ή βγάζουν περιπολίες με ένα μόνο άτομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς αλλά και τους πολίτες που θα χρειαστούν κάποια βοήθεια. Ρωτούν τον συντονιστή Νότιας Ελλάδας τι έχει να πει για το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα παράνομα, κυρίως από την Κρήτη, καταλήγουν στις δομές της Δωδεκανήσου, δηλαδή στην ΚΟ και στη Λέρο, και αναρωτιούνται αν το έχει πάρει χαμπάρι ή αν αυτό περνάει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά τον ρωτούν επίσης τι έχει να πει για το γεγονός ότι η Ρόδος πήρε κουτσουρεμένο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αριθμό συνοριακών φυλάκων, καθώς η μισή από αυτούς, όπως λένε, πήγαν στην Κρήτη. Mm-hmm. Αυτά είναι, λέει, κάποια από τα θέματα που θα του θέταμε στη συνάντηση, αλλά προφανώς τα χαλάγαμε το ωραίο κλίμα και γι' αυτό μας απέφυγαν, και καταλήγουν λέγοντας ότι απαιτούμε για την περιοχή μας να αντιμετωπίζεται με τον σεβασμό και την προσοχή που της αρμόζει, και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Χρυσή χρονιά για τον Ηλίανθο στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, που συνδυάζει την υψηλότερη τιμή σε πανελληνίο επίπεδο με 45 λεπτά το κιλό, αλλά και τη στρεμματική απόδοση που αγγίζει τα 500 κιλά ανά στρέμα. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι ακριβώς έχουμε μια μεγάλη επιτυχία του Αγροτικού Συντηρητισμού Δημητριακών Ερτορεστιάδας να καθιερώσει την τιμή πώλησης του Ηλιάνθου στα 45 λεπτά το κιλό ή αλλιώς 450 ευρώ τον τόνο. Αυτό σε συνδυασμό με την φετινή υψηλή απόδοση του Ηλιάνθου αναστρέμα αποτελεί χρυσή χρονιά, όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του συντηρητισμού ο κ. Κουμπρίδης σήμερα στην Άρτη Ρεστιάδας. Αυτή η τιμή αφορά παραγωγούς που έχουν υπογράψει ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις με τον συνεταιρισμό. Το μεγάλο ατού είναι ότι παρέχει στον προμηθευτή το τρίπτυχο αποθηκευτικού χώρου συντήρησης και προώθησης του προϊόντος, αποσπώντας έτσι και την καλύτερη δυνατή τιμή. Να πούμε ότι φέτος εκτιμάται η παραγωγή του Ηλίανθου να αγγίξει τους 20.000 τόνους, αν και οι φετινές εκτάσεις οι καλλιεργήσιμες είναι μόλις 70.000 στρέμματα, λιγότερες από πέρυσι. Παρ' όλα αυτά η στρεμματική απόδοση κρίνεται υπερικανοποιητική, είναι θεαματική. Στα ξηρικά ξεπερνά τα 200 κιλά ένα στρέμμα και στα αρδέσιμα τα 500 κιλά, με μέσο όρο τα 400 κιλά στους περισσότερους παραγωγούς. Να πούμε ότι η παραγωγή Ηλίανθου στον Εύρο διατίθεται για χρήση βιοδίζελ στο μεγαλύτερο μέρος της, και αφού παραδοθεί η ποσότητα στα δηληστήρια επετούμενη, αυτό που απομένει γίνεται βρόσιμο λάδι. Βέβαια η ποιότητα του Ηλιάνθου στην περιοχή μας χαρακτηρίζεται μέτρια σε σύγκριση με την Ξάνθη, για παράδειγμα, που μπορεί να φτάσει και το 46% όσον αφορά το λάδι που εξάγεται από το ηλιόσφορο, ενώ στην περιοχή μας εδώ του Βορείου Εύρου το ποσοστό κυμαίνεται περίπου από το 39% έως το 42%. Η περίοδος τώρα είναι στο πικ, η ελλονιστική περίοδος για τα ηλιόσπρα, για τους ηλιάνθους. Θα διαρκέσει μέχρι και τον Νοέμβριο. Ενώ καλλιεργητές ηλίανθου που επιθυμούν να πουλήσουν με την τιμή αυτή μπορούν ακόμη να κάνουν σύμβαση.
0: Μάλιστα.
4: Με την Ένωση της Ορεστιάδας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι μία καταγράφεται στην αγορά του ελαιολάδου στη Λακωνία και όχι μόνο, καθώς η φερόμενη έλλειψη εμπορικού ενδιαφέροντος και οι ελάχιστες πράξεις δημιουργούν ασφικτικό κλίμα για τους παραγωγούς λίγο πριν την είσοδο στην ελαιοκομική περίοδο. Οι τιμές κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ταβάνι τα 4 περίπου ευρώ, γεννώντας εύλογο προβληματισμό την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής στη χώρα παραμένει εκτιναγμένο στα ύψη. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρυπολής είναι μαζί μας. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων, οι συμφωνίες συνάπτονται πλέον με μεγάλη δυσκολία και αφορούν ελάχιστες ποσότητες. Ενδεικτικά, 9 Σεπτεμβρίου ο συνεταιρισμός έκλεισε μόλις ένα βιτίο έξτρα παρθένου ελαιόλαδου στα 4 ευρώ το κιλό, όσο ακριβώς είχε συμφωνηθεί και για άλλο ένα βιτίο την προηγούμενη εβδομάδα. Το προϊόν αυτό κατέληξε σε Ιταλούς εμπόρους, την ώρα που Έλληνες τυποποιητές φαίνεται ότι λάμπουν δια της απουσίας τους και δεν δείχνουν προς ώρας αγοραστικό ενδιαφέρον για την καλή ποιότητα. Οδεύοντας προς τη νέα περίοδο, οι εμπορικές συμφωνίες γίνονται ολοένα και πιο δεδαλώδεις. Στη Λακωνία, η συγκομιδή της Αθηνοελιάς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του μήνα, Σεπτέμβρη, με μειωμένες αποδόσεις, ενώ για το μεγαλύτερο όγκο της κοροναίκης ελιάς, η διαδικασία θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Μέχρι στιγμής η πορεία της παραγωγής δείχνει ομαλή, χωρίς εμπόδια του δάκου και του γλιοσπόριου, ωστόσο δεν υπάρχει δάκος, ευτυχώς. Ωστόσο, η στασιμότητα στην αγορά παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τον αγροτικό κόσμο. Να πω έτσι το συμπέρασμά μου, θα είναι φθηνότερο το λάδι για τον καταναλωτή, αλλά για τον παραγωγό θα είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τα ενεργά ρήγματα της Μεσσηνίας, όσα γνωρίζουμε για το βυθό του Μεσσηνιακού κόλπου, αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας απέναντι στους φυσικούς κινδύνους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επιστημονικής εσπερίδας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας 40 χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι, και οι επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παρουσίασαν στο Πνευματικό Κέντρο στοιχεία για την περιοχή με βάση τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το σεισμό του 1986. Στα χερσαία ρήγματα λοιπόν επικεντρώθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς. Αναφέρθηκε σε 14 ενεργά ρήγματα στην Ανατολική Μεσσηνία, ξεχωρίζοντας εκείνο του πηδήματος, το οποίο χαρακτήρισε κατά την εκτίμησή του ως το πιο επικίνδυνο για την Καλαμάτα. Όπως είπε, έχουν περάσει σχεδόν 3.000 χρόνια από τον τελευταίο σεισμό που συνδέεται με το συγκεκριμένο ρήγμα. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα σημειωθεί ο επόμενος σεισμός. Από τα ρήγματα στην Ξηρά, η συζήτηση πέρασε σε όσα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή Νομικού παρουσίασε υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της Καρδαμήλης και της Τούπας, που αποτελούν συνέχεια των χερσαίων φαραγγιών της Μάνης. Εξήγησε ότι ενδεχόμενες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι και ζήτησε λεπτομερέστερη χαρτογράφηση του βυθού με σύγχρονο εξοπλισμό. Τώρα, το πώς αυτή η επιστημονική γνώση μπορεί να γίνει προετοιμασία στην πράξη, ανέλησε η Έλληνα Δασκαλάκη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Tsunami Ready της UNESCO. Αναφέρθηκε στην εκπαίδευση πολιτών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με παράδειγμα τη ΣΑΜΟ και στη δυνατότητα να αναπτυχθούν αντίστοιχες δράσεις στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην υποβολή μηνύσεων προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων μετά τα νέα περιστατικά καταστροφής και απόπειρας καταστροφής κάδων απορριμμάτων με φωτιά. Την περασμένη εβδομάδα, μέσα σε ένα βράδυ, καταγράφηκαν 4 νέα περιστατικά σε διαφορετικά σημεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Έχει περισσότερα. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι ζημιές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και βεβαίως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί απετράπη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή η καταστροφή του υπογείου συστήματος συμπίεσης των απορριμμάτων που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων σε κεντρικές περιοχές, στα κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα βεβαίως να αποφευθούν τα χειρότερα. Για εγκληματική ενέργεια κάνει λόγο η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων και αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Λεωνιδάκης. Αναμένεται να καταθέσει βεβαίως μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου και μιλάμε τώρα για ουσιαστικά για περιοχές όπου είχαμε τις φωτιές που είναι στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ταχυδρομείου και σε μπροστά από καταστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει κίνδυνος και για επιχειρήσεις αλλά και για την υγεία των πολιτών. Μάλιστα. Γιατί πήρα φωτιά και κάδι με ανακυκλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να εκλειθούν και τοξικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία. Το σχετικό υλικό από κάμερες και ό,τι άλλο υπάρχει έχει συγκεντρωθεί από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισίων και αναμένεται βέβαιως να τεθεί υπόψη και της εισαγγελίας με την κατάθεση των μηνύσεων. Όπως είπαμε, Βίκη, μέχρι στιγμής γύρω στις 20.000 ευρώ ανέρχονται οι ζημιές από φωτιές που έχουν σημειωθεί σε κάδους της πόλης και υπάρχουν βέβαια και συστήματα ευαίσθητα που κοστίζουν πολύ περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άνοδο κατέγραψε η αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική πορεία της περιοχής. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας, ο οποίος έχει και τα στοιχεία της Fraport. Γεια σου Κώστα.
8: Βίκη, για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού διακινήθηκαν συνολικά 70.900 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 9,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 607 πτήσεις, αφήξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο της Καβάλας, έναντι 487 τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 24,6%. Η Γερμανία βρέθηκε για μια ακόμα χρονιά στην κορυφή, με συνολικά 31.000 επιβάτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε σχεδόν το 44% της συνολικής κίνησης του Αυγούστου. Η σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025 δείχνει ότι το αεροδρόμιο της Καβάλας κινείται με αυξημένη δραστηριότητα. Στο εσωτερικό, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.153 πτήσεις, έναντι 850 το ίδιο διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 35,6%. Ενώ στις διεθνείς πτήσεις παρουσιάστηκε αύξηση 7,4%. Για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, Βίκη, τα στοιχεία του Αυγούστου αποτελούν μία ακόμα ένδειξη της αυξημένης αεροπορικής δραστηριότητας στην περιοχή, με την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να παραμένει ο βασικός όγκος της επιβατικής κίνησης και τις πτήσεις του εσωτερικού να εμφανίζουν ιδιαίτερα σημαντική ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με πέρυσι, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στην Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή, καθώς με ιδιαίτερη κατάνοιξη εορτάζεται σήμερα η ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην Αγιάσο της Λέσβου. Το γιατί τώρα θα μας το εξηγήσει η Δήμητρα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η διαφορετικότητα είναι στο γεγονός, έγινε στο γεγονός ότι στον προσκυνηματικό ναό της Παναγίας Αγιάσου υπάρχουν δύο σταυροί καθαγιασμένοι. Και τι εννοώ με αυτό? Το 1931 ο Μητροπολίτης Μητυλίνης Έγωβος πρώτος οργάνωσε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, στην οποία έλαβαν μέρος πολλοί Μητυλινοί. Τότε στην επιστροφή τους έφεραν έναν σταυρό, μεγάλο σταυρό, πρέπει να σας πω ότι έχει ύψος κοντά στα 2,5 μέτρα, που κατασκευάστηκε στα Ιεροσόλυμα και τη Μεγάλη Παρασκευή του ίδιου έτους μεταφέρθηκε από το Πρετόριο στο Γολγοθά, όπου καθαγιάστηκε. Μέχρι το 1974, μέχρι τα Κυπριακά, ο σταυρός αυτός φυλασσόταν στο γυναικονίτη του Αγίου Θεράποντα της Μυτιλίνης. Όμως με απόφαση του ο Μητροπολίτης Ιακωβός αποφάσισε να μεταφερθεί στην Παναγία της Αγιάσου, γιατί στον ίδιο ναό υπάρχει και ένα απότμημα τιμίου ξύλου, το οποίο είναι διαστάσεων 6-9 εκατοστά. Αυτός έχει συμπεριληφθεί, αυτό το κομμάτι έχει συμπεριληφθεί σε ένα σταυρό μικρό που είναι φτιαγμένο σε αφοφύλντιση. Οι δύο αυτοί σταυροί λοιπόν, έγινε η περιφορά λοιπόν των δύο σταυρών αυτών σήμερα, παρουσία και αγήματος του στρατού που απέδωσε τιμές στα σοκάκια του χωριού, και στη συνέχεια επέστρεψαν και πάλι στην εκκλησία. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολλοί οι βασιλικοί που έφεραν οι πιστοί από διάφορες περιοχές, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν πιστοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από το Βόλο, από την Αθήνα, από την Κομοτηνή και απαλλού,
0: Δήμητρα,
9: που ήρθαν να προσκυνήσουν σήμερα το Δήμιο Σταυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα.

0: αφιερωμένη στον σπουδαίο λιράλι και δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής Κώστα Μουντάκη. Είναι η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Φρούριο Φορτέτσα του Ρεθύμνου. Να πάμε στην Πέννη Τομπρή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Λιράρη, συνθέτη και δασκάλου τη κριτική μουσική Κώστα Μουντάκη, όπως είπες, ο Δήμος Ρεθύμνου και η Περιφέρεια Κρήτη συνδιοργανώνουν δύο επαιτειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη ζωή, το έργο και την προσφορά του στην πολιτιστική κληρονομιά τη Κρήτη. Ο Κώστας Μουντάκης, ο μεγάλος κριτικός, όπως τον αποκαλούν, υπήρξε ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς λιράριδες τη Κρήτη, ένας καλλιτέχνης που ξεπέρασε τα όρια τη τοπική παράδοση και λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρη την ελληνική μουσική. Γεννήθηκε το 1926 σε ένα μικρό χωριό του Ρεθύμνου και ήταν μια σπουδαία μορφή της κριτικής σχολής μουσικής, αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Ένας εμπνευσμένος δάσκαλος, ο οποίος με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και τη διάδοσή της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία στο Φόβελε θα παράδα όσο και στο εξωτερικό. Απόψε λοιπόν στις 9 η πρώτη συναυλία στο κάστρο Φορτέτσα του Ρεθύμνου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ η δεύτερη συναυλία

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Αντιθέτως, σε κλίμα έντασης και σφοδρής αντιπαράθεσης πολιτικής ζωής του τόπου, με αιχμή το κόστος των προτάσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξιάνη Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Σε εξέλιξη η εξώδηση ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών, μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, είπε στο Ernews Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Θα ζητήσει όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το φόρουμ και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο το αυτό το ιατρείο, είπε στο Ernews Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα $107 το βαρέλι.

0: Μπρέντα. Νέα προγράμματα όπως αυτό της αυτοκατανάλωσης ενέργειας προανήγγειλε μέσω του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο συντικής της ΣΕΡΕΣ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία στην Αττική λόγω της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία λόγω σύννεφου στάχτης που φτάνει στα 4 χιλιόμετρα. Και τέλος αλλαγή του καιρού σήμερα με πτώση της θερμοκρασίας 27 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται αυτή την ώρα στη Νίκαια. Βαθιά συγκίνηση λοιπόν στην Νίκαια Αττικής, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι προσέρχονται στην Αγία Τριάδα για να πούν τον τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και θαυμαστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας, έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή. Με λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια στάθηκαν για μια τελευταία φορά κοντά στον άνθρωπο που με τα τραγούδια του συντρόφευσε ολόκληρες γενιές.
1: Αδικία. Μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε ο θάνατος.
2: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο.
3: Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μια φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιβηγεί δεύτερο.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο χωρίς να το ξέρει κανένας.
7: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους ενδεικτικά κάθε ηλικίας οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς εμφανώς συγκινημένοι, πήγαν με λουλούδια και δάκρυα στα μάτια για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που το θεωρούσαν δικό τους. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε νωρίτερα ενώ η ταφή πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάμε στην Νίκαια και στην Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν συνεχής από χθες για τη λαϊκή αγρυπνία, ενώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιωάννα οι εικόνες και τα βίντεο του Γιώργου Μαζονάκη πλημμυρίζουν ακόμα τις αναρτήσεις, αποτυπώντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά συντηρητική προσέλευση του κόσμου από χθες το απόγευμα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συγκεντρώθηκαν εδώ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νίκαιας, όπου και βρισκόμαστε για να προσελκύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, τον αγαπημένο του τραγουδιστή. Να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινητικό ότι όλος αυτός ο κόσμος ήρθε εδώ πριν την αναμενόμενη ώρα, δηλαδή πριν φτάσει στον Ιερό Ναό. Ήρθαν εδώ και τον περίμεναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τραγουδούσαν τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ μεγάλες επιτυχίες υπούσαν σε όλη την πλατεία, σε όλο το τραγούδι του Ιωαννιού. Όλοι περίμεναν υπομονετικά στη μοίρα, προκειμένου να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα τελευταίο αντίο στον αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Υπολογίζεται ότι πάνω από 25.000 άτομα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγούδι. Μεταξύ αυτών και η Αναβίση, ο Λόγος, ο οποίος έχει η Άντελα Δημητρή, όσο μάτια της Μονίδης, ο Τένις Καλαμαντίδης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέχος, ο Μάρκος Υπερλής, ο Πέτρος Σύγκριος, ο Χάρης Ζούτας, ο Άδων Κυριάς, ο Ζωήτης Οντοπούλου, ο Νάδιος Γεμαθοπούλου, άνθρωποι από το καλλιτικό προσαιρέωμα και τον πολιτικό κόσμο, ήρθαν εδώ για να
0: πιστεύουν. Ιωάννα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σου, να το διορθώσουμε, δεν σε ακούμε καθαρά. Δεν σε ακούμε καθαρά, ναι, Ιωάννα. Κάπως να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας.
8: Καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε εδώ στον Ιερό Ναό, όπου ακόμα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολύ καλό σήμα αυτή.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα, πάντως, βεβαίως.
8: Ωραία. Το ισορρός δεν έχει εξέλθει ακόμα του Ιερού Ναού. Τελείται αυτή την ώρα ακόμα η κηδεία. Μέσα στον Ιερό Ναό βρίσκονται μόνο κοντινοί συνεργάτες, φίλοι, συγγενείς και οικογένεια. Ενώ έξω από τον Ιερό Ναό έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, χιλιάδες κόσμος που περιμένει να πει το τελευταίο όντιο στον Γιώργο Ματζανάκη. Δεν ξέρω αν με ακούσατε πριν που είπα για όλο τον πολιτικό και τον καλλιτεχνικό κόσμο που ήρθαν εδώ να αποχαιρετήσουν και εκείνοι τον αγαπημένο τραγουδιστή όπως ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Άδωνης, ο Χαριλιδούκα, την Αντία Γιαννακοπούλου, μεταξύ αυτών και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Άντζελα Δημητρίου, ο Μάρκος Εφερλής και πολλοί άλλοι αγαπημένοι επώνυμοι καλλιτέχνες. Σε λίγη ώρα ισορρός θα εξέλθει του Ιερού Ναού προκειμένου να ξεκινήσει η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου είναι λίγα μέτρα μόλις από εδώ όπου βρισκόμαστε. Θα γίνει πομπή. Φυσικά η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έτσι όπως ακριβώς επιθυμούσε η οικογένεια του Γιώργου Ματζανάκη. Είναι πραγματικά πολύ βαρύ, πολύ συγκινητικό το κλίμα, καθώς εδώ γύρω από τον Ιερό Ναό έχει αφηθεί μικρές γιορτές όπου κόσμος είχε βάλει τραγούδια του Γιώργου Ματζανάκη, χόρευε και τραγουδούσε. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μοναδική εικόνα αυτή και αποτυπώνει το πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο άνθρωπος στο ευρύ κοινό, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, αλλά και για την προσφορά του στον κόσμο και το φιλανθρωπικό του αίσθημα. Πώς στεκόταν δίπλα σε όλον αυτόν τον κόσμο που είτε ήταν στη γειτονιά του, που ερχόταν συνέχεια και τους επισκεφτόταν και τους έβλεπε, είτε ήταν αλλού, ήταν πάντα δίπλα σε όλους όσοι το χρειάζονταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Και αυτό που λες, αυτό που περιγράφεις, όπου όλος αυτός ο κόσμος που πήγε από χθες το βράδυ στην εκκλησία στην Νίκαια, τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο το Γιώργο Ματζανάκη. Και έχει σημασία αυτό.
8: Όλοι το θεωρούσαμε δικό μας άνθρωπο, γιατί μέσα από τα τραγούδια του κλάψαμε, γελάσαμε, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε. Περάσαμε στιγμές της εφηβείας μας, του σχολείου, των φοιτητικών χρόνων, τη ζωή μας ολόκληρη, και μέσα από τα τραγούδια του μπορέσαμε να νιώσουμε συναισθήματα που πολλές φορές και εμάς μας έδιναν ανεξίτηλα στη μνήμη. Και όλο αυτό συμβάλλει στο να είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα.
0: Και υπήρχε τέτοιο κλίμα από χθες το βράδυ, εσύ το ξέρεις και γιατί παρακολούθησα πολύ κοντά το ρεπορτάζ, όπου λένε άνθρωποι που πήγαν στην Νίκαια, ήταν λες και ήταν Μεγάλη Παρασκευή χθες το βράδυ. Και μέχρι σήμερα. Ιωάννα, σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, βλέπουμε κι εμείς εικόνες τώρα στα πλάνα μας εδώ από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εξόδιος ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Ανάμεσά τους και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έσπευσαν τόσο μέσα στη νύχτα, όσο και σήμερα να πούν το τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Μεταξύ των καλλιτεχνών και ο Νίκος αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος είπαν το δικό τους αντίο στον φίλο τους Γιώργο.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό, ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική, τον αγαπούσαμε όλοι, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια έτσι αδυναμία από νεότερος, γιατί είχε ξεκινήσει, ήταν αρκετά πριν από μένα, είχε ξεκινήσει την καριέρα του, τον παρακολουθούσα πριν ξεκινήσω την καριέρα μου και θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα πριν 1,5 μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Και ενώ στην Νίκαια λοιπόν πέφτει η αυλαία σιγά σιγά με το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Ματζανάκη, από την άλλη πλευρά η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι οι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή. Θα βρούμε στη συνέχεια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, αλλά πρώτα να πάμε στις έρευνες. Έχουμε νέα στοιχεία για το χρόνο θανάτου, καθώς το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του και δεν ξέρει ξέρουμε αν θα έχουμε στη συνέχεια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων μπορούν να δώσουν σημαντικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς, αλλά και από το ιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη, τον Ζώη Κακαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ με όλα τα νεότερα από την πορεία των ερευνών των αρχών. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Το μεσημέρι και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έδωσε σήμερα, είναι πολύ γνωστή αυτή η είδηση, στις δικαστικές αρχές μια συμπληρωματική έκθεση. Είχαν δοθεί μια κάποια πρώτα στοιχεία. Σήμερα δόθηκε η συμπληρωματική έκθεση σε αυτό που προανέφερες. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, αναφέρεται σε όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πληροφορίες πάντα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι άρχισε να χτυπάει συναγερμό περίπου μία μισή ώρα, μία μισή με δύο ώρες πριν οι γιατροί κάνουν την κλίση στο ΕΚΑΡ. Τώρα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ίσως και σήμερα, και αυτό και να μπουν συμπληρωματικά στην δικογραφία. Από την έρευνα τώρα, Γρηγορία, θα διαπιστωθεί αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, αλλά και μεταξύ των υπολείπων εργαζομένων. Στόχος των αστυνομικών είναι να δουν τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Μαζονάκης μπήκε στο γιατρείο μέχρι την ώρα που το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έγιναν και με ποιον τρόπο οι προσπάθειες απόκρυψης στοιχείων. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές από την αστυνομία, είχε ανακτηθεί μέχρι στιγμής από τα ψηφιακά πιστήρια, φαίνεται να διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στην προανάκριση. Η ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή δείχνουν ότι έγιναν άλλες ενέργειες σε σχέση με αυτές που ανέφεραν αρχικά οι δύο εμπλεκόμενοι. Τώρα, οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ιατροδικαστής αλλά και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο γιατρείο είναι διαφορετική από εκείνη που έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται από την αστυνομία, για όσα έχουν προκύψει από την έρευνα στα ψηφιακά πιστήρια έχουν ενημερωθεί οι δικαστικές αρχές. Γρηγόρη.
0: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας μετέφερε. Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρχές λοιπόν εξετάζουν το ψηφιακό υλικό που έχει κατασκευθεί από τους δύο γιατρούς αλλά και από το γιατρείο στο Κολωνάκι, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν να συμπληρωθεί το πάζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών, η φωτογραφία της γιατρού με το δημοφιλή τραγουδιστή, την οποία οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν παρά τη διαγραφή της. Κρίσιμα στοιχεία βέβαια αναμένει να προκύψουν και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για την ακριβή ώρα λειτουργίας του. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία μίλησε εδώ στο Αρνίου Ζωρέντι 105,8, στο Μασίλια Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί μέχρι στιγμής διαψεύδουν όλα όσα είχαν υποστηρίξει αρχικά οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα από τις συσκευές και τον υπολογιστή του ιατρείου, ενώ αναμένονται και νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Για να ακούσουμε την κυρία Δημοκλείδου.
12: Ουσιαστικά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ό,τι έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική αστυνομία, από τα ψηφιακά πιστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενα στις αρχικές τους καταθέσεις. Και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης, η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε, αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, μας δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής και συνέχεια θύμα αυτής της υπόθεσης και η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός υποβλήθη σε συγκεκριμένη θεραπεία. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ανάλυση δεδομένων. Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορούμενων και μεταξύ των υπόλοιπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός εισήλθε στο ιατρείο μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
0: Περιμένουν λοιπόν οι αρχές και νέα στοιχεία να έχουν στα χέρια του σήμερα από την υπόθεση αυτή, από τις έρευνες. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντία Δημοκλείδου, εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να μιλάει εδώ στο Ernews Radio 105,8. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια. Εκεί βέβαια είναι το ενδιαφέρον, πέρα από τις αστυνομικές έρευνες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικαστική διερεύνηση, με τη νομική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Καθώς αυτή την ώρα απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Θα πάμε σε λίγο στα δικαστήρια και στην αναβλαχοπανικότητα για τις τελευταίες εξελίξεις. Τώρα, την ανάγκη να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία. Αυτό είναι το τρίτο κομμάτι της υπόθεσης αυτής. Το τι γίνεται με τα ιατρία, τα αντίστοιχα ιατρία που υπάρχουν στην Αττική και όχι μόνο. Την ανάγκη λοιπόν να αλλάξει το σύστημα ελέγχων στα ιατρία μετά και την υπόθεση Μαζονάκη, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας εδώ στο News 105,8, παραδέθηκε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει κενά και προανήγγειλε τον επανασχεδιασμό του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο.
13: Αυτό όμως που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξω ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ρωτήσω, ναι, την εβδομάδα όπως γίνεται.
1: Ναι.
13: Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
1: Ναι.
13: Και να φαίνεται.
1: Να είναι υποχρεωτικό να αυτό, λέτε.
13: Να είναι υποχρεωτικό.
1: Να είναι υποχρεωτικό.
13: Να έχεις μια... Γιατί δέχομαι το επιχείρημα ότι αν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει ένα μηχάνημα, το perception του, η αντίληψή του είναι ότι είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να το έχει βάλει, σου λέει παράνομα.
1: Ναι. Ναι.
13: Δεν θέλω να καδικήσω κανέναν σε αυτό.
1: Άρα ουσιαστικά, λέγοντας αυτό, γιατί αυτό είναι σημαντικό νομίζω που αναφέρετε, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να γίνεται με διαφορετικό τρόπο έλεγχος, ας πούμε. Δηλαδή,
13: εμένα μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής και πρακτικός.
1: Ναι.
13: Ναι, απεδείχθη στην πράξη ότι το σύστημα ελέγχων όπως το έχουμε οικοδομήσει είναι κενά.
1: Ναι.
13: Άρα πρέπει να το επανασχεδιάσουμε. Mm-hmm. Δική μου ευθύνη είναι, θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, κύριε Υπουργέ, γίνεται, ναι, και το ξέρετε καλά, γίνεται και ένα πάρτι φοβερό, ιδιαίτερα στα social media, με διαφημίσεις τέτοιου είδους, ναι, κλινικών.
13: Κάνε πάρτι διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις, ναι, απαγορεύονται. Ήδη απαγορεύονται. Απαγορεύονται γενικά οι διαφημίσεις και το πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό.
1: Ναι.
13: Το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη του διαδικτύου,
1: ναι,
13: έχει ξεπεράσει τον τρόπο αυτών των απαγορεύσεων, ναι, και των δυνατοτήτων του κράτους. Ναι. Η τεχνολογία έχει πάει πιο γρήγορα από τα κράτη. Αυτό είναι η σημαντικότητα. Ναι. Αν δείτε το νόμο που ισχύει, οι διαφημίσεις γενικά απαγορεύονται, δεν επιτρέπονται.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να μιλάει εδώ στο News 105,8, στον Βασίλη Αμλού και τη Μαρία Γεωργίου, και να παραδέχεται ότι εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ελέγχων στα συγκεκριμένα ιατρία. Ένα πρόβλημα που έρχεται στην επικαιρότητα μετά και την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, και ο ίδιος πρότεινε, ακούσαμε, ότι εξετάζεται υποχρεωτική ανάρτηση QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ελέγχουν άμεσα τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι αδειοδοτημένο. Η πρόταση αυτή τέθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο στον Ανδρέα Φουστάνο, τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο AirNews 105,8 και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
14: Είπε νωρίτερα ο Υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία, να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
15: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μια μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο.
1: Τώρα,
15: θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει...
1: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
15: Δηλαδή θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα...
1: Πάντως φαντάζομαι ότι συγκεκριμένοι γιατρός, κύριε Φουστάνο, στο QR code συγκεκριμένοι γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
15: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Δεν θα έδινε μια παντελώς λάθος πληροφορία.
15: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάση στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
1: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
15: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα βάζουμε μια ανωτελεία. Φεύγουμε από την τραγωδία αυτή με την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη που είναι σε εξέλιξη. Στην Νίκαια η αξιόδηση ακολουθία, παρουσία καλλιτεχνών και πλήθος κόσμου. Συγκλονιστικές εικόνες βλέπαμε και νωρίτερα στους δέκτες μας στην τηλεόραση από το News, με τραγούδια, ζεμπέκικα και λουλούδια στα χέρια. Κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Βάζουμε μια ανωτελεία σε όλα αυτά. Θα πάμε σε λίγο και στα δικαστήρια για να δούμε και την δικαστική διερεύνηση. Από το αστυνομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση, καθώς άφαντος παραμένει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης, καθώς και δεν επέστρεψε στις φυλακές από τις οποίες είχε λάβει άδεια με τις αρχές να το αναζητούν. Πάμε στον αστυνομικό μας δάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την ακρίβεια, η άδεια αυτή που είχε λάβει ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι από τις φυλακές Δομοκού ήταν η 16η άδεια που του είχε χορηδικηθεί τα τελευταία 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη τελευταία τώρα, είχε επιστρέψει. Ήταν 7ήμερη η άδεια, όφιλε να μπει στις φυλακές στις 8 σήμερα το πρωί στο Δομοκό, κάτι που δεν συνέβη και από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχει επιστρέψει στο σοφρονιστικό κατάστημα. Να πούμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ενεπλάκησε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματισμούς που έγινε εχθές τα ξημερώματα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβίσου. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται ο Αλκέτ Ριζάι να βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα με δύο ακόμη άτομα. Κάποια στιγμή είχε περάσει η ώρα, οι υπεύθυνοι του καταστήματος χαμήλωσαν τη μουσική και τότε εκείνος βγήκε έξω, πήγε σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν πολύ δυνατά τη μουσική, με αποτέλεσμα να δεχτούν παρατήρηση από τους υπεύθυνους του καταστήματος. Φέρεται τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, να τράβηξε όπλο και να πυροβόλησε δύο φορές ο Αλκέτ Ριζάι, χωρίς να τραυματίσει κάποιον. Ενώ χρήση όπλου έκανε και ένας Αφγανός που εργάζεται στο κατάστημα και από εξωστρακισμό των βολίδων, των σφαιρών που έριξε, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που εργάζονται στο κατάστημα. Ο ένας από θράσμα γυαλιού και ο άλλος είχε δεχτεί βολίδα στη γάμπα στο πόδι. Αναζητείται επομένως ο Βαρυπινίτης, όπως και τα δύο άτομα που ήταν μαζί του στο επεισόδιο και τα οποία φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί από την ασφάλεια. Πρόκειται για έναν Έλληνα και για τον άλλον, κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι Έλληνας, κάποιος ότι είναι αλβανικής υπηκότητας. Και για μια ακόμη φορά η αστυνομία είναι στο κατόπι, προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη του κακοποιού, ο οποίος απασχολεί από τη δεκαετία του 90 την ελληνική αστυνομία. Έχει στο ενεργητικό του, όλοι το θυμόμαστε, δύο αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άλλο δραπέτη, τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Η πρώτη το 2006 και η άλλη το Φεβρουάριο του 2009.
0: Ήταν αποδράσεις που είχαν συζητηθεί πολύ έντονα και είχαν απασχολήσει την κοινωνία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εντυπωσιακές και με κινηματογραφικό τρόπο, μάλιστα.
17: Ακριβώς, με νοικιασμένα ελικόπτερα που είχαν προετοιμάσει οι συνεργοί τους. Επίσης έχει κατηγορηθεί για δολοφονίες, ναρκωτικά, απόπειρες αποδράσεων, εξεγέρσεις και στάσεις με ομοιρίες σοβαρνητικών υπαλλήλων μέσα στις φυλακές και πολλά ακόμη. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν ίχνη του, θα δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και με τόνισε ότι ο Ριζά είχε λάβει και στο παρελθόν άδεια στις οποίες είχε τηρήσει κανονικά. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του στο περιστατικό με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα στην Ανάβησο, ενώ αν αποκλείεται να εμφανιστεί εντός της ημέρας. Περιμένουμε. Πάντως μέχρι στιγμής παραμένει άφατος. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημοκλείδου εδώ στο Air News Radio 105,8.
18: Ο κρατούμενος όντως είχε λάβει άδεια, νόμιμη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου κρατούνταν. Δεν επέστρεψε ως όφιλε σήμερα με τη λήξη της άδειάς του, οπότε καταλαβαίνετε ότι ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για την αναζήτησή του. Θα πρέπει να αναμένουμε, βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μέσα στην ημέρα. Έπρεπε να εμφανιστεί όμως μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί, όπως προβλέπει η απόφαση για την άδειά του. Έχει λάβει και άλλες άδειες με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου ο συγκεκριμένος κρατούμενος, τις οποίες βέβαια διένυσε κανονικά και επέστρεψε στο σοφρονικό κατάστημα. ηλεκτρονιστικό κατάστημα. Και φυσικά ελέγχεται η εμπλοκή του όντως στο περιστατικό που είχαμε προχθές με τον τραυματισμό δύο ατόμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν επέστρεψε σήμερα όπως όφιλε στο σοφρονιστικό κατάστημα.
14: Είναι λογικό, μας είπατε βέβαια ότι είχε πάρει και στο παρελθόν να παίρνουν άδειες βαρυπινίδες και ισοβίτες έτσι, που έχουν καταδικαστεί για τόσο βαριά εγκλήματα, δεν ξέρω.
18: Κοιτάξτε, όντως δεν αποφασίζει η αστυνομία, αποφασίζει συγκεκριμένο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα προείσατε και εισαγγελικός λειτουργός. Όμως πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά που έχει λάβει κάποιες άδειες, δεν έχει παραβιάσει, όπως έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την πλευρά των φυλακών, δεν έχει παραβιάσει ποτέ την άδειά του. Γι' αυτό προφανώς και δικαιούνταν και συνέχιζε να λαμβάνει άδειες.
16: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από το αστυνομικό δελτίο και τις έρευνες των αρχών και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ΙΑ αναταραχή στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι. Ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα πολεμικά επίπεδα. Η νέα ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αντλία, με τα δηληστήρια να προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη εάν χρειαστεί, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά εργαλεία. Πάμε στην Πινελόπ Μητούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγο τουλάχιστον, το Brent είχε ξεπεράσει τα 108 δολάρια το βαρέλι, Πινελόπ. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 108,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 103,1. Και βέβαια έχουμε ανωδική πορεία και στο φυσικό αέριο, στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο. Είναι αυτή την ώρα στα 82,85, με μία αύξηση της τάξης του 4,18%. Όλο αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα ασφιχτικό περιβάλλον για τους καταναλωτές. Και όπως είπες, αναμένονται νέες αυξήσεις από αύριο. Ήδη είναι αυξημένη η μέση τιμή της αμόλυβης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον με βάση τις χθεσινές τιμολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο. Και περιμένουμε και νέα αύξηση από αύριο. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Η μέση τιμή του Σεπτεμβρίου, μάλλον η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και τις πρώτες 14 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχει προσεγγίσει 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η κατάσταση είναι γενικώς άσχημη και αναμένονται πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σήμερα.
0: Πριν πάμε στον κύριο Παπασταύρου, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Γιούργου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά θα είναι δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον χρειαστεί.
20: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
0: Δεν θέλησε λοιπόν να κάνει μια εκτίμηση ο κύριος Πυρακάκης, μια πρόληψη αν θα είναι δύσκολος ή όχι ο χειμώνας, αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα, ουσιαστικά αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα. Τώρα πάμε και στον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο τον ακούσαμε νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτ News, να λέει ουσιαστικά να περιγράφει ένα σχέδιο σύμφωνα το οποίο τα νοικοκυριά και επιχείρηση θα μπορούν να παράγουν το δικό του ρεύμα και να μειώνουν έτσι το λογαριασμό του, Πινελόπη.
19: Ο κύριος Παπασταύρου έδωσε νωρίτερα συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η προετοιμασία μιας ειδικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα διευκολύνει την εγκατάσταση συστημάτων αυτοκατανάλωσης, δηλαδή συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από μεμονωμένους καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τις ανάγκες τους. Πρόκειται, όπως είπε ο ίδιος, για ένα θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό ή μια πολυκατοικία μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία και θα καταναλώνει. Πρέπει να πούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο αυτό ήδη υπάρχει, ωστόσο με τη νέα υπουργική απόφαση φαίνεται ότι θα απλοποιηθεί και σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, αυτή είναι η πραγματική λύση. Είναι πρόκειται για ένα διαρθρωτικό μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ενεργειακά αυτάρκης. Περιμένουμε να δούμε την υπουργική απόφαση μέσα στην ημέρα.
0: Βεβαίως, Πενελόπη Τρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Παπασταύρου για το θέμα αυτό, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Να ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης. Σημαίνει τι?
0: Ναι.
2: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Ο καθένας μας να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία. Αυτός ο σχεδιασμός, όλα αυτά τα διαρθρωτικά μέσα δεν έρχονται έναντι της ανάγκης να σταθεί δίπλα στην κοινωνία.
0: Mm-hmm.
2: Αν θέλετε, καταδεικνύουν την ανάγκη οι κατακόρυφοι άξονες τιμών πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις οι οποίες να μας ακολουθούν για χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι εάν χρειαστεί, εάν αυτή η κλιμάκωση συνεχιστεί, δεν θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία.
0: Και να περάσουμε στο σημείο αυτό στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σφοδρή και με τοπική είναι η σύγκρουση σε ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων, με αιχμή αυτή τη φορά το κόστος των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα της ΔΕΘ. Τόσο ανέφερε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ στον αντίποδα τα κόμματα εκτοξεύουν τα πειρά τους για την ακρίβεια και τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δάχτυ Νοτιανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Νέες φωτιές μετράμε στο πολιτικό σκηνικό νότι που άναψαν οι οικονομικές υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ. Πεδίο σύγκρουση αυτή τη φορά το ύψος των μέτρων προτείνει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, με την κυβέρνηση να μιλά για ποταμούς, δις και για εποχές του δώστα όλα και του λεφτά υπάρχουν, και τη Χαρλαίου Τρικούπη να απαντά σε εξίσου υψηλούς τόνους. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν ανέμενα κανένας έμπειρος μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ να μην είναι στο επίκεντρο μια αντιπαράθεση πολιτικο-οικονομική, πολιτική με οικονομικούς όρους, αν θέλετε, είμαστε πιο ακριβείς. Άρα οι εξαγγελίες, μάλλον.
0: Και πόσο μάλλον σε μια αδέθεια που είναι η τελευταία πριν τι επόμενε κάλπε, έτσι.
21: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Διότι το ερώτημα είναι: δίνει από πού τα βρίσκει, πού τα βρίσκει, από πού κόβει για να τα πάρει και να τα δώσει. Είναι ένα ερώτημα το οποίο διαπερνά οριζόντια, θα έλεγα, τουλάχιστον τα κυβερνώντα ή υποφιλοδοξία κυβερνώντα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, κυβερνούν ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Έτσι είχαμε επιθέσεις στον αρχηγό της κοινωνικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε, εξειδίκευσε θέση και παρουσίασε το Σάββατο το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα του κόμματός του, τόσο από τον Άδωνη Γεωργιάδη το πρωί. Ο Υπουργός Υγείας ούτως ή άλλως εξελίσσεται σε έναν, όχι πορπαρόλα, άτυπα άνθρωπο, ο στέλεχος της κυβέρνησης που απαντά εφόλης της ύλης, δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω. Σημείωσε χοντρικά ότι η Ελλάδα μετά την περιπέτεια των μνημονίων δεν έχει το περιθώριο να υπόσχεται αυξήσεις χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα. Το λέω έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορώ, σημειώνοντας, απαντώντας μάλλον στις εξαγγελίες του κ. Ανδρουλάκη για 13η και 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Υπήρξε ανταπάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κ.
0: Τσουκαλά,
21: ο οποίος θύμισε ότι και το 2018 ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και οριζόντια μίσθου, κάτι το οποίο δεν έκανε, σημειώνοντας ότι η χώρα μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική, έχει ανάγκη μιας πολιτικής αλλαγής, κάτι το οποίο ως όρο τον χρησιμοποίησε χτες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρκετές φορές.
0: Τώρα βάλε μια ανατελεία νότι, να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις αυτές, τι είπε καταρχάς ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο Air News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Είπε ότι οι εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για μειώσεις φόρων και πρόσθετες παροχές αυξάνουν το δημοσιονομικό οικονομικό κόστος, αλλά ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του για τόσο έπεσε στο σταθμό μας ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απέρριψε τους κυβερνητικούς υπολογισμούς περί κόστους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κύριος Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
0: 4 δεν είναι αυτό εκ παραδρομής, λοιπόν, ακούμε τον κύριο Τσουκαλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.
22: Ο κύριος Τσουκαλάς και σε εμάς πριν από λίγο απάντησε καλά, μας κοροϊδεύουν. Ναι. Έτσι είπε. Τι. Αυτό.
21: Συγγνώμη, γελάς, εντάξει, το εκεί.
4: Ναι. Έτσι το κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ πάντως. Και λέει ότι θα τα παίξει σε δημοσιονομικό συμβούλιο.
21: 60 εκατομμύρια ευρώ, άρα προτίμηση είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τι εξαγγελία έκανε.
22: Για την πρώτη δόση, είπε. Για την πρώτη δόση, έτσι. Για την πρώτη δόση.
4: Είναι και 13ο μισθό.
22: Όχι, όχι. Και αυτό είναι για την πρώτη δόση.
21: Το επιχείρημα του κυρίου Τσουκαλά που μου έχω τον άκουσα. Πείθαμε ότι αυτό μπορεί να είναι
22: αλήθεια. Είπε, είναι. Είπε, εμεί θα το δώσουμε, λέει, σε δύο δόσει το 13ο. Τη 13η ήταν σε δύο δόσει.
21: Άρα 120 εκατομμύρια.
22: Ναι, η μία. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είπε ότι η πρώτη δόση απέχει στο σύνολο, έτσι για να δεν επαναφέρει, 60 εκατομμύρια από όσα ήδη είπε ο Μητσοτάκης. Και θα δώσουμε και την άλλη στο τέλος τετραετίας. Που είναι
21: 120.
22: Όχι. Όχι, είναι άλλα τόσα όσα, δηλαδή, όσα έδωσε.
21: Το πρώτο είναι 60 εκατομμύρια και
22: είναι 360 συν 60, 420. Αυτό είναι το μισό. Και άλλα 420 θα είναι στο τέλος της τετραετίας.
21: Αφού έχουν διαφορά 60, πρέπει με αυτά που δίνουμε στο τάξη, άρα 120 διαφορά.
0: Είχε προηγηθεί ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκάλας, ο οποίος μιλώντας στην ίδια εκπομπή για τις αιτιάσεις του Μαξίμου περί ποταμούς δισεκατομμυρίων που υπόσχεται η Χαρλώα Τρικούπη, να ακούσουμε την απάντησή του.
3: Είναι δυνατόν να λέει για βροχή δις ο κ. Μητσοτάκης που το 2018 έταξε οριζόντια μείωση ΦΠΑ, κατάργησε νόμο Καστρούγαλου και έκανε ακριβώς τα ανάποδα.
4: Μια στιγμή, κύριε Τσουκαλό. 13ο μισθό, 13η σύνταξη.
22: 4 δις.
3: Ακούστε με λίγο, για το μόνο σειρά. Τότε βγαίνει, το ομολογούν μόνοι τους. 540 εκατομμύρια, 560 εκατομμύρια κόστιζε το 300 που είχε κριτήρια εισοδήματος. Ναι. Δηλώσεις Μαρινάκη, όχι δικές μου.
22: Ναι.
3: 360 εκατομμύρια κοστίζει η αλλαγή που κάνει τώρα βάσει του νόμου περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα, πάνω στα 560. Ναι. Αυτό το οποίο δίνει για να γίνει 400 χωρίς κριτήρια. Εμείς τι λέγαμε, 960 τα πρώτα, 840 μετά. Από τα 960, τα 880 με 890 δίνονται ήδη πια με τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά μας είναι 60 εκατομμύρια για την πρώτη δόση. Και 840 για να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια. Πώς δεν βγαίνει. Τι λέτε. Ο Μαρκόπουλο ακούτε, που λέει 4 δις και μετά...
22: 4 δις λέει, ναι, είπε, λέει.
3: Μισό.
22: Και ο μισθός.
3: Μισό λεπτάκι. 4 δις. Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι κάνει 2,5 δις. Εμείς τι λέμε, το μεικτό κόστος που λέτε το Γενικό Λογιστήριο, είναι 2,5 δις. Βγάζω 600 εκατομμύρια που είναι φόροι και εισφορές, 1,900. Βγάζω 100 εκατομμύρια που είναι τα αναδρομικά που δεν υπάρχουν στην εκατομμύρια, 1,800.
22: Μάλιστα.
3: Αν κάνετε 1,800 πλην 960, μένουν 840 εκατομμύρια.
22: Να ρωτήσω, έχετε...
3: Άρα μισό λεπτό, γιατί δεν βγαίνει. Ναι. Πώς δεν βγαίνει. Σας το λέω νούμερα.
22: Ναι.
3: Εγώ δεν βγαίνω όπως βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πετάω του φεκές. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα.
0: Πολύ ένταση νότια, Ανανιάδε, ερχόμαστε και πάλι σε σένα και πολλοί υπολογισμοί. Ακούσαμε νούμερα και από τους δύο πολιτικούς άντρες, και από τον Υπουργό Υγείας και από τον κύριο Τσουκαλά.
21: Ακούσαμε και τα γέλια του
0: και
21: Υπουργού
0: τα γέλια,
21: Υγείας,
0: ναι.
21: Οποίες, λίγο παρακάτω, η ψυχή μου γελάω, αλλά είναι θαύμα. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Τσουκαλάς, όλα στο περίπου γράψω ό,τι θες. Αν πιστεύουν στα χάματα, τότε εντάξει. Τα λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν έφεραν τη χώρα. Στο εκείνος του γκρεμού, είπε παρακάτω στον Βασίλη Ραμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου το πρωί. Και επίσης ουσιαστικά ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση υποστηρίζει το επίσημο ρητορικό αφήγημα ότι τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Αυτό σε γενικές γραμμές το ακούσαμε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρεπιπτόντως, εκεί να πούμε ότι ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το όσο είπε περί επίδοματος ανεργίας, που πρέπει προοπτικά να γίνει επίδομα εργασίας, να στηριχθούν δηλαδή εταιρείες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους σε συγκεκριμένους τομείς, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο στην ελληνική οικονομία. Επανέλαβε ότι είναι προσωπική του θέση και όχι προγραμματική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από την όλη πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει, και τα βέλη που εξαπολύνται ήταν κακή, δεν έχει ξεφύγει η Ελλάδα και ο κ. Τσίπρας, με ηρωνία αρκετή. Θα έλεγα ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που παρέπεπε όσο εξήγηλε ο κ. Τσίπρας μας εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τα είχε εξαγγείλει στις 2 του μηνός ομιλία του και τα εξειδίκευσε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη παραχώρησης στη Θεσσαλονίκη, τον έφερε ουσιαστικά σε αντιπαράθεση για τον υπολογισμό που κάνουν στην Ελλάδα για, για το κόστος. 7,5 δις έλεγε και ο Τσίπρας, ο τομεάρχης οικονομικών του, ο κ. Κουτεντάκης, λέει 7,5 δις κάθε χρόνο, ουσιαστικά 30 σε βάθος τριετίας, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανάλυση, αυτός ο υπολογισμός προσφέρεται και για μια ηρωνία εις βάρος του, του νέου κόμματος, του πρωθυπουργού.
0: Νότια Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε για το κόστος των προτάσεων του Πασόκ.
5: Είδα και ένα βίντεο που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι το πρόγραμμα του Πασόκ κοστίζει νομίζω 4 δις στην τετραετία. Θαύμα. Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη, που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, απροσδιόριστη μείωση ΦΠΑ βέβαια, ούτε σε ποια προϊόντα, ούτε κατά πόσο. Είναι στο περίπου. Ο καθένας βάζει, είναι, γράψει ό,τι θες δίπλα. Αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε με τις πολλές μεταβλητές που έχουν και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα. Αν πιστεύουν στα θαύματα, τότε έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να πάει παρακάτω τη χώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να απορρίπτει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί κόστου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και να υποστηρίζει ότι η πρόταση του κόμματός του σε βάθος χρόνου έχει δημοσιονομικό κόστος μόλις 60 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από τα 400 που χορηγεί η κυβέρνηση στους συνταξιούχους. Επομένως, αφού το κόστος είναι μόνο τόσο, γιατί δεν υπόσχονται επαναφορά της 13ης σύνταξης ή του 13ου μισθού και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί δεν περιέλαβαν το μέτρο στα τσέπη τους κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας? Ήταν η ερώτηση που του τέθηκε. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Θα ρωτήσετε, σας παραπέμπω, σε δηλώσεις Κυριάκου Πιαρακάκη. Και να είχαμε λεφτά, δεν θα δίναμε 13ο. Γιατί είναι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί θέλουν να τα δίνουν σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θέλουν να τα δίνουν στα καρτέλ. Τι είναι, γιατί.
4: Ούτε είναι μια δεξιά κυβέρνηση. Όμως τον ένταξε, είναι νεοφιλελεύθερος
22: ο κ. Τσίπρας. Εγώ εκεί ήθελα να
6: πω. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση δεξιά. Και με μια ανακατεύθυνση είναι φιλελεύθερη. Το ξέρουμε αυτό.
4: Ναι. Είναι και ο κύριος Τσίπρας.
22: Εκείνο που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό. Ότι ούτε και ο Τσίπρας.
6: Ερώτημα, ναι. Το απλοϊκό ερώτημα, γιατί δεν καθίζουν και οι άλλοι? Δεν έχουμε ίδιες προτεραιότητες.
4: Τότε και ο κύριος Τσίπρας είναι φιλελεύθερος και ο κύριος Τσίπρας.
6: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πια συγκεκριμένες επιλογές σε κοινωνικά ζητήματα να έχει όμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το απαντήσω. Είναι πράγματι παράδοξο για κόμμα της αριστεράς. Και πρέπει να απαντήσει ο κύριο Τσίπρας γιατί έλεγε 13ος μισθός το 23 και τώρα δεν λέει. Το 23 άντυχε οικονομία και τώρα δεν αντέχει, δεν νομίζω. Αυτό όμως δεν είναι ερώτηση που απευθύνεται σε εμένα. Είναι όμως μια καλή πάσα για να γίνει τελικά στον κόσμο ποια είναι η γενική διαχωριστική γραμμή. Το κόμμα που έχει κοινωνικό πρόσημο είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Όμως αυτό επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε κάποια ζητήματα. Δεν λέω σε όλα. Θέλω να είμαι σοβαρός, αλλά σε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, κόκκινα δάνεια, δυτικά πανεπιστήμια έχουν κοινές θέσεις.
0: Βάζουμε μια ανατελεία τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, να επανέλθουμε στο θέμα του δελτίου μας με το οποίο ξεκινήσαμε, το τελευταίο αντίο με χειροκροτήματα από πλήθος κόσμου στον και δάκρυα στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην τελευταία κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την πομπή έχει ξεκινήσει η νεκροφορά από την εκκλησία στην Νίκαια με κατεύθυνση προς το τρίτο νεκροταφείο. Πάμε εμείς να επιστρέψουμε στο θέμα, γιατί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι δύο γιατροί προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστού. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Άννα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε σε κατάσταση αναμονής εδώ και περίπου 2 ώρες. Έχουν οδηγηθεί, όπως είπες, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, 2 κατηγορούμενοι γιατροί του Κολωνακίου, προκειμένου να απολογηθούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, επειδή λίγο πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού παραδόθηκαν στον ανακριτή η νέα έκθεση της ΔΕΕ από την ελληνική αστυνομία με όλες τις αναλύσεις και τις ανακτήσεις μετά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο ανακριτής θέλει να μελετήσει τα στοιχεία και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των 2 γιατρών στο κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα βαρύτατο κακούργημα που επισύπη είναι η κάθριξη από 10 έτη μέχρι και ισόβια. Χωράει προφυλάκηση, δηλαδή εάν τους ασκηθεί ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα, τότε μετά την απολογία τους υπάρχει δυνατότητα προσωρινής κράτησης, ενώ με το υφιστάμενο αδίκημα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μέσα στον χώρο βρίσκεται και ο δικηγόρος τους προκειμένου να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία, να λάβει γνώση, και εάν τους ασκηθεί η νέα δίωξη, τότε είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο για να δουν τα νέα στοιχεία σε βάρος τους.
0: Περιμένουμε λοιπόν 2 ώρες περίπου είναι μέσα οι 2 κατηγορούμενοι, περιμένουμε τι θα προκύψει από την απολογία αυτή. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σουηδία, εκεί όπου οι κάλπες δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές, καθώς η κεντροαριστερά της Μαγδαλένα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστενσον. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία. Βέβαια, στη Σουηδία οι κάλπες να μην έχουν αναδείξει ξεκάθαρο νικητή στις βουλευτικές εκλογές, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε μια εποχή που η άνοδος καταγράφει αλματώδη ποσοστά σε όλη την Ευρώπη, στην Σουηδία φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, ακροδεξιά, ναι. Στη Σουηδία λοιπόν είναι ένα εκλογικό θρίλερ σε εξέλιξη. Το έδειξαν και τα exit polls από την πρώτη στιγμή, αλλά και η καταμέτρηση, και αναμένεται το αποτέλεσμα να κριθεί σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία από την καταμέτρηση των ψήφων, όχι πριν την Τετάρτη, από την καταμέτρηση και των ψήφων του εξωτερικού, κάτι που είχε συμβεί και το 2022. Σε καμία περίπτωση ο απερχόμενος πρωθυπουργός δεν δέχεται ότι έχει χάσει και το δεξιό συνασπισμός του, γιατί το 2022 κρίθηκε ακριβώς από τις ψήφους αυτές. Ωστόσο, η επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τώρα προηγείται με προβάδισμα μόλις 3 εδρών, λέει ότι στο τέλος θα καταφέρει να σχηματίσει μία κυβέρνηση, αν και αυτό επίσης δεν είναι σίγουρο πώς θα συμβεί, ακόμη και αν είναι πρώτη στις ψήφους, καθώς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις και κόμματα που είναι στο συνασπισμό της, όπως η Κεντρώη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ακροδεξιό κόμμα, το οποίο να πούμε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είναι εταίρος στη νέα κυβέρνηση εφόσον εκλεγεί, χάνει για πρώτη φορά σε ψήφους, σε ποσοστά, από το 2010, όπου είχε διαρκώς μία άνοδο.
0: Και εννοώ, και παρά το γεγονός ότι σε όλη την προεκλογική περίοδο έβγαινε πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Έτσι,
8: ακριβώς,
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη. Πώς εξηγείται αυτό σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση? Το γεγονός ότι η πολύ σκληρή πολιτική που είχε ενσωματώσει σε ένα σημείο ο πρωθυπουργός Κρίστενσεν, δηλαδή το να απελάβνονται τα παιδιά μεταναστών όταν έκλειναν τα 18 έτη, ή το να θεωρούνται ποινικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους ανήλικοι κάτω των 14 ετών, αυτό ουσιαστικά απέτρεψε πολλούς Σουηδούς από το να ξαναψηφίσουν αυτό το κόμμα, που όμως όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε στις δημοσκοπήσεις, γιατί όντως υπάρχει θέμα και με την εγκληματικότητα, μεγάλο θέμα στην Σουηδία, και με τις συμμορίες και την εγκληματικότητα των συμμοριών. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η εκλογική αναμέτρηση, που όπως είπες έχει και ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της ακροδεξιάς, καθώς υπάρχουν και άλλες εκλογές
9: πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες την επόμενη χρονιά, και στην Γαλλία και στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, και ενδεχομένως και στην Γερμανία βεβαίως υπάρχει και τα πρόσφατα εκλογικά.
0: Είχαμε πρόσφατα την ύλη του ΑΦΔΕ στη Σαξονία.
9: Με το ΑΕΦΔΕ, οπότε παρακολουθούμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη.
0: Βεβαίως, να φύγουμε από τη Σουηδία τώρα και από αυτήν την εκλογική μάχη που έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη, και να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου εντείνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο της οικονομίας. Ακούσαμε νωρίτερα το τι γίνεται με το ράλι στις τιμές του μαύρου χρυσού. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι αντάρτες Χούθη, Ελένα της Ιεμένης, φύγουν το κλειό τους γύρω από το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ Ελ Μπαντέμ, την ώρα που αναβλήθηκε η συνάντηση Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν για το θέμα του Συνόδου του Ορμούζ.
9: Ακριβώς, αυτό το ράλι στις τιμές της ενέργειας εξηγείται από αυτά που συμβαίνουν τα πολύ ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν άλλες δύο νήσους Χάνης στην Ερυθρά Θάλασσα, σφίγγοντας, όπως είπε, στο κλειό στο πολύ κρίσιμο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ για την διέλευση των πλοίων από εκεί προς το Σουέζ, και επίσης επιμένουν να λένε ότι η ναυσιπλοεία δεν είναι ασφαλής για τα σαουδαραβικά πλοία. Μένονται οι συγκρούσεις στο έδαφος της Ιεμένης, με τα κυβερνητικά στρατεύματα που στηρίζονται και από τη Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζουν θέσεις των ανταρτών. Τους αντάρτες επίσης να λένε ότι βομβαρδίζουν εκ νέου θέσεις της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί με τον αγωγό πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από την Ανατολή προς την Δύση, που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί λοιπόν έχει υποστεί ζημιές, το έχει παραδεχτεί η Σαουδική Αραβία. Τώρα, πληροφορίες του Reuters λένε ότι αυτές οι ζημιές για να αποκατασταθούν χρειάζονται έως και 5 εβδομάδες. Ωστόσο, το απόθεμα πετρελαίου που υπάρχει στο σαουδαραβικό λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, επαρκεί μόνο για μερικές ημέρες, για μία εβδομάδα περίπου. Οπότε, καταλαβαίνουμε τι πίεση θα ασκήσει και αυτό στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Και όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, για σήμερα αναβλήθηκε η πολύ σημαντική αυτή συνάντηση των Ιρανών με τους εκπροσώπους του κόλπου στο Ομάν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι αυτό έγινε επειδή το ζήτησε η Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θεωρούσε πολύ σημαντική αυτή την συνάντηση, διότι αναμένεται να κατέληγαν σε μια συμφωνία για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, αλλά και θα ήταν και η πρώτη συνάντηση διαζώσεως με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Τώρα, να κλείσουμε με τη βόλτα μας στον κόσμο με την Μέση Ανατολή, με μια όμως ιδιαίτερη αναφορά, γιατί την έντονη αντίδραση του Ισραήλ έχει προκαλέσει βράβευση ενός ντοκιμαντέρ του ντοκιμαντέρ Νάζα για τη Γάζα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που σπάει ρεκόρ. Γιατί έχουμε τόσο πολλές αντιδράσεις για ένα ντοκιμαντέρ, Έλενα?
9: Οι σκηνοθέτες αυτού του ντοκιμαντέρ είναι Ισραηλινοί και έχουν υπάρξει πάρα πολλές αντιδράσεις στο Ισραήλ με υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως τον Υπουργό Πολιτισμού ή τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας, να ζητούν την άρση της ηθαγένειας των δύο σκηνοθετών, γιατί θεωρούν ότι είναι μια εντελώς στρεβλή διατύπωση της πραγματικότητας στη Γάζα, και τους κατηγορούν για προδοσία, βασιζόμενοι σε ανώνυμες αναφορές και καταγγελίες 24 στρατιωτών, Ισραηλινών στρατιωτών που υπηρέτησαν στη Γάζα. Οι δύο σκηνοθέτες παρουσιάζουν τα χτυπήματα, τα οποία ήταν κατά της Χαμάς, αλλά είχαν ως θύματα αμάχους.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής έρευνες για τον εντοπισμό 25 αγνωμένων που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Πολύ σωστά. Μία σωρός, 51 διασωθέντες, ο μέχρι τώρα απολογισμός, και 25 άτομα που αγνοούνται σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε από τους 59, από τους 51 διασωθέντες. Όλα συνέβησαν εχθές στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Αυτή την ώρα μεταφέρονται οι 51 μετανάστες στο εκθεσιακό κέντρο της Αγίας. Είναι αφάνταστα ταλαιπωρημένοι, αλλά καλά στην υγεία τους. χρήζουν περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Η Σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων για νεκροψία, νεκροτομή. Ολονύχτιες οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και τώρα. Τέσσερα παραπλέοντα σκάφη της Frontex, ένα αέριο επανδρομένο επίσης της Frontex, αεροσκάφος του λιμενικού σώματος που απογειώθηκε από τη Ρόδο συμμετέχουν. Δυσκολεύονται λίγο διότι μαθαίνουμε ότι πνέουν άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μακάρι
10: διότι
0: να βρεθούν οι άνθρωποι ισόοι.
10: Ναι, είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων.
0: Μακάρι να έχει έσει ο τέλος. Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μόνος πρώτος στη Super League Φιγουράριο Παναθηναϊκός μετά το 3-0 του Πανετολικού χθες το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο.
11: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει, καλησπέρα καταρχήν, έχει κάνει το 4-4. Χθες ήταν η σειρά του Πανετολικού να ηθηθεί με 3-0 από τους πράσινους. Εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, οπότε έχει από αυτούς τους δύο 5 βαθμούς διαφορά. Χωρίς να έχει κρυθεί κάτι, αλλά από πολύ νωρίς υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για την συνέχεια μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις αλλά και τις νίκες.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
16: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τρίτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και νοτιότερα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές τους 25 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βορειοδυτικά το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην άρχη συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική.

0: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον αύλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Now let me tell you about my best friend. Well, her name is Leanne, and she's married to a dumb man named Carl. Or she was, that is. Hello?
4: Well, Carl started in with his same old shit all over again. Drunk as a skunk, yelling. And he started coming at me while I was frying his eggs in the kitchen.
5: Oh, Lord.
4: And the only thing I had to say to me was that cast iron skillet, and that white tile ain't so white anymore, and he is face down on the kitchen floor.
5: What?
4: And he ain't moving. And I think he might be dead.
5: Uh-oh.
4: And you're the first person I thought to call.

here for you, baby. Hypothetically speaking. Με ένα country noir duetto μεταξύ της Willow Avalon και της Caitlin Buds με τίτλο Hypothetically Speaking, όπου με χιούμορ οι δύο καλλιτέχνηδες στείνουν ένα υποθετικό σχέδιο εξαφάνισης ενός κακού συντρόφου. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3, με σημεράκι Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου. Πιο δροσαρά σήμερα, 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Λουκία Σούπου σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Σπύρος Νικολαίδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλη μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση, αυτή τη φορά στο κλασικό τραγούδι Looking Out My Back Door των Creedence, από την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Γκάμπι Μορένο.

πιο αγαπημένα τραγούδια των Καλέξικο από το άλμπουμ τους Fist of Wire του 2003. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ Πλαντ και η Άλισον Κράους επέλεξαν να το διασκευάσουν στο δικό τους εξαιρετικό άλμπουμ, το Raise the Roof. Έρχονται όμως οι Grand Brothers, ένα από τα πιο ξεχωριστά και πολύ συζητημένα μουσικά project της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής. Θα βρεθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου στο πλαίσιο του F-Hill Sessions για μια συναυλία υψηλής αισθητικής και σπάνιας ηχητικής εμπειρίας, όπου το πιάνο, η τεχνολογία και το φως ενώνονται σε ένα live που ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης. Αν θέλετε κι εσείς να είστε εκεί, υπάρχουν προσκλήσεις, θα τις βρείτε στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936. Διπλές προσκλήσεις για το live των Grand Brothers και ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι αύριο Τρίτη το μεσημέρι. Και εδώ το τραγούδι που προαναγγέλει το επερχόμενο άλμπουμ του Leon Bridges, το Happiness Anytime, κυκλοφορεί 25 Σεπτεμβρίου. Ακούμε το Light the Way.

σπάνιο κομμάτι του πρώιμου Afro-Funk από το Μπενίν της Αφρικής που κυκλοφόρησε αρχικά το 1969, επανεκδόθηκε όμως σε διάφορες συλλογές μεταγενέστερα. Ήταν η Black Santiago με το Όλε και παραμένουμε στην Αφρική και για το επόμενο μια εξαιρετική και φρέσκια Afro-House διασκευή του εμβληματικού Τζίγκο, σύνθεση του 1959 από τον Νιγηριανό κρουστό τον Μπαμπαντούντε Ολατούνι. Και δύο καλλιτέχνες στη διασκευή από τελείως διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, ο Ολλανδός παραγωγός και καταξιωμένος jazz κιθαρίστας ο Γκίντον και μαζί το Αμερικανός παραγωγός ο Όστιν Μίλτς, Τζίγκο.

φέτινη κυκλοφορία αυτή η εκτέλεση του Τζίνγκο και πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημιωρωμένα cinematic jazz, αυτή τη φορά ορχιστρικό από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Gene Harris and the Three Sounds με τη σφραγίδα της ιστορικής Blue Note. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Air News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνάν, παρουσία πλήθους κόσμου. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Ανοίχτο το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% την φετινή χρονιά προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Ελπίζει σε ειρηνική λύση στη διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Αρκτική και τη Γροιλανδία η Δανή Πρωθυπουργός. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

το Cosmos Classic I Got You Baby, σύνθεση του Sony Bono βεβαίως, εδώ στη Reggae διασκευή των UB40 και της Chrissy Hyde. Σας καλωσορίζω στο τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Cosmos του 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Φετινή κυκλοφορία το επόμενο, ένα ατμοσφαιρικό dub reggae κομμάτι διαμαρτυρίας που κυκλοφόρησε για την φιλανθρωπική συλλογή Help 2 της World Child. Η jazz ταυτότητα των Ezra Collective και τα reggae φωνητικά από την Gritty Peng είναι το Helicopters.

Μια σύγχρονη εκτέλεση στον αέρα του κόσμου του βραζιλιάνικου τραγουδιού του Ζιλμπέρτο Ζιλ, το Tempore, από το 1984, εδώ από τους Bongo Hop, και τα φωνητικά του Paolo Flores από το άλμπουμ του Σλανιάπα. Και έρχεται ο Skin Shape, ο Βρετανός παραγωγός και πολιοργανίστας, ο Will Dory. Εδώ συνεργάζεται με την Πορτογαλίδα Ντάλμα σε ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια του άλμπουμ Ομότζα. Σου άλμα η ψυχή σου.

Η διασταύρωση ανάμεσα σε τροπικάλια και δίσκο, το Baby Brazil που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, τη Στέλλα Χρονοπούλου ή τη Στέλλα, σε συνεργασία με τον Λας Παλάμπρας για το άλμπουμ της Αντάτζιο. Και έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με τους Extra Golden, ένα πρωτοποριακό συγκρότημα που ένωσε αμερικανικό ροκ με την παραδοσιακή χορευτική μουσική της Κένιας. It's not easy, ο τίτλος, τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Σπύρο Νικολαίδη και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.

0: για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
5: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
4: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
2: Έξω!
7: Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
8: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
7: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
9: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Stranglers στο ξεκίνημα της εκπομπής από μια δεκαετία που έγινε ξανά μόδα στα social το τελευταίο διάστημα και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Ήρθαμε λοιπόν. Και καλησπέρα και καλή εβδομάδα και όλα καλά να πάνε. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι σήμερα στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στα μισά του Σεπτέμβρη λοιπόν. Πολύ σωστά αυτό.

συνοντάτη που θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στις 30 Οκτωβρίου και ξεχωρίζει αυτή την ειλικρίνεια που έχει στα τραγούδια του και αυτόν τον πολύ eclectic ήχο στην pop μουσική που φτιάχνει και έχει σημασία και είναι ωραίο, ωραίο νέο είναι αυτό, ότι υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τη συναυλία του και έτσι μεταφέρθηκε από το Death Disco στο Fuzz Club. Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν θα είναι στην Αθήνα, ξεκίνησε την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή headline περιοδία και νομίζω ότι είναι μία από τις συναυλίες που αξίζει τον κόπο να δει κανείς και να γνωρίσει αυτόν τον καλλιτέχνη, γιατί όπως είπαμε έχει αυτό το στοιχείο της ειλικρίνειας. Και μεγαλώνει συνέχεια και το κοινό του. Even the strongest will is looking for a little thrill. Η αλήθεια είναι ότι μιλάει με απλό τρόπο για το συναίσθημα. Maybe in a pill. Και κάτι από τα παλιά. Λέω συντράν και το desire. To relent. Yeah, everyone's got something that they long for. 10 χρόνια πριν. Search your body and your mind. Leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Προειδοποιητικό μήνυμα 112. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανατολή στην Αγία Λάρισας. Επιχειρούν ισχυρές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε κλίμα συγκίνησης και με την παρουσία πλήθους κόσμου, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Νέα δεδομένα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ανακριτής εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας. Αγγίζει πλέον τα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πυρακάκης το ενδεχόμενο κρατικής στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, σημείωσε. Αύξηση του πληθωρισμού στο 3,5% το 2026 από 2,9% το 2025, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Sacred Souls και το Live For You και δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που προσεγγίζει το θέμα η Χριστίνα Φαραζή σε ένα άρθρο της για το βιβλίο στο One Man που έχει τίτλο 7 μικρά βιβλία για να μην σταματήσεις το διάβασμα μετά τις διακοπές και λέει ότι για να κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη διαδικασία προτείνουμε 7 μικρά βιβλία μέχρι 160 σελίδες που διαβάζονται μέσα σε ένα πρωί με τον καφέ ή ένα βράδυ ή και γιατί όχι λέει ανάμεσα στα μπάνια που συνεχίζονται αν και από ό,τι μας είπαν αρχίζει και πέφτει. Το ακούσαμε τώρα στις ειδήσεις, θα αρχίσει να πέφτει κάπως η θερμοκρασία, εντάξει. Μέχρι εδώ ήταν λοιπόν. Σε αυτή την λίστα με τα 7 βιβλία βλέπω και ένα που έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν το έχω διαβάσει και θέλω να σας το προτείνω να το διαβάσουμε μαζί. Λέγεται Άμος, είναι του Μιχάλη Μακρόπουλου από τις εκδόσεις Κύχλη και είναι 72 σελίδες, άρα διαβάζεται πολύ γρήγορα και λέει πως η Άμος τρυπώνει παντού μέσα στο παραθαλάσσιο σπίτι του ήρωα λειτουργώντας αλληγορικά για τον χρόνο που κυλά, τη φθορά που προκαλεί, τη μνήμη που διατηρεί ζωντανή και να... Πρόκειται για ένα υπαρξιακό αφήγημα για αυτά τα μικρά πράγματα της ζωής που είναι η ποίηση της καθημερινότητας και κατ' επέκταση η γνώση του αναπόφευκτου τέλους. Αν συνεχίζεις να βρίσκεις, λέει, ακόμα την άμμο των διακοπών εκεί που νόμιζες ότι την είχες καθαρίσει, αυτή η νουβέλα είναι το ιδανικό ανάγκη.

αλήθεια είναι πως με έτυχε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Και σε πιάνει μια νοσταλγία.

0: cosmosradio.gr.
1: Olo Tumaré, Mojubá, Alaroyê, ele é para o...

Ντανιτσά, αυτό είναι το όνομά της, γεννήθηκε στο Παρίσι και αυτό είναι ένα από τα τελευταία της. Κυκλοφόρησε την άνοιξη αυτής της χρονιάς, το Wrong Things, και τα πάει περίφημα αυτό το τραγούδι και η ίδια τα έχει πάει περίφημα. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική όταν ήταν 10 ετών, μετά μετακόμισε στην Ελβετία, στην Γενέβη, και από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη καριέρα, θα έλεγε κανείς. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πίσω στο 2020. Όταν η Κρουάγκμπιν κυκλοφόρησαν αυτό εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το στούντιο 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος 93,6. Κόσμος 93,6.

0: εξακίνηση. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια.

και δεν θα πούμε άρον άρον σταύρωσον αυτόν, αντίθετα θα πούμε χρόνια πολλά σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο. Για να μην ξεχνιόμαστε, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί στον τεχνικό του σταθμού μας Σταύρο Λιβέρη. Δεν ξέρω αν ακούει. Έπρεπε λοιπόν να πεθάνει ένας δημοφιλής καλλιτέχνης όπως ο Γιώργος Μαζονάκης για να ανοίξουν στόματα ερμητικά κλειστά και να βγουν στη φόρα τα καλά κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα, αλλά και γνωστά μαζί σε αρμόδιους και αναρμόδιους θέματα με την ανεξέλεκτη κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Σταύρε, και πάλι χρόνια πολλά τώρα που είσαι απέναντί μου και ακούς και βλέπεις. Ό,τι επιθυμείς. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο. Επανερχόμαστε και κυρίως με τους κομπογιαννίτες και τσαρλατάνους γιατρούς και γιατρίνες που πολλάνε στην καλή κοινωνία μέσω διαδικτύου και όχι μόνο, καθώς και σε άλλα κοροϊδα, φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πανάκριβες και ενίοτε θανατηφόρες θεραπείες που υποτίθεται ότι και νεκρούς ανασταίνουν. Για να έρθει και πάλι κατόπιν εορτής και μετά το κάθε κακό και την κάθε τραγωδία, η επίσημη πολιτεία και κάθε άλλη αρμόδια αρχή και υπηρεσία ή και υπεύθυνος ανεύθυνος φορέας για να παραστήσουν τους εκπληκτούς και να επιβάλλουν και αυστηροποιήσουν τον νόμο. Ενώ την ίδια ώρα καλά κρατεί ο συνήθως το πινκ πονκ και τον μπαλάκι των ευθυνών των αρμοδιοτήτων και των αρμοδιοτήτων, που στο τέλος καταλήγει στο πουθενά και στο τίποτα και η ζωή συνεχίζεται μέχρι να γίνουν ξανά τα ίδια, αφού κάθε φορά βρίσκεται και κάποιος ή κάποιοι που θα πληρώσουν όλα τα σπασμένα για να πέσει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Στο κόλπο και ο ιατρικός τουρισμός και σχετική διαφήμιση. Ενώ γίνονται δαπανηρά κατά τα άλλα επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια για όλα τα γούστα, δια πάσα νόσων κτλ. Και διάφορες τάχα μου σοβαρές εκδηλώσεις εν μέσω αλληλοεξαρτώμενων οικονομικών, επιχειρηματικών και ενίοτε πολιτικών συμφερόντων. Όπου η υγεία αντιμετωπίζεται με στιγνό και κοινικό τρόπο ως ένα κερδοφόρο εμπόρευμα και οι ασθενείς με πραγματικές ασθένειες ή μόνο στο μυαλό τους σαν πελάτες, λιγότερο ή περισσότερο εύποροι, ενώ είναι και αυτοί που από ανάγκη και όχι από επιλογή καταλήγουν στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα χειρότερα σε παρασιτικές, παράνομες, αντιεπιστημονικές θεωρίες και θεραπείες που στέλνουν κόσμο και κοσμάκι πότε σε μια αδιέξοδη καταστροφική πορεία και πότε κατευθείαν στο θάνατο όπως τον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα, αν έχετε προσέξει σε αυτά τα

Ιατρία εντός εισαγωγικών και τις κλινικές που διαφημίζουν και βαφτίζουν διάφορες θεραπείες ως θεραπείες ευζωίας, αναζωογόνησης, αντιγύρανσης, αντιμετώπισης οκολογικών παθήσεων, ανία των ασθενειών, αυτοάνωσων νοσημάτων και άλλα τέτοια παραμύθια, η ιδιότυπη διακόσμησή τους εκτός όλων των άλλων περιλαμβάνει ένα σωρό εικονίσματα, δηλαδή πουλάνε και θρησκοληψία για να γίνουν όλα τα νομήματά τους με τη βοήθεια του Θεού. Στο τέλος της ημέρας η ουσιαστική ευθύνη είναι πολιτική. Δεν μπορεί το κέρδος να καθορίζει τα πάντα. Και να υπερισχύει ο άγραφος νόμος του κέρδους με κάθε τρόπο και μέσο σε σχέση με το γραπτό νόμο. Και εδώ προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Αν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς γίνονται και στην ιδιωτική υγεία στη Ζάκυνθο, είτε αυτή που αφορά σε τουρίστες, είτε και στους μόνιμους κατοίκους του νησιού και σε όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια να πούμε ότι στο νησί μας, για λόγους αυτονόητους, επειδή είμαστε μια μικρή τοπική κοινωνία, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν τουλάχιστον επιχειρήσεις στον χώρο και καλά της υγείας όπως αυτή στην Αθήνα, στην οποία άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος και αδικοχαμένος τραγουδιστής, παιδί της νύχτας από τη λαϊκή περιοχή της Νίκαιας, Γιώργος Μαζουνάκης. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πολλές καλημέρες όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Ζούμε στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας: ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr.

Καλή ακρόαση σε κάθε περίπτωση και να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από το Earth News. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων. Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη. Μάλιστα. Πότε έρχονται νέες αυξήσεις? Αν και νέες αυξήσεις. Ανάσα για τον Μέρτς, Γερμανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στο βορειοδυτικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας σύμφωνα με τα προκατακτικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα έπειτα από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν στην περιοχή. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα στην Αγία Τριάδα στην Νίκαια. Ήταν δικός μας άνθρωπος, δηλώνουν όλοι. Θάνατος Μαζονάκη σήμερα η απολογία των δύο γιατρών. Τα ευρήματα που θα κρίνουν το μέλλον τους. Αργυρού στο Earth News. Μαγικές λύσεις στην οικονομία δεν υπάρχουν. Οι υποσχέσεις Τσίπρα, Ανδρουλάκη ξεπερνούν τις δυνατότητές της ελληνικής οικονομίας, υποτίθεται. Πυροβολισμοί στην Ανάβησο, δύο συλλήψεις. Δραπέτης θεωρείται από τις αρχές. Ο Αλκέτ Ριζάη δεν επέστρεψε στην φυλακή. Κοροϊδό είναι. Χωρίς αποτέλεσμα, οι ολονύχτιες έρευνες νότια της Γάβδου μετά την ανατροπή Λέμβου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι. Ομάν αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα στενά ποιος θα τα πρωτοπάρει. Η Ινδονησία συνεχίζονται οι έρευνες για τουλάχιστον 129 αγνοούμενους μετά την ανατροπή Ferry Boat. Κανονική τραγωδία. Σουηδία, εκλογικό θρίλερ μέχρι τέλους, προβάδισμα για το κεντροαριστερό μπλοκ με 176 έδρες έναντι 173. Θάνατος Μαζονάκη, τι ποινή επισύρει η διάταξη 308 που φέρεται να ασκήθηκε στους δύο γιατρούς? Τι είπε η δικηγόρος στο Earth News? Μακρόν, νέα πρόταση της Γαλλίας για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, παρακαλώ. Γιώργος Μαζονάκης, το συγκινητικό ατείο των συναδέλφων του. Παπασταύρου στο Earth News, κανείς δεν θα ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων από την Τουρκία κατασκεύθηκαν 1903 κυβότια κατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου. Καλώς όρισες φθινόπωρο, από σήμερα ο καιρός του βορείου ρεύματος. Θάνατος Μαζονάκη, φίλο και φτερό τα κινητά των κατηγορούμενων. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Πρωτιά των ακραίων στη Γαλλία, σταθερό προβάδισμα για τη Λεπέν εν ώψη προεδρικών εκλογών, κλειδώνει τον δεύτερο γύρο ο Μελανσόν. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις 4 πλοία εξήρθαν από τον κόλπο. Η Amazon αναστέλει τη συνεργασία της με την 21 Air μετά τη συντριβή αεροσκάφου στο Μαϊάμι. Ορίζοντας τη Σιγκαπούρη, χάνεται η εθαλομύχλη από τις πυρκαγιές της Ινδονησίας, πνίγει την πόλη. Αυτά και άλλα πολλά. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News που σας ενημερώνει σε 24-ωρη βάση. Και βέβαια εκεί υπάρχουν και ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Earth σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η Earth Ζακύνθου. Πάμε και στα δικά μας και σε τίτλους ειδήσεων όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site imerazade.gr. Νεκρός 76χρονος Ούγγρος στο Αργάσι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Αργασίου. Έχουμε αναρτήσει και εμείς τη σχετική είδηση στο Earth News Earth Ζακύνθου. Πού πήγαν τα λεφτά? Νέα επίθεση της δύναμης Ελπίδα στον Γιώργο Στασινόπουλο για το έργο ίδρυψης. Νωρίτερα μίλησε στην Ανδρέα Παπαδημητρίου ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος και για το έργο αυτό. Το έργο ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρα Ιωλέοντα. Υπάρχει και νέα ανακοίνωση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο για το συγκεκριμένο έργο, περισσότερα στη συνέχεια. Φυλάδια για την οδική ασφάλεια, μοίραση τροχιά στους μικρούς μαθητές με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αμύωτη οικοδομική δραστηριότητα στη Ζάκυνθο. Ναυάγιο Γιώργος Στασινόπουλος, είμαστε εδώ να στηρίξουμε την προσπάθεια. Το καράβι δεν πρέπει να περιμένει. Αγιασμός στο ελληνικό σχολείο της Στοκχόλμης.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις του στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ένωση Ζακυνθίων καλωσορίζει τους νέους ζακυνθινούς φοιτητές στην Αθήνα. Μάλιστα. Μόνο τους καλωσορίζει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Κέρκυρα νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Χτηματολόγιο τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη. Κέρκυρα στη φάκα της αστυνομίας. Μισό. 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών και καλλιέργεια κάναβης. Ζάκυνθος ψήλει στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα. Τι απαντά ο Δήμαρχος. Νωρίτερα μίλησε στην Ανδρέα Παπαδημητρίου, η διευθύντρια του σχολείου, του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντα στην Ορεινή Ζάκυνθο, που παραμένει κλειστό. Μικρές σημειώσεις στα ράφια δεν ικανοποιούν τους καταναλωτές. ΑΔΔ, άμεση επαναφρά 13ου και 14ου μισθού, είναι το αίτημα της ΑΔΔ, που εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους δημοσίους υπαλλήλους, και διατείνεται ότι είναι ανεπαρκές το επίδομα των 500 ευρώ. Αυτό το επίδομα Χριστουγέννων παραμένεται να δοθεί από του χρόνου. Μεικτά 500. Εγγένεια για το νέο μουσικό γυμνάσιο στην Κεφαλονιά και δε στο Λιξούρι. Σπουδαία ημέρα για την εκπαίδευση του νησιού. Κέρκυρα χειροπέδεσε 48χρονο που οδηγούσε αυτοκίνητο υπό την επίρρεια μέθης. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης, πάνω από 40% υποστελέχωση. Εσύ υποπίεση. Ελλείψεις μετακινήσεις γιατρών και εντέλεσθε. Ελένη Γερασιμίδου και Αντώνης Ξένος στη Ζάκυνθο με το stand-up άντεχα, με καινούργιες ταυτότητες, μια και μοναδική παράσταση, κωμωδία για δύο άτομα, ορθοστατική, την οποία απολαύσαμε το Σάββατο το βράδυ στο Κηφοθέατρο Αυριακός. Επαφή, ένας χώρος ουσιαστικής επαφής και ψυχολογικής φροντίδας. Μπαρόκ μουσική στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Θα πούμε περισσότερα συνέχεια με τον αντιπρόεδρο της Λέσχης ο Ζάκυνθος. Βέβαια έχει και άλλες ιδιότητες, Γιάννη Κοπανά, με πρόεδρο τον πρώην δήμαρχο Ζακυνθίων, Γιάννη Αγαλιανό. Στα αθλητικά, άδικη ήττα για τη σπουδαία Ζάκυνθο, κοίταξε στα μάτια την ΑΕΛ, τη Λάρισα, αλλά έχασε με 1-0 στο πλαίσιο της αγωνιστικής που προηγήθηκε στη Super League 2. Ο απροετοίμαστος ΑΟ Λεβάντε ιτήθηκε με 7-0 από τον Ατρόμητο Πατρών στο κύπελλο Ερασιτεχνών. Έκπληξη με επιστροφή Νίκου Αναστασόπουλου στη Ζάκυνθο, ενσωματώνεται άμεσα στην ομάδα. Βουλευτής και δήμαρχος άκουσαν τα παράπονα των εκπαιδευτικών για τη στέγαση. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του αγιασμού την περασμένη Παρασκευή στο ΕΠΑΛ Ζακύνθου. Ένα επώμνημα ζωής που παραμένει στις καλένδες, χωρίς παιδοογκολογική κλινική, μια ολόκληρη υγειονομική περιφέρεια, γράφει ο Σπύρος Ξένος.

0: σκοτώσαν όλη την Αθήνα. Με τη χαμένη η πόληψή τους να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει.

0: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι μισό.
1: 11 και 25 πρώτα λεπτά, είναι πάντα κοντά σας η Έρτη Ζακίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την Έρτη Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Χρόνια πολλά και πάλι σε κάθε Σταύρο και Σταυρούλα. Να πούμε ότι για αυτή την ώρα είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονίας και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Δεν μπορεί, καθώς το νησί επισκέπτεται Ιταλική αντιπροσωπεία, προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία της τη θλιβερή επέτειο της σφαγής της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη στην Κεφαλονιά, που πραγματοποιήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής μεταξύ 21 και 26 Σεπτεμβρίου 1943. Να πούμε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου 1943 η Ιταλία υπέγραψε ανακοχή με τους συμμάχους, με αποτέλεσμα μέχρι πρώτη ο σύμμαχοι Γερμανοί να θεωρήσουν τους Ιταλούς προδότες. Στην Κεφαλονιά οι περίπου 12.000 άνδρες της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, είναι η 33η Μεραρχία Πεζικού Άκουη, αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους στους Γερμανούς και συγκρούστηκαν μαζί τους από τις 13 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, οπότε και εξαντλήθηκαν τα πυρομαχικά τους. Οι μαζικές εκτελέσεις των Ιταλών εχμαλώτων από τις γερμανικές δυνάμεις και συγκεκριμένα από τη Wehrmacht άρχισαν στις 21 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκαν για μέρες, κοστίζοντας τη ζωή σε αρκετές χιλιάδες Ιταλούς στρατιώτες και αξιωματικούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή τους Αντώνιο Γκαντίν. Θυμάστε άλλωστε και την ταινία «Το Ματολίνο» του Λοχαγού Κορέλη με τον Νίκολα Κέιτς, που γυρίστηκε στην περιοχή της Σάμης και Αντίσαμης στην Κεφαλονιά εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μιλήσουμε όμως αύριο με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θάκη Σωτήρη Κουρή. Υπάρχουν μια σειρά από θέματα. Καταρχάς βρέθηκε στο νησί ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια της λειτουργίας του νέου μουσικού γυμνασίου στην περιοχή του Λιξουρίου. Μια σημαντική ημέρα για την Κεφαλονιά, τα εγγένεια της λειτουργίας του μουσικού σχολείου στο Λιξούρι, μουσικό γυμνάσιο στο Λιξούρι. Επίσης συμμετείχε σε συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης για τα αντιπλημμυρικά. Ενώ με τον κύριο Κουρή, με την πρώτη ευκαιρία, θα μιλήσουμε και για το θέμα με τα άγρια άλογα του ΕΝΟ ή τα ελεύθερα άλογα, καθώς υπάρχουν καταγγελίες για τραυματισμούς και θανατώσεις αλόγων του ΕΝΟ και δι' στην περιοχή του Ελίου. Είχαμε φιλοξενήσει και συνέντευξη με την εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το Περιβάλλον, τα Ζώα και το Κυνήγι, την κυρία Μπομπολάκη. Οπότε πρέπει να απαντήσει ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής, που έχει διαφορετική άποψη για το θέμα. Και υπάρχει ένα κενό στις αρμοδιότητες, η αλήθεια, ενώ προσέχουμε και εμείς ερευνήσει για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των αλόγων του ΕΝΟ.

να επανέλθουμε στο θέμα που θίξαμε στην αρχή της εκπομπής σε σχέση με τους ελέγχους σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ιδιωτικής υγείας. Λοιπόν, ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών ιατρίων, πολυιατρίων, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών στην Ελλάδα πραγματοποιείται από διαφορετικούς κρατικούς και θεσμικούς φορείς ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου. Ιατρική δεοντολογία, κτηριακές προδιαγραφές, οικονομικές χρεώσεις ή ποιότητα υπηρεσιών. Ιδιωτικά ιατρία, πολυιατρία και διαγνωστικά κέντρα. Τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι, παρακαλώ. Είναι αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση άδειας, βεβαίωσης λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρίων, οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι. Πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, την νομιμότητα άσκηση της ειδικότητας. Λοιπόν, τήρηση ιατρικής δεοντολογίας, νομιμότητα άσκησης της ειδικότητας, τη διαφήμιση και τις τεχνικές κτηριακές προδιαγραφές του κάθε χώρου. Μιλάμε για ιδιωτικά ιατρία, πολυιατρία και διαγνωστικά κέντρα, οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε περιφέρειες, διευθύνσεις δημόσιας υγείας. Συμμετέχουν στην εποπτεία της δημόσιας υγείας και μπορούν να διενεργήσουν υγειονομικούς ελέγχους. Καλή ώρα, όπως η Διεύθυνση Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας και οικίες περιφέρειες. Όλες οι ιδιωτικές κλινικές υπάγονται στην άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και των οικίων περιφερειών. Αυτό και για την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές κλινικές. Η αδειοδότηση και ο έλεγχος γίνονται μέσω της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Κλινικών κάθε περιφέρειας. Οι έλεγχοι αφορούν τη στελέχωση, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τη συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων και τον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Μετά τον έλεγχο εκδίδεται βεβαίωση καλής λειτουργίας με τριετή ισχύ. Πάμε παρακάτω. Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία συντονίζει την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση των παρόχων υγείας με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και δείκτες ποιότητας με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών. Οικονομικός έλεγχος και χρεώσεις για όλες τις δομές. ΕΟΠΗ, αυτοτελής διεύθυνση ελέγχου συμβάσεων και παρόχων. Ελέγχει αυστηρά τις ιδιωτικές δομές, κλινικές εργαστήρια γιατρούς που είναι συμβεβλημένες μαζί του με τον ΕΟΠΗ. Πραγματοποιεί ιατρικούς και διοικητικούς ελέγχους στις δαπάνες, τις συνταγογραφήσεις, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες των ασφαλισμένων για την αποφυγή υπερχρεώσεων, παρακαλώ. Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραμβαίνει και διενεργεί έκτακτους ελέγχους συχνά κατόπιν καταγγελιών, για παράδειγμα η ΕΑΔ, η Εθνική Αρχή Ασφάλειας, η Διαφάνειας πιο σωστά, πραγματοποιεί ελέγχους σε παράνομες ή επιπλέον κρυφές χρεώσεις ιδιωτικών κλινικών σε ασφαλισμένους, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία να μάθουμε αν αυτά γίνονται στην πράξη και σε τοπικό επίπεδο. Πάμε σε κάποια συμβάντα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ένας 76χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του πρωινές ώρες προχθές 13/9/2024. Είναι 12/9/2024. Από τη θαλάσσια περιοχή Αργασίου Ζακύνθου, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Ζακύνθου. Τον 76χρονο Ούγγρο αρχικά Στον 76χρονο Ούγγρο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από άλλους λουόμενους της παραλίας του Αργασίου και από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτοπής στο τμήμα ιατροδικαστικής του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Πολλά τέτοια περιστατικά στο νησί, όπου τουρίστες διαφόρων ηλικιών ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ κάνουν το μπάνιο τους. Δυστυχώς. Αυτό και στην περιοχή του Αργασίου με τον 76χρονο Ούγγρο πριν λίγες μέρες. Τώρα είχαμε και μία επίσκεψη του Αιγέλαδου σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:52, 8 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, το Σάββατο, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς προχθές το βράδυ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λιξουρίου, παρακαλώ, και εστιακό βάθος περίπου 26 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Ζάκυνθο, ιδιαίτερα αισθητή μπορούμε να πούμε. Δεν αναφέρθηκαν κάποια προβλήματα τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στην Κεφαλονιά. Με τον Άκη Τσελέντη, τον
κεφαλονίτη σεισμολόγο να δηλώνει για το σεισμό είναι διεγερμένο το τόξο. Συνεχίζονται μετασεισμοί ανοιχτά της Κεφαλονίας μετά τη σεισμική δόνηση των 4,9 ρίχτων, την οποία σχολίασε ο σεισμολόγος Άκη Τσελέντης, που λέει ότι είναι διεγερμένο το τόξο. Αλλά όπως εκτιμά, άντε να κάνει όπως λέει κανένα το πολύ μέχρι 5,5 ρίχτερ στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις και κάποιοι μετασεισμοί.

Λοιπόν, εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη Σωτηρικούλη που τελικά δεν μπορεί σήμερα, τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Θάκης, είχαμε προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μία εξ αυτών θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτά με τον Γιάννη Κοπανά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, το συμπατριώτη μας δόκτωρα φυσικής με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Λέσκης ο Ζάκυνθος για μια σημαντική εκδήλωση με μουσική μπαρόκ που θα λάβει χώρα στον εν λόγω χώρο. Τη Λέσκη ο Ζάκυνθος με πρόεδρο τον πρώην δήμαρχο Ζάκυνθιών Γιάννη Αγκαλιανό. Θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα επί τη ευκαιρία με τον κύριο Κοπανά. Επίσης αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο γειτονικό νησί, Γεράσιμο Λάγιο, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο γειτονικό νησί και τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί σε έλλειψη προσωπικού, σε ό,τι αφορά την έλλειψη προσωπικού, αλλά και στα κτηριακά και όχι μόνο σε αυτά. Προς το τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τη συμπατριώτησά μας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, ζωγράφο, λαογράφο, Αθηνά Λικούρεση, καθώς συμμετείχε σε μια ιδιαίτερη γιορτή εκεί στο κτήμα Γράψα στην περιοχή Λαγοπόδου. Γιορτή κρασιού ή φεστιβάλ κρασιού, αν θέλετε, και έργα ζωγραφικής αφιερωμένα στην παλιά Ζάκυνθο από την Αθηνά Λικούρεση.

καλημέρα και στην κυρία Αναστασία Τσουκαλά, με καταγωγή από τα Ορεινά, αλλά είναι κάτοικος, μόνιμη κάτοικος περιοχής από τον κήπο, και αντιμετωπίζει τα δικά της θέματα υγείας, για τα οποία μας ενημέρωσε προκειμένου να κάνουμε μια σχετική έρευνα, αλλά θέλει και η ίδια κάποια στιγμή να μιλήσει στον αέρα. Θα συνεννοηθούμε μαζί της.

Και βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα υδροδότησης στο νησί. Μην νομίζετε ότι έχουν λυθεί αυτά. Για παράδειγμα, στην περιοχή του Ρωμυρίου, συχνά πυκνά και δει μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, δεν υπάρχει σταγόνα νερό στις βρύσες. Αλλά όταν τοπικοί πρόεδροι βγαίνουν και λένε και στην αίθουσα Ακίνθου δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την υδροδότηση, παίρνουμε κάθε δεύτερη μέρα νερό, εμείς τι να πούμε. Όπως πρόσφατα ο πρόεδρος της περιοχής των Αμπελοκήπων, Σωτηρής Σούρμπης. Δεν μπορεί να είναι και ικανοποιημένοι οι τοπικοί πρόεδροι αν έχουν στην περιοχή τους ή στο χωριό τους κάθε δεύτερη μέρα νερό. Το νερό είναι για κάθε μέρα ή όλη μέρα, αν καταλαβαίνω σωστά.

0: Έχουμε συνηθίσει το συμπατριώτη μας Γιάννη Κοπανά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, συνήθως να μιλάει για τους σεισμούς. Αυτή τη φορά θα, με διαφορετική ιδιότητα, θα μιλήσει για θέματα πολιτισμού. Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Λέσκης, ο Ζάκυνθος, με πρόεδρο τον πρώην Δήμαρχο Ζακυνθίων Γιάννη Αγαλιανό. Πάνε πακέτο το πάντα αυτοί οι δύο. Καλή σας μέρα, κύριε Κοπανά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ένα χώριστο δίδυμο με τον Γιάννη Αγαλιανό, πολλά χρόνια τώρα.
1: Κοιτάξτε, είμαστε φίλοι, χρόνια, συνεργάτες. Υπάρχει αλληλεκτίμηση μεταξύ μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε συνεργαστεί στο Δήμο και από εκεί υπάρχει μια απεριόριστη εμπιστοσύνη,
0: ναι,
1: του ενός προς τον άλλον. Οπότε από εκεί και πέρα έχουμε ενώσει και τις δυνάμεις μας. Λέσκη ο Ζάκυνθος,
0: ναι,
1: όπου όπως ξέρετε παράγεται ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό έργο, το οποίο θα μείνει στη Ζάκυνθο. Ό,τι και να γίνει, όπου και να βρισκόμαστε εμείς, το έργο αυτό θα μείνει, γιατί η Ζάκυνθος χρειάζεται να έχει
0: ένα
1: κάποια
0: χώρο,
1: σπίτια πολιτιστικά, τα οποία να στεγάζουν και να αναπτύσσουν τον πολιτισμό μας.
0: Σωστά. Να πούμε μόνο ότι το έτος 1839 στην ακμάζουσα τότε οικονομικά και πολιτιστικά Ζάκυνθο ιδρύθηκε και το σωματείο Λέσκιος Ζάκυνθος. Το σωματείο στεγαζόταν σε ιδιόκτητο μέγαρο που βρισκόταν στην ιστορική πλατεία Αγίου Μάρκου. Αλλά έπεσε με τους σεισμούς το 1953.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε είναι. Προφανώς για να μπορέσει την εποχή εκείνη να αποκτήσει ιδιόκτητο κτίριο, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα ισχυρό σωματείο,
0: ναι,
1: όπου πολλές σημαντικές ζακυνθινές προσωπικότητες εστεγάζονται εκεί. Το σωματείο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλη ιστορία, διότι κάποια στιγμή όταν υπήρχαν τα δύο καζίνα στη Ζάκυνθο, το Λουμπαρδιανό και το Βενιζελικό των Φιλελευθέρων, δηλαδή είχε χωριστεί πολιτικά ο κόσμος την εποχή, αν θυμάστε ή αν έχετε διαβάσει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αν θυμάστε, όπου ήταν η Ελλάδα χωρισμένη στα δύο,
0: ναι, Βενιζελική, αντιβενιζελική,
1: ναι, ήταν ναι, η Βασιλική και η Βενιζελική,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι η Βασιλική ήταν και αντιβενιζελική,
0: ναι,
1: έτσι και στη Ζάκυνθο υπήρχε το Λουμπαρδιανό καζίνο, το οποίο ήταν βασιλικό, και το Βενιζελικό των Φιλελευθέρων, δηλαδή η Λέσκη Φιλελευθέρων όπως λεγόταν τότε η Λέσκη, που ήταν δημοκρατικό, θα το λέγαμε σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, ή θα το λέγαμε βενιζελικό ή αντιμοναρχικό.
0: Μάλιστα.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ σημαντικές προσωπικότητες, ήταν ο Ρώμας, λεγότανε τότε την εποχή του Ρώμα, είχε πάρει και την επωνυμία Ρωμιάνικο Καζίνο.
0: Ρωμιάνικο Καζίνο, ναι.
1: Βεβαίως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απέκτησε μια ισχύ, μια παρουσία στον χώρο της Ζακύνθου και ένα ιδιόκτητο κτίριο.
0: Ναι.
1: Όταν έπεσε το 1953 το κτίριο, επανασυστάθηκε μετά το σωματείο, διεκδίκησε το χώρο που του ανήκε, όπως όλοι διεκδίκησαν τους χώρους των σπιτιών τους, και από εκεί και πέρα με πολύ μεγάλο κόπο όλα αυτά τα χρόνια, στην αρχή με πρωτοβουλία ας πούμε και παρουσία σημαντική του Παναγιώτη Αγαλιανού,
0: του αείμνηστου πατέρα του πρώην δημάρχου,
1: ναι, ναι,
0: Γιάννη Αγαλιανού,
1: ναι, ναι,
0: τον προλάβαμε εν ζωή, ναι, ναι,
1: ο οποίος είχε δώσει την ψυχή του πραγματικά για να μπορέσει να ανασυσταθεί το σωματείο και να μπορέσει να ξεκινήσει σιγά σιγά και δειλά δειλά η ανέγερση του κτηρίου στο χώρο που βρίσκεται παλιά.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγαλιανός, έχει αναλάβει ο Γιάννης Αγαλιανός και βλέπετε ότι υπάρχει μια σημαντική ανάπτυξη του χώρου, όπου σήμερα πλέον μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν έχει ολοκληρωθεί κατά 99%, όπου υπάρχουν δύο αίθουσες, μία των 200 συν θέσεων και μία των 70 συν θέσεων, που μπορούν να στεγάσουν κάθε είδους πολιτιστική εκδήλωση.
0: Και πολιτικές εκδηλώσεις φιλοξενούνται στη Λέσκη ο Ζάκυνθος. Ναι.
1: Επιστημονικά συνέδρια, ναι, εκδηλώσεις λόγου, τέχνης, ναι, χωρών, ναι, όλων αυτών.
0: Και έγινε μια προσπάθεια προκειμένου η εξωτερική τουλάχιστον όψη του κτηρίου της Λέσκης ο Ζάκυνθος να μοιάσει τροποντινά με το προσεισμικό κτίριο.
1: Πάρα πολύ. Αν συγκρίνετε τις φωτογραφίες της εποχής εκείνης, θα δείτε ότι η όψη είναι ίδια. Το μόνο το οποίο άλλαξε είναι ότι μετακινήθηκε λίγο το κτίριο προκειμένου να υπάρχει η ευθεία οικοδομική γραμμή της πλατείας Αγίου Μάρκου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει το κτίριο και θυμίζει πια, αλλά και πραγματικά μπορεί να το πει κανείς ότι είναι συνέχεια του παλιού του προσεσμικού.
0: Ναι. Πριν πάμε στην εκδήλωση με μουσική μπαρόκ, να πούμε για τους σκοπούς του σωματείου της Λέσχης ο Ζάκυνθος, γιατί είναι συγκεκριμένη και σημαντική σκοπή αυτή.
1: Η σκοπή του σωματείου είναι πολιτιστική.
0: Ναι.
1: Μέχρι και την περασμένη χρονιά, όπου γινόντουσαν οικοδομικές εργασίες για να ολοκληρωθεί το κτίριο, η στόχη του σωματείου όταν ανασυστάθηκε ήταν περισσότερο, ήταν στραμμένη η στόχη το να μπορέσει να φτιαχτεί το κτίριο.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς κτίριο δεν μπορείς και να προσφέρεις αυτά τα οποία θέλεις.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή που το κτίριο ολοκληρώθηκε, το μέλημά μας πλέον είναι να προσφέρουμε πολιτιστικό έργο. Και όχι μόνο παραχωρώντας την αίθουσα και κάθε είδους εκδήλωση, που ξέρετε τέτοιες αίθουσες έχει μεγάλη ανάγκη το νησί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται συνέδρια, γίνονται εκδηλώσεις λόγου, γίνονται συσκέψεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα που το κτίριο ολοκληρώθηκε, η στόχη μας είναι της φιλοξενίας αλλά και της δημιουργίας εκδηλώσεων, οι οποίες εκδηλώσεις θα είναι σύμφωνα με τα στάνταρ τα οποία έχουμε θέσει ως σωματείο υψηλού επίπεδου, να μην πω τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί βλέπω σε μια, έκανα μια μικρή έρευνα ότι ανάμεσα στους στόχους είναι η δημιουργία πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου νεότητας που τόσο έχει ανάγκη η νεολαία μας, η δημιουργία κέντρου επτανησιακών μελετών με επιδίωξη τη σπουδή και ενημέρωση των μελών και γενικότερα του λαού της Ζακυνθού για το πνευματικό, πολιτιστικό και ιστορικό έργο των Ζακυνθίων και άλλων επτανησίων λογίων και καλλιτεχνών και η αναβίωση παραδοσιακών πολιτιστικών εθίμων του τόπου μας και τέλος να γίνει λες και αιστεία του σύγχρονου Ζακυνθινού πολιτισμού διατηρώντας την ιστορική της ταυτότητα και φυσιογνωμία. Με άλλα λόγια, αυτά που είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς αυτά τα αναφέρονται και στο καταστατικό μας.
0: Ναι.
1: Και βάσει αυτού πορευόμαστε και εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι το σύνταγμα, όπως είναι το σύνταγμα του κράτους, είναι το καταστατικό για μας, Λέσχη ο Ζάκυνθος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση.
0: Μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση. Μπαρόκ μουσική στη Λέσχη ο Ζάκυνθος.
1: Έχουμε στρέψει την προσοχή μας,
0: ναι,
1: έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι τώρα 2 φεστιβάλ κλασικής μουσικής. Έχουμε στρέψει την προσοχή μας στην κλασική μουσική, διότι πιστεύουμε ότι η κλασική μουσική είναι η βάση της καλής μουσικής. Δηλαδή ένα νέο παιδί, και έχουμε πολλά τέτοια νέα παιδιά στη Ζάκυνθο, για να μπορέσουν να ανέβουν καλλιτεχνικά στη μουσική, θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το σκαλοπάτι της κλασικής μουσικής. Έτσι λοιπόν φιλοξενήσαμε τα 2 φεστιβάλ κλασικής μουσικής, όπου εκεί φιλοξενήσαμε και ζακύνθιους καλλιτέχνες, τους οποίους θα συνεχίσουμε και σε άλλες δραστηριότητες να τους στεγάζουμε και να τους φιλοξενούμε στη Λέσχη, αλλά επίσης ήρθαν και κάποιοι βιρτουόζοι των οργάνων εκτός Ζακύνθου, οι οποίοι έκαναν πάρα πολύ σημαντικές συναυλίες, είτε στη κιθάρα είτε στο πιάνο. Από εκεί και πέρα, ο στόχος ο μεγαλύτερος είναι να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι της κλασικής μουσικής και περισσότερα όργανα. Και εδώ δόθηκε η ευκαιρία με την πρόταση που μας έγινε από την Καμεράτα Ουτρίτζεα, μέσω μιας ζακυνθινής βιολονίστριας η οποία συμμετέχει στο σχήμα, της Διονυσίας Καζατζίδη, μας δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε αυτή την σημαντικότατη συναυλία, που είναι μια συναυλία μουσικής μπαρόκ που δεν την συναντάς εύκολα, διότι η μουσική μπαρόκ είναι μια ιδιαίτερη μουσική, και θα φιλοξενήσουμε αυτή τη μουσική η οποία αποτελείται από 7 μουσικούς το σχήμα, έχουμε 3 βιολιά, έχουμε βιόλα, έχουμε τσέλο, έχουμε τσέμπαλο και υπάρχει και μια σοπράνο σε κάποια κομμάτια η οποία συμμετέχει. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια ορχήστρα η οποία θα δώσει πλούτο στη μουσική και δεδομένου ότι θα αποδώσει τη μουσική μπαρόκ την οποία υπηρετεί στην Ολλανδία, γιατί έχουν έρθει όλα τα παιδιά.
0: Άρα μιλάμε για Ολλανδική ορχήστρα.
1: Ολλανδική ορχήστρα, όπου θα την αποδώσουν με άψογο τρόπο, όπως ακριβώς πεζόταν η μουσική μπαρόκ τα 1600 και το 1700, την εποχή που είχαμε την άνθηση αυτής της μουσικής, και θα το κάνουν αυτό με τη συνδρομή του τσέμπαλου, που είναι ένα όργανο το οποίο ήρθε απευθείας από την Ολλανδία
0: τσέμπαλο,
1: για να υπηρετήσει αυτή τη συναυλία, που είναι ένα όργανο πρόδρομος του πιάνου, του σημερινού πιάνου.
0: Το χαρακτηριστικό όργανο της εποχής του Μπαρόκ, το
1: τσέμπαλο. Ακριβώς. Έχει έναν ιδιαίτερο ήχο και σίγουρα μαζί με τα υπόλοιπα όργανα θα αποδώσει τη μουσική εκείνης της εποχής, η οποία δεν το κρύβουμε, το διαβάζουμε παντού. Είναι η μουσική εκείνη η οποία εκτόξευσε τη δυτική μουσική εκείνη την εποχή.
0: Θα παρουσιαστούν από ό,τι βλέπω σε σχετικό σημείωμα έργα Βιβάλντι, Χέντελ, Στραντέλα και Μοτορίνου.
1: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Είναι οι συνθέτες, τουλάχιστον το Βιβάλντι και το Χέντελ τους ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, της εποχής εκείνης οι συνθέτες. Μας διαφεύγει ότι το έργο που είναι από τα πιο διάσημα έργα της κλασικής μουσικής, οι τέσσερις εποχές, είναι η μουσική εποχές του Βιβάλντι.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το Αλληλούια του Χέντελ, όλοι το γνωρίζουν. Οπωσδήποτε οι συνθέσεις που θα παιχτούν θα ταιριάζουν με την σύνθεση της ορχήστρας. Η ορχήστρα έχει πάρα πολλά, αν θέλετε, διαπιστευτήρια. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και σε διάφορα θέατρα, σε εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ σημαντική παρουσία στην Ολλανδία, που είναι βέβαια η έδρα της είναι η Ουτρέχτη, έτσι για να δώσουμε
0: ναι.
1: κάποια στοιχεία για τους ακροατές. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η συναυλία αυτή της Καμεράτα Ουτρίτσια θα γίνει την Κυριακή
0: ναι.
1: στις 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
0: Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Κυριακή.
1: Ακριβώς,
0: στις 9 το βράδυ.
1: Το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Και παρακαλούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη προσέλευση
0: του κοινού.
1: Διότι προβλέπεται να υπάρχει
0: συνοστισμός. Ναι. Στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης.
1: Στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης. Από την κύρια είσοδο.
0: Ελεύθερη είσοδος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Να σας πούμε και εμείς συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και εκδήλωση μαζί. Και πάντα τέτοια, κύριε Κοπανά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νέκα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε συνέχεια σε όλο αυτό που κάνουμε. Για το όφελος στη Ζάκυνθο, για μια ανάταση πολιτιστική της Ζάκυνθου.
0: Και ανάταση ψυχής.
1: Τόσο αγαπάμε.
0: Ενδεχομένως και ανάταση ψυχής.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ήθελα να πω στον πειρασμό να σας ρωτήσω κάποια θέματα, εκτός από το συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι της παρούσης, αφήστε το καλύτερο μια άλλη φορά.
1: Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
0: Ναι. Να επαναλάβουμε λοιπόν, μπαρόκ μουσική στη Λέσκη ο Ζάκυνθος με την Καμεράτα Ουτρίτσια, Ολλανδική ορχήστρα που παρουσιάζει έργα Βιβάλντι, Χέντελ, Στραντέλα και Μοτορίνου, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Και θέλετε κλείνοντας να πούμε την ιστορία, εκτός από εσάς που είστε αντιπρόεδρος Γιάννης Κοπανάς, πρόεδρος ο Γιάννης Αγαλιανός, πρώην αντιδήμαρχος Ζάκυνθου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ιστορία.
1: Τα έχουμε δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα μέλη. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να κουράσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικά μέλη της ακριβινής κοινωνίας που συμμετέχουν. Άλλωστε είχαμε πρόσφατα εκλογές όπου διευρύνθηκε το
0: Διοικητικό Συμβούλιο,
1: Συμβούλιο σε 9 μελές.
0: Σε 9 μελές. Από 7 μελές.
1: Από 7 μελές που
0: μάλιστα,
1: ήταν. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοπανά. Καλή επιτυχία για την εκδήλωση που τη θεωρώ δεδομένη. Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης να είστε καλά και πολλά συγχαρητήρια και πάλι και πάντα τέτοια.
1: Καλά.
0: Τα χρειαζόμαστε.
1: Ευχαριστώ
0: τα
1: πολύ, κύριε Νέγκα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
3: το πρόβλημά μου,
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
3: Χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την κεφαλό Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο.

Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος. Πείτε μου έναν άλλον ηθοποιό για τον οποίο έχει αφιερωθεί τραγουδία. Μόνο για τον Θανάση Βέγκο. Ο τελευταίος πριν όμως Τίμιος. Ποιος σήμερα μπορεί να το πει αυτό για τον εαυτό του και να είναι έτσι? Ενδεχομένως σκεφτόταν κανείς.

Εγώ ανατριχιάζω όταν ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι, η αλήθεια είναι. Και η ταπεινή μου άποψη ήταν ο πιο τραγικός ηθοποιός. Κωμικός μεν, αλλά και πιο τραγικός.

0: Μωρέ, πάνε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
1: Κάποιος πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιος πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του και θα μας φάει όλους.
2: Έτσι και έγινε. 12 και 12 πρώτα λεπτά, έρθισα Ακίνθου, είναι η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα και σήμερα κοντά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την έρθισα Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Και πάλι να πούμε χρόνια πολλά σε κάθε σταυρούλα και σε κάθε σταύρο και στο σταύρο εννοείται Λιβέρι. Προσπαθούμε εδώ και μέρες να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πέτρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ιωνίων Ίσων Μέδρα την Κέρκυρα. Δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο. Να μιλήσουμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στα Ιόνια νησιά. Ωστόσο, παραμένουμε σε θέματα παιδείας και πάμε στην Κεφαλονιά. Μετά από πολύ καιρό, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να δούμε πώς έχει ακριβώς η κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του γειτονικού νησιού σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τα κτηριακά. Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμο Λάγιο. Κύριε Λάγιο, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα σας και τους ακροατές σας.
2: Και καλή σχολική χρονιά να πούμε από τη ευκαιρία, γιατί σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η σχολική χρονιά. Την περασμένη Παρασκευή ήταν ο αγιασμός.
3: Ναι, ναι, ναι, είστε καλά.
2: Ναι.
3: Κοιτάξτε.
2: Είστε να πούμε, ότι είστε και εκπαιδευτικός στο ΕΝΕΓΙΛ στο Αργοστόλι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δώστε λοιπόν, μας λοιπόν μια εικόνα πώς ξεκινάει η σχολική χρονιά στην Κεφαλονιά στη δευτεροβάθμια.
3: Ναι. Δύσκολα ξεκινάει. Τώρα 14 που έχει σήμερα ο μήνας, αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά υπάρχουν κενά. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκπαιδευτικοί που λείπουν αυτή τη στιγμή.

0: χώρια τις άδειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη έχουμε δηλαδή 10 κενά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε...
1: Συγγνώμη, τα κενά αυτά σε τι ακριβώς αφορούν?
0: Κοιτάξτε, είναι τώρα κάποιες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Για παράδειγμα, με έχουν ενημερώσει ότι στην Ιθάκη, στο ΕΠΑΛ, χρειάζεται καθηγητής αγγλικών που είναι απαραίτητος και για την ειδικότητα, το μάθημα που κάνουν εκεί οι μαθητές για να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο της ειδικότητας. Υπάρχουν και στο ΕΠΑΛ του Λιξούριου κάποιες ειδικότητες λείπουν. Ένας γυμναστής, είναι διάφορα κενά. Στον Αιγύρι, σε εμάς εδώ λείπει αναπληρωτής, ένας γεωπόνος τουλάχιστον, και είναι και διάφορες και στα σχολεία, είναι και ώρες που μπορεί να είναι 5 ώρες ένα μάθημα από εδώ, 7 ώρες μάθημα ένα από εκεί, τα οποία το Υπουργείο, η τακτική που είναι όλα αυτά τα χρόνια, ουσιαστικά δεν τα καλύπτει, γιατί σου λέει δεν μπορώ να βγάλω εγώ ένα πληρωτή για 5, 6, 7 ώρες κενό στο κάθε μάθημα και δεν έρχονται ποτέ. Να σου πω για παράδειγμα, στο δικό μου το σχολείο έχει 2 χρόνια να έρθει μουσικός και έχει και 2 χρόνια να έρθει καλλιτεχνικός, γιατί καθηγητής καλλιτεχνικών, γιατί είναι 7 ώρες κενό το ένα μάθημα, 6 ώρες το άλλο. Οπότε είναι ώρες που χάνονται και προστίθενται και χάνονται από τα μαθήματα των παιδιών.
1: Ναι, μπορεί να πει κάποιος ότι αναλογικά είναι λίγα τα κενά. Μιλάμε για ένα νησί μαζί με την Ιθάκη με 20 ή 21 σχολικά συγκροτήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τόσα δεν είναι?
0: Περίπου τόσο, ναι, 22, κάπου και το έχουμε και την
1: και το μουσικό γυμνάσιο Λιξουρίου.
0: Του μουσικού γυμνασίου Λιξουρίου, ναι. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι
1: είναι το σχολικό συγκρότημα στην Ιθάκη, γυμνάσιο Λύκειο, έτσι, ένα.
0: Γυμνάσιο Λύκειο και ΕΠΑΛ. Θα έπρεπε να μην μιλάμε για κενά. Δεν λογίζεται να συζητάμε αν είναι λίγα ή πολλά τα κενά, όταν ευθύνη του Υπουργείου είναι ξεκάθαρα στις 11 του μήνα που παρουσιάζονται τα παιδιά να είναι όπως διατυμπάνιζε στις 24 Αυγούστου ο Υπουργός, ότι με την έναρξη της χρονιάς όλοι θα είναι στη θέση τους. Όταν στην Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 τουλάχιστον κενά, δεν είναι τότε όλοι στη θέση τους. Είναι κενά τα οποία έπρεπε να έχουν καλυφθεί και όχι να περιμένουμε πότε θα αποφασίσει το Υπουργείο να βγάλει τις διάφορες φάσεις των αναπληρωτών. Γιατί αυτές τις διδακτικές ώρες οι οποίες θα χαθούν, ποιος θα τις αναπληρώσει? Ή θα έρθει ο συνάδελφος, για παράδειγμα, Οκτώβρη μήνα, και θα πρέπει να τρέχει να καλύπτει το κενό που ήταν ευθύνη του Υπουργείου να μην υπάρχει αυτό το κενό για να καλύψει την ύλη. Ποιος φέρει ευθύνη μετά? Ο εκπαιδευτικός φέρει ευθύνη, οι μαθητές φέρουν ευθύνη, οι γονείς φέρουν ευθύνη, γιατί μόνο εκεί καταλογίζεται η ευθύνη τη σήμερα ημέρα και όχι στο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Πέρυσι τέτοια εποχή είχατε τα ίδια κενά, περισσότερα, λιγότερα, ποια ήταν η εικόνα?
0: Κάθε χρόνο, κοιτάξτε, κάθε χρόνο ξεκινάμε με κάποια κενά. Δεν έχει υπάρξει μία χρονιά που να πούμε ότι ξεκίνησε πραγματικά το σχολείο και δεν είχαμε κανένα κενό.
1: Ναι.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια, 3 από τα χρόνια, 4, είχε φτάσει σε σχολείο, σε ΓΕΛ, που μάθημα κατεύθυνσης, να φτάσει Φλεβάρης μήνας για να έρθει εκπαιδευτικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είχε 3-4 χρόνια πόσο, 3 χρόνια νομίζω πριν. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να σταματήσει. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι στο σχολείο τους από την πρώτη του μήνα, να μπορούν να κάνουν ήρεμα τον προγραμματισμό, να μπορούν να βγάλουν ήρεμα να σχεδιάσουν και να αρχίσουν το μάθημά τους από την πρώτη στιγμή και να μην τρέχουμε αύριο το πρωί να προλάβουμε την ύλη, γιατί θα έρχεται μετά όμως το Υπουργείο και θα μας πιέζει και δώστε ύλη και γιατί είστε ακόμη σε εκείνη τη σελίδα και γιατί δεν προχωράτε. Δεν είναι το θέμα να τη βγάλουμε την ύλη για να πούμε ότι τη βγάλαμε, είναι το θέμα να μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν αυτά τα οποία πρέπει να μάθουν.
1: Ναι, κύριε Λάγιο, να ρωτήσω, γιατί αρκετοί εκπαιδευτικοί, συνήθως αναπληρωτές, παίρνουν αναρωτικές ή άλλες άδειες?
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
0: Κοιτάξτε να
1: γιατί
0: δείτε.
1: Κάποιοι το σχολιάζουν αρνητικά, ξέρετε αυτό. Κοιτάξτε, και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μονικολογήσουν τα κενά κτλ.
0: Την άδεια θα την πάρει κάποιος που την έχει ανάγκη και δεν έχει υπάρξει ποτέ εκπαιδευτικός ο οποίος έχει πάρει άδεια και δεν την είχε ανάγκη.
1: Έχουν τη δυνατότητα από τον νόμο, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν μιλάμε για άδειες. Όταν τώρα, για παράδειγμα, η συναδέλφουσα η οποία θα αναλάβει και θα έχει μικρά παιδιά, δεν θα τη στερήσει το Υπουργείο την άδεια ανατροφής για να κάτσει να με. Ποιος θα της μεγαλώσει το παιδί όταν είναι 6-7 μηνών το παιδί, για παράδειγμα, ή 4 μηνών? Δεν έχει δικαίωμα να την πάρει την άδεια. Δεν είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έχει κατακτήσει το εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, να μπορεί η μάνα? Εδώ μιλάμε από τη μία, μιλάνε για τις νέες οικογένειες, μιλάνε για το δημογραφικό. Μας έχουν τρελάνει με το δημογραφικό και στο πιο απλό που είναι θεσμοθετημένο, η νέα μάνα να μπορεί να φροντίσει στους πρώτους μήνες που είναι ευαίσθητη ηλικία το μωρό να το έχει μαζί της, Τι γυρνάνε και τις λένε αυτή τη στιγμή την μάνα την εκπαιδευτικό, τη δείχνουν με το δάχτυλο βουλευτίνες και υπουργοί, ότι να εσείς τώρα πήρατε άδεια και δεν πάτε στη δουλειά σας. Αυτό πρέπει να ισχύει παντού και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα. Άλλο που ειδικά στο ιδιωτικό τομέα καταστρατηγείται αυτό το κομμάτι και υπάρχουν και πολύ πιο χοντρά φαινόμενα. Μα είναι δυνατόν η ευθύνη, δηλαδή υπάρχουν τόσα δισεκατομμύρια τα οποία σπαταλώνται από εδώ και από εκεί και ερχόμαστε μετά και μετράμε το ευρώ για να δούμε και τι δεν έχω, ότι δεν και καλά επήρε η συναδέλφισσα μικρομάνα άδεια και εγώ δεν έχω άλλη πίστοση για να στείλω αναπληρωτή εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ο θεσμός, καταρχήν να πούμε και κάτι άλλο, ο θεσμός του αναπληρωτή πριν από πολλές δεκαετίες, γι' αυτό το λόγο είχε φτιαχτεί. Δεν είχε φτιαχτεί για να αποτελεί σήμερα το 40% του δημοσίου. Ήτανε γιατί υπήρχαν περιπτώσεις όπως οι μικρομάνες που φέγαν ή με αναρωτική, μακροχρόνια αναρωτική, να μπορεί να πει κάποιος τη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει φύγει με άδεια και να μπορεί να το αναπληρώσει. Αυτό είναι ο θεσμός του αναπληρωτή. Και εδώ αυτή τη στιγμή μας κατηγορούν γιατί τώρα η άλλη απέκτησε παιδί και πρέπει να φροντίσει το παιδί της. Για τέτοια κατάρτια μιλάμε.
1: Ναι, τώρα σε σχέση με το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών στην Κεφαλονιά, πόσα ακριβώς έχει η κατάσταση?
0: Η κατάσταση,
1: γιατί υπάρχουν και εκεί προβλήματα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, φέτος αυτό που βιώσαμε από την αρχή της χρονιάς είναι χειρότερο και από πέρσι.
1: Δηλαδή?
0: Απελπιστικές καταστάσεις, θα σας πω δύο παραδείγματα μόνο.
1: Ναι.
0: Εκπαιδευτικός, ο οποίος διορίστηκε 24 Αυγούστου στην Κεφαλονιά, για τουλάχιστον 10 με 12 μέρες έμεινε μέσα στο αυτοκίνητό του και δεν μπορούσε να βρει σπίτι να μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήρθε ο άνθρωπος από την υπηρετική Ελλάδα να παρουσιαστεί, γιατί τον βγάλανε να παρουσιαστεί 24 Αυγούστου και δεν έβρισκε σπίτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μάνα αναπληρώτρια με 6 χρονών παιδί, η οποία φιλοξενείται σε σπίτι συναδέλφισσας, γιατί ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει σπίτι. Η κατάσταση είναι τραγική. Ζητάνε απίστευτα ποσά σε ενοικία.
1: Για παράδειγμα, κύριε Λάγιο.
0: Για παράδειγμα, ζητάνε 5 εκατοστάρικα, που ναι. Αν κάποιος βρει με 4 εκατοστάρικα, του λένε ότι είσαι και τυχερός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για 5, 5,5, 6 εκατοστάρικα, 600 ευρώ το μήνα, όταν ο αναπληρωτής παίρνει 920 και ο νεοδιός ως φέτος θα παίρνει
1: 720. Τι σπίτια είναι αυτά?
0: Κοιτάξτε, τώρα δεν θα κρίνω εγώ τώρα.
1: Airbnb, μιλάμε, τι είναι αυτά?
0: Μιλάμε για γκαρσονιέρες, ναι, σπίτια τα οποία το καλοκαίρι μπορεί να γίνονται Airbnb. Δεν έχουμε βρει καμία περίπτωση και παρακαλάμε και συζητάμε και με ιδιοκτήτες.
1: Και δεν μπορούν να μπουν ακόμα οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι μέσα τουρίστες.
0: Ναι, και τους λένε ότι ξέρεις κάτι, από 10 Σεπτέμβρη, το ιδανικό σενάριο, εντός αγωγικών ιδανικό, είναι 1η Σεπτέμβρη με 30 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακούσει καταστάσεις να μας λένε τους εκπαιδευτικούς ότι 15 Ιουνίου θα βγεις. Ναι, όμως εγώ είμαι μέχρι τις 30 του μήνα στην Κεφαλονιά, 15 μέρες που θα τη βγάλω.
1: Ακριβώς. Γιατί πρέπει να μπουν τουρίστες.
0: Ναι, εδώ πέρα όμως, εδώ πρέπει να υπάρξει μια κεντρική λύση. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και σε συνεργασία και με τους δήμους που υπάρχουν εδώ πέρα και δημόσια κρικτήρια από τα οποία ανήκουν στο κράτος.
1: Όπως...
0: και να δοθούν. Δεν υπάρχουν και στα Χιονάτια υπάρχει ένα κτίριο το οποίο ανήκει. Στην Αγία Θέκλη υπάρχει το κτίριο το οποίο έχει δωμάτια μέσα, που όταν βγήκε ο προϋπολογισμός για να φτιαχτεί το σχολείο της Αγίας Θέκλης, δεν βάλαν μέσα τους χώρους με τα δωμάτια των εκπαιδευτικών. Εμείς έχουμε κάνει συναντήσεις και με την αντιπεριφέρεια εδώ πέρα, μας έχει πει ότι ψάχνει να δούμε αν θα βρούμε, αυτό έχει γίνει εδώ και 2,5 χρόνια, ξενοδοχείο παλιό το οποίο είναι προς πώληση, να το αγοράσει η περιφέρεια και να μπορεί να στεγάζει εκεί εκπαιδευτικούς,
1: πυροσβέστες,
0: υγειονομικούς.
1: Ναι, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους πυροσβέστες, τους κυβερνικούς, τους αστυνομικούς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, τους φοιτητές.
0: Έχω ακούσει περίπτωση νοσηλεύτρια η οποία ήταν να πάει στην Ιθάκη και η οποία, επειδή δεν βρήκε να μείνει, σηκώθηκε και έφυγε. Εδώ πυροσβέστες που τους βρίσκαμε στην αρχή της χρονιάς και αστυνομικούς οι οποίοι ήταν ερχόντουσαν εδώ για απόσπαση για το καλοκαίρι, μας λέγανε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα, θα σκοτώ και θα φύγω. Είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι λύση να στηβάζουμε τρεις αστυνομικούς ή τρεις πυροσβέστες με μια γκαρσονιέρα για να μένουν εκεί πέρα για να βγάλουν οι άνθρωποι το μεροκάματο? Δεν υπάρχει καμία διάθεση ούτε από τις τοπικές αρχές, το έχουμε βάλει επανειλημμένα το θέμα. Και στις τοπικές, στους δήμους εδώ πέρα
1: και στην περιφέρεια.
0: Και στην περιφέρεια το έχουμε βάλει το θέμα. Μάλιστα στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο που είχε γίνει το πέρσι στην Κεφαλονιά. Δεν θέλει κανένας να βρει μία λύση. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Η κυβέρνηση σου λέει ότι εγώ έχω δώσει δυνατότητα στους δήμους, βέβαια περικόπτοντας και τους προϋπολογισμούς των Δήμων, να το πούμε αυτό το κομμάτι. Η κυβέρνηση τους περικόπτει τους προϋπολογισμούς. Οι Δήμοι πατάνε πάνω σε αυτό το κομμάτι, σου λένε ότι εγώ όμως η κυβέρνηση δεν μου δίνει λεφτά. Από την άλλη όμως, και οι Δήμοι, δεν έχουμε δει από τους Δήμους της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μία ανακοίνωση τόσα χρόνια που να καταγγέλει την κυβέρνηση και να λέει ότι εδώ πέρα εσείς μας πετάτε τον μπαλάκι και εσείς θέτε. Ο ένας όμως έχει βρει άλοθη τον άλλον και η ουσία είναι ότι εκπαιδευτικός ή οποιοδήποτε εργαζόμενος μένει στον αέρα.
1: Έχουν υπάρξει κάποιες πρωτοβουλίες από συνδικαλιστικά όργανα όπως η ΕΛΜΕΚΗ?
0: Εμείς παλεύουμε.
1: Δεν είναι δική σας ευθύνη και αρμοδιότητα.
0: Όχι, αλλά... κοιτάξτε,
1: πέρα από τη διεκδίκηση
0: εννοώ. Σε συνεννόηση με ανθρώπους που έχουν κάποια σπίτια, να υπάρξει μια συνεννόηση, να μπορούμε και σε ανθρώπινες τιμές να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στους αδέρφους. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο. Γιατί, κοιτάξτε, δείτε, ζούμε και σε μια περίοδο που τα κόστη ανεβαίνουν. Ο κάθε, εννοείται, ιδιοκτήτη σκέφτεται και αυτό στη δικιά του τσέπη.
1: Ακριβώς. Κυρίως αυτό.
0: Να ναι, εντάξει, δεν να σου πω κάτι όμως. Σε μια κοινωνία, σε ένα σύστημα το οποίο μιλάει συνέχεια για κέρδη και για το ατομικό και το ένα, και ο άλλος σου λέει: εγώ έχω να βγάλω 5 ευρώ παραπάνω, για παράδειγμα, τα οποία θέλω να τα δώσω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και εγώ δεν ξέρω τι. Σου λέει: εγώ θα το λύσω το πρόβλημα, όταν το ίδιο το κράτος δεν το λύνει. Δηλαδή, πετάμε και εμείς, προσπαθεί το κράτος, και εδώ φέρει και ευθύνη και το κράτος για το κομμάτι και της ασυδοσίας των Airbnb και το πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Δεν θα κατηγορήσουμε τον ατομικό ιδιοκτήτη. Αν θέλει το κράτος να το λύσει με νομοθετική ρύθμιση για αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επίτηδες το αφήνει έτσι το πλαίσιο, έτσι ώστε να καθόμαστε στη βάση όλοι μεταξύ μας, να τσακωνόμαστε ο ένας με τον άλλον και να μένουν αυτοί στο απορρόβλητο.
1: Μάλιστα. Μιλάμε πάντα για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα με την ΕΡΤ Σακίνθου, με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Γεράσιμο Λάγιο. Είναι περίπου, είπατε, 21-22 τα σχολικά συγκροτήματα της δευτεροβάθμιας Κεφαλονιά και Ιθάκη. Πώς είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αν έχετε μια εικόνα, μόνιμοι και αναπληρωτές, αλλά και οι μαθητές μαζί?
0: Μόνιμοι και αναπληρωτές μαζί θα είναι γύρω στους 430-440 εκπαιδευτικοί και γύρω στα 2.000 παιδιά συνολικά. Μάλιστα. Το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε.
1: Πάμε στα κτηριακά. Γιατί υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την ΕΛΜΕΚΗ που αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα χρόνια και άλλοι τα μαζί.
0: Στο κακό του στο χάλι είναι τα σχολεία. Να το θέσουμε πολύ απλά, είναι στο κακό του στο χάλι. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έχει κάνει? Μέσα από το πρόγραμμα το οποίο το βλέπουμε και συνέχεια στις διαφημίσεις Μαριέτα Γιαννάκου, μέσω των τραπεζών, εντός εισαγωγικών, τι κάνει? Πιασιδώματα. Λέει ότι εγώ έχω εντάξει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου και βοηθάω τα σχολεία. Εδώ να πούμε ότι τα συνολικά σχολεία πανελλαδικά που έχουν μπει στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου αποτελούν γύρω στο 1% των κτηρίων που υπάρχουν.
1: Άρα είπατε το 1% δεν το 1%,
0: ναι, ναι. Το 1%.
1: Στην Κεφαλονιά πόσα?
0: Στην Κεφαλονιά φέτος δεν ξέρω αν μπήκε κανένα. Πέρυσι είχαν μπει ένα στην πρωτοβάθμια και ένα στη δευτεροβάθμια, όπου εκεί γίνανε τώρα. Έχει συγκεκριμένα πράγματα να γίνουν. Για παράδειγμα, να κάνεις ένα βάψιμο, να φτιάξεις δύο τουαλέτες αμαία, να φτιάξεις δύο μπασκέτες. Και αυτά βέβαια, ειδικά στο σχολείο που γίνανε πέρυσι, εμείς σαν ΕΛΜΕ που είχαμε πάει, είδαμε και πολλές κακοτεχνίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχουμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο, το οποίο συνεχίζουν μετά το σεισμό να είναι σε κοντέινερ.
1: Στο Αργοστόλι.
0: Στο Αργοστόλι. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να μας πει, όχι μόνο για το θόρυβο και για το γεγονός ότι πλημμυρίζουν, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα. Αυτά τα κοντέινερ για πόσα χρόνια είναι ασφαλή σε επίπεδο χημικών για τα παιδιά? Γιατί εδώ πέρα έχουν κλείσει 12-13 χρόνια. Και αυτά δεν είχαν σκοπό λειτουργίας. Είναι υποτίθεται προσωρινή λειτουργία στα κοντέινερ. Ναι, όμως αυτά
1: ουδέν
0: τώρα τα υλικά.
1: Ουδέν
0: μονιμότερο. Αυτά όμως τα υλικά πώς είναι ασφαλή για εκπαιδευτικούς και για μαθητές? Άρα έχουμε το δεύτερο και το τρίτο γυμνάσιο. Έχουμε εδώ πέρα το σχολείο το οποίο είμαι εγώ, το Ενεγείο, το οποίο δεν είναι ο χώρος εδώ για να είναι ένα ειδικό σχολείο. Έχουν πει από εδώ και 2-3 χρόνια κάθε χρόνο. Έχουμε δέσμευση για του χρόνου. Φέτος και να έχουμε δέσμευση του χρόνου θα μας μετεγκαταστήσουν στο παλιό Θηλαίον, το οποίο εδώ βέβαια βάζουμε και ένα ερωτηματικό σαν ΕΛΜΕΚΗ, γιατί αυτό με το σεισμό είχε βγει κόκκινο και τώρα λένε ότι κάνουν...
1: Με το σεισμό του 2014.
0: Ναι, κάνουν εργασίες αναστήλωσης. Τώρα το πώς το κόκκινο που βγαίνει ακατάλληλο γίνονται εργασίες αναστήλωσης, εμείς είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για αυτό το κομμάτι.
1: Που είχε πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό το Λιξούρι.
0: Ναι. Έχουμε το ΕΚ που είναι έξω από το Αργοστόλι, το οποίο δεν είναι κατάλληλος ο χώρος για να είναι σχολείο με παιδιά με σοβαρά κινητικά και νοητικά θέματα. Και είναι και έξω από το Αργοστόλι. Αν συμβεί παρελπίδα κάτι, πρέπει να είναι μέσα στον αστικό εστό, να είναι κοντά σε νοσοκομείο, είναι θέμα. Έχουμε επίσης το συγκρότημα της Πάστρας, γυμνάσιο και λύκειο Πάστρας. Είναι σε κοντέινερ. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο που περνάνε νταλίκες και λεωφορεία και τουρίστες, γιατί είναι ο δρόμος που συνδέει τον Μπόρο με το Αργοστόλι. Είναι ατύχημα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο και από αυτό το κεντρικό δρόμο μπαινοβγαίνουν εκπαιδευτικοί και παιδιά. Είναι επίσης στα Μεσοβούνια, που είναι σχολείο με αυξητική τάση σε μαθητικό και είναι σε κοντέινερ σε προκάτω βαρέως τύπου. Πρέπει και εκεί να φτιαχτεί κανονικό σχολείο. Είναι το μηχανουργείο απέναντι στο Λιξούρι, το οποίο πρέπει να φτιαχτεί. Δεν είναι μηχανουργείο, αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο εκτός σχολείου.
1: Για το ΕΠΑΛ Λιξουρίου μιλάτε.
0: Για το ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Είναι το ΕΠΑΛ του Αργοστολίου, που πραγματικά μόνο σχολείο, σε ένα σχολικό συγκρότημα δεν το πιάνει στο μάτι στον καθέναν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κίνδυνος, γιατί είναι και μέσα σε έκταση δασική κτλ. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Η ασφάλεια εκεί είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Εδώ πρέπει να φτιαχτούν για τη δευτεροβάθμια τουλάχιστον 5 με 6 καινούργια σχολικά συγκροτήματα. Συν το γεγονός ότι και στα υπάρχοντα δεν δίνουν λεφτά. Εγώ θα σας πω παραδείγματα. Δεύτερο γελ Αργοστολίου. Σχετικά καινούργιο 10 χρόνων σχολείο. Σπασμένα τζάμια από πέρσι, δεν πάει να τα αντικαταστήσει κανένας από το Δήμο. Οι μπασκέτες με ζημιές έχουν γίνει έγγραφα, δεν πάει κανένας να τις φτιάξει. Άμα συμβεί, ποιος τα φταίει, ο διευθυντής ή η εκπαιδευτική? Έχουν εγκατασταθεί, φανταστείτε, σε σχολείο τώρα έχουν εγκατασταθεί τα air condition σε τοίχο εδώ και ένα χρόνο και δεν πάει από το Δήμο ηλεκτρολόγος για να τα συνδέσει. Υπάρχουν καμένες λάμπες σε σχολεία, μέσα σε τάξεις, και δεν έρχονται από το Δήμο να αλλάξουν τις λάμπες. Και στέλνουν τα σχολεία και οι διευθυντές, οι οποίοι είναι σε απελπισμένη κατάσταση, στέλνουν έγγραφα και συνέχεια βρίσκουν δικαιολογίες. Και η κυβέρνηση ήταν αυτή όμως η οποία κατήργησε τις σχολικές επιτροπές. Και οι Δήμοι δεν βγάλαν καταγγελία για αυτό το κομμάτι. Σου λένε δεν έχω λεφτά, αλλά δεν καταδίκασε την κυβέρνηση που κάνει αυτή την κίνηση, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λάγιο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, τα είπατε όλα με μια ανάσα, με χυμαρόδι λόγο.
0: Ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Όχι, ήταν όλα πολύ σημαντικά. Θα επανέλθουμε και με εσάς, αλλά και με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Θάκης και με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, θυμίστε μου το όνομά της, το όνομά του.
0: Μελισσάς.
1: Τον κύριο Μελισσά. Και με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Θάκης, τον κύριο Αλεξανδράτο.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης με την πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί.
0: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας είναι ο κύριος Βαρδαραμάτος.
1: Βαρδαραμάτος, εδώ και πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε δηλαδή και με υπηρεσιακούς παράγοντες, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, και υπάρχει και μια ένωση γονέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αργοστολίου.
0: Όχι, του Δήμου Λιξουρίου.
1: Του Δήμου Λιξουρίου.
0: Ένωση γονέων του Δήμου Λιξουρίου. Απλώς δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της Προέδρου, σας ζητάω συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Ενώ στη Ζάκυνθο υπάρχει ένωση γονέων μαθητών Ζακύνθου που καλύπτει όλο το νησί. Παλιότερα μάλιστα υπήρχαν και δύο ενώσεις. Ενώθηκαν σε
0: εδώ δυστυχώς στο Αργοστόλι γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν τα έχει γίνει ακόμη εφικτό από γονείς. Δεν έχει ο Δήμος Αργοστολίου, δεν έχει ένωση γονέων.
1: Και με τους δήμαρχους φυσικά θα μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν άμεση ευθύνη για τα των σχολείων, είτε μιλάμε για το Δήμο Λιξουρίου, είτε για το Δήμο Αργοστολίου, είτε για το Δήμο Σάμις, είτε για το Δήμο Ιθάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Εν προκειμένου. Ένα μήνυμα κλείνοντας. Με αφορμή και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί είστε επί σειρά εκπαιδευτικών και συνδικαλιστής μαζί, κύριε Λάγιο.
0: Εμείς,
1: και σε ένα ειδικό σχολείο, μάλιστα, όπως το Ενεγγύλη στο Αργοστόλι.
0: Εμείς ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους συναδέλφους και στους γονείς καλή σχολική χρονιά. Τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη, αλλά να μην συμβιβαστεί κανείς με τη μοίρα που θέλουν να μας βάλουν. Όλοι μαζί, εμείς λέμε να παλέψουμε ενωμένοι, γιατί όλοι το ίδιο πράγμα κυνηγάμε, ένα σωστό δημόσιο δωρεάν σχολείο. Σωστά, ποιοτικό και ασφαλές το 2026 και το 2027. Εμείς θέλουμε τους γονείς και τους μαθητές δίπλα μας. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα τους και πιστεύουμε ότι μαζί με αγώνες, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα. Κρατάτε καθόλου από Ζάκυνθο ή όχι?
0: Όχι, καθόλου. Συνωνυμία απλή.
1: Δεν υπάρχει καμία έτσι, έστω και μακρινή σχέση με τον αείμνη στο Δημήτρη Λάγιο?
0: Καμία.
1: Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Καλή σχολική χρονιά σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς φυσικά, γιατί και αυτοί σηκώνουν το δικό τους σταυρό. Γεια σας.

0: Μη λες τέτοια τώρα γιατί θέλω να καπνίσω. Δημήτρης Μητροπάνος, ένας και μοναδικός συμφωνής. Σταύρο Τιβέρη. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 37 πρώτα λεπτά. Πάμε λιγάκι έτσι σε πολιτιστικά δρόμενα, όπως κάναμε και στην νωρίτερα με τη Λέσχιο Ζάκηθος και τον Αντιπρόεδρο Γιάννη Κοπανά, καθώς έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ στη μεγάλη αίθουσα της Λέσχης στο Ζάκυνθος μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με μουσική μπαρόκ. Πάμε όμως τώρα σε μια έκθεση ζωγραφικής με θέμα τι άλλο την παλιά Ζάκυνθο. Από την αγιογράφο λαογράφο του νησιού δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση, Αθηνά Λικούραση, η οποία συμμετείχε με την έκθεσή της σε μια έτσι ξεχωριστή εκδήλωση, μια γιορτή του κρασιού ή ένα φεστιβάλ κρασιού. Εκεί στο κτήμα Γράψα, στο Λαγοπόδο, η οποία έλαβε χώρα, η έκθεση και η εκδήλωση μαζί, 12 Σεπτεμβρίου. Σωστά, κυρία Λικούρεση. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Νέγκα.
0: Τι κάνετε?
1: Σε κροατές σας. Μια χαρά. Δημιουργούμε. Όσο γίνεται.
0: Είμαστε και κοντογείτονες. Ξέρουμε από πρώτο χέρι το κτήμα Γράψα εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Που ειλικρινά είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Κάτι διαφορετικό που το είχε ανάγκη, κυρία Λικούραση.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, όπως πολύ διαφορετική ήταν και η γιορτή που δόθηκε προχτές.
0: Και δεν ήμασταν εκεί. Και κάνουμε την αυτοκριτική μας.
1: Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να
0: το Σάββατο, έτσι.
1: Ναι, ήταν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μεγάλη χαρά για μένα και τιμή να συμμετέχω στη γιορτή κρασιού στο κτήμα Γράμψα.
0: Στον Λαγοπόδο, ναι.
1: Στο Λαγοπόδο, μέσα από μια έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στην παλιά Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Εκεί παρουσίασα έργα μου που αναφέρονται στην προσεισμική Ζάκυνθο, στην αρχιτεκτονική, στα τοπία και στις μνήμες ενός τόπου που δεν υπάρχει όπως ήτανε.
0: Αλήθεια.
1: Μέσα από τη ζωγραφική προσπαθώ να κρατήσω ζωντανή αυτή την ιστορία και να τη μεταφέρω στις νεότερες γενιές.
0: Ναι.
1: Για μένα κάθε τέτοια εκδήλωση είναι μία ακόμα ευκαιρία να ταξιδέψω τους ανθρώπους μέσα από τους πίνακές μου την παλιά Ζάκυνθο και να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας εικόνες που αξίζει να θυμόμαστε και να μην χαθούν.
0: Οι εικόνες που αναβιώνουν και στο κτήμα Γράμψα, εκεί με, με τα ελαιόδεντρα, με τον αμπελώνα, με το κρασί, το ζακυνθινό κρασί.
1: Εκτός, οι πίνακές μου, εκτός από παλιά Ζάκυνθο, παρουσιάσανε παλιούς λινούς, αμπελώνες, την περγουλιά με τα σπιτάκια αυτά, τα παλιά,
0: τη τσιπουριά.
1: Μπράβο που είχαν την περγουλιά απ' έξω, παρουσίασα και τέτοια έργα, δηλαδή μνήμες που θυμόμαστε κι εμείς.
0: Ναι. Η λίγο μεγαλύτερη.
1: Χρόνια, λίγο
0: κάτι προλάβαμε. Ναι. Προλάβαμε μια άλλη Ζάκυνθο, η αλήθεια είναι, σε σχέση με την τωρινή.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα τα δικά μας χρόνια, ανέμελα και ήρεμα, χωρίς άγχος. Σαν αυτό που ζει η νεολαία μας σήμερα, γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να παρουσιάζουμε την πολιτιστική μας παράδοση στις νεότερες γενιές, να μαθαίνουν την ιστορία, να μάθουν να σέβονται τον τόπο τους και να έχουν και γνώσεις γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια
0: Γράμψα.
1: Γράμψα και το κτήμα Γράμψα.
0: Βεβαίως.
1: Για την πρόσκληση και φιλοξενία.
0: Είναι ιδιοκτήτης και δημιουργός ο Χρήστος Γράμψας.
1: Είναι ο Χρήστος.
0: Καλημέρα, να ακούει.
1: Ο Τάσος είναι,
0: ναι,
1: ο δημιουργός και έχει αναλάβει τώρα ο γιος του, ο Γιάννης.
0: Α, μάλιστα.
1: Με πολύ μεγάλη δραστηριότητα.
0: Οι συγχωριανοί άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε μαζί και γνωριζόμαστε άλλωστε.
1: Έτσι,
0: να μην
1: έτσι
0: το κρύψουμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.
1: Με τον Τάσο μεγαλώσαμε μαζί, όντως.
0: Ναι, ουσιαστικά στην ίδια γειτονιά, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση αυτή που το κρασί, η τέχνη, η παράδοση και ο πολιτισμός της Ζακύνθου έγιναν ένα.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, το φεστιβάλ αυτό στο κτήμα Γράμψα,
0: τι άλλο περιείχε αυτή, α ναι, με συγχωρείτε, συνεχίστε, συγγνώμη.
1: Τίνει και θα πρέπει να γίνει πολιτιστικός θεσμός.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς μέσα από αυτή τη γιορτή προβάλλεται και ζωντανεύει η παράδοση του τόπου μας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή εκτός από το κρασί, τα έργα τέχνης τα δικά μου προβάλλονται και ήταν εκεί παρόν προχθές, 12 Σεπτέμβρη, και άλλα παραδοσιακά προϊόντα όπως το λάδι, το τυρί, οι ελιές, το κρασί.
0: Η σταφίδα, να υποθέσω.
1: Πώς?
0: Η σταφίδα.
1: Η σταφίδα είναι, ναι, και η σταφίδα, όλα δηλαδή. Ήταν ένα παραδοσιακό πραγματικά φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Ένα μου άρεσε πάρα πολύ, και να πω και αυτό, ότι είχαν έρθει γονείς με παιδιά,
0: ναι,
1: και κάναμε και ένα μαζί με την Έλενα την Αναστασοπούλου, πρέπει να το πούμε και αυτό που έκανε το FacePay στα παιδιά, και μαζί με μένα είχαμε μπουκάλες, είχαν καθαρίσει από το κτήμα, από κρασί, και καθίσαμε με τα παιδιά και ζωγραφίσαμε στα μπουκάλια στα φύλλα.
0: Ναι, έχω μπροστά μου μια σχετική φωτογραφία όπου παιδάκια φωτογραφίζουν μπουκάλια, φωτογραφίζουν στα φύλλα και τα λοιπά πάνω στα μπουκάλια.
1: Με την καθοδήγηση τη δικιά μου,
0: ναι,
1: και μέσα από αυτό μπήκαν και οι μεγάλοι στο παιχνίδι.
0: Αλήθεια, το... Άρα είχε δραστηριότητες για παιδιά, είχε... αλλά και μεγάλα παιδιά.
1: Ναι, είχε πάρα πολλές δραστηριότητες. Ήταν μια βραδιά γεμάτη πραγματικά, μέχρι τις 10 η ώρα.
0: 8 με 10, ναι.
1: Είχαν και άμαξες και πηγαίνανε βόλτα τα παιδιά γύρω στο χωριό.
0: Ναι, βόλτες με άμαξα.
1: Ναι, με άμαξα. Και μετά τις 10 βέβαια βάλανε μουσική για τους πιο μεγάλους, για να πιούνε το ποτό τους. Με άλλα λόγια, το ξενυχτήκαμε.
0: Και το κρασάκι δωρεάν,
1: ναι,
0: η δοκιμή τουλάχιστον.
1: Το κρασί δωρεάν, ναι.
0: Ένα ποτήρι για τον καθένα, νομίζω.
1: Ένα ποτήρι για τον κάθε ένα που έμπαινε μέσα στο κτήμα ήταν δωρεάν.
0: Ωραία. Κρασί, τέχνη, παράδοση, δημιουργία, παιδιά, εμπειρίες, όλα μαζί στο κτήμα Γράμψα.
1: Όλα μαζί στο κτήμα Γράμψα για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη πραγματικά εμπειρία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πόσο πολύ γεμάτη. Μπράβο τους, πραγματικά είναι αξιέπαινοι.
0: Και νομίζω ότι υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κυρία Λικούρεση.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να ήταν 1000 άτομα.
0: 1000 άτομα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να
0: Μάλιστα.
1: ήταν. Ήταν πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ.
1: Όταν.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε στη Ζάκηδο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού κτλ. Το κτήμα Γράμψα, λοιπόν, δεν είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού και δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Είναι και θα πρέπει να.
0: Αλλά είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας στη Ζάκηδο το κτήμα Γράμψα και το κάθε κτήμα Γράμψα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Είναι πραγματικά.
0: Στη Ζάκηθο του υπερτουρισμού και του Λαγανά. Ναι.
1: Είναι ένας τουριστικός προορισμός το κτήμα Γράμψα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχει να γνωρίσει μέσα από αυτό το κρασί, το ζακυνθινό, όπως και άλλα βέβαια τέτοια εινοποιεία.
0: Εν τέλει τον καθημερινό τρόπο ζωής των παλιών ζακυνθινών.
1: Έτσι. Ο καθένας όμως το προβάλλει το προϊόν του ξεχωριστά και αξίζει να το βλέπει και να το γνωρίζει ο κόσμος και ο τουρίστας.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω για τα επόμενα σχέδιά σας ή μια άλλη φορά. Σε σχέση με εκθέσεις, γιατί είστε αγιογράφος, λαογράφος, αναβιώνετε την τοπική παράδοση, κάνετε εκθέσεις ζωγραφικής.
1: Είναι κάτι πιο καινούριο, αλλά δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Απλά δεν σταματώ. Αυτό. Δεν βάζω.
0: Εμείς τα θυμόμαστε από μικρά παιδάκια που είστε, ναι, επί το έργο.
1: Ναι, επί το έργο, πραγματικά. Μ' αρέσει να προσφέρω πολιτισμό και να τον μεταφέρω στις νεότερες γενιές.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Η σύγχρονη Ζάκηδος δεν σας εμπνέει καθόλου για σε σχέση με την τέχνη σας, τη ζωγραφική, τη γεωγραφία?
1: Πάντα την περιμένω αυτή την ερώτηση.
0: Δεν την έχει κάνει κανείς άλλος?
1: Το έχω αφήσει για τους άλλους. Το έχω αφήσει αυτό για τους άλλους,
0: ναι,
1: γιατί πώς θέλω να γνωρίσουν οι νεότεροι αυτό που υπήρχε πριν το μεγαλείο της Ζακύνθου. Ούτε και εγώ το έζησα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όμως μέσα από την ιστορία αγάπησα τόσο πολύ τη Ζάκυνθο, την προσεισμική, γι' αυτό και τη ζωγραφίζω όλα μου τα χρόνια. Και θεωρώ ότι θα αφήσω μία παρακαταθήκη πάνω σε αυτό το θέμα για τις νεότερες γενιές και πρέπει να το ολοκληρώσω αυτό το έργο. Δεν θέλω να το σταματήσω.
0: Ναι.
1: Τα νεότερα τα αφήνω για τους άλλους. Αν και εντάξει, την καθημερινότητά μας μπορώ να τη ζωγραφίσω. Δεν έχω θέμα.
0: Το έχετε επιχειρήσει, κυρία Λικούρεση? Ή θα το κάνετε κάποια στιγμή, ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή ναι, θα το κάνω, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Και το κάνω σταδιακά, και, αλλά αραιά και που.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί, είμαι σαν να έχω αφιερωθεί να κάνω αυτό το έργο, δηλαδή να προβάλλω την παλιά Ζάκη.
0: Και έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που κάνετε και που υπάρχετε στη μικρή τοπική μας κοινωνία.
1: Και εσείς που προβάλλετε...
0: Υποχρέωσή μας, δεν κάνουμε κάτι σπουδαίο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Και εμείς, κυρία Λικουρέση. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό φθινόπωρο να πω τώρα πια. Και καλό χειμώνα.
1: Ναι, κάτι είδα, ότι ψυχαλίζει.
0: Και πάντα δημιουργική.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Και καλά κάνεις και δεν παντρεύεσαι και δεν δεσμεύεσαι. Καλά κάνεις, αιώνιε έφηβε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, αναφέρει δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Για να διασώσει, λέει, την χαμένη πολιτική τιμή της αξιοπιστίας του, ο δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος φωνασκεί άσκοπα τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να καθαρίσει τις όποιες ευθύνες του στο έργο υδροδότησης των Ορεινών, αποδεικνύοντας ότι η εξουσία και οι πράξεις δείχνουν ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος με το γνωστό ρητό σε όλους μας, αρχή άνδρα δείκνηση, να τον αντιπροσωπεύει επάξια. Είναι η πιο πρόσφατη ανακοίνωση του σχεδιασμού δύναμη ελπίδας. Επίσης αναφέρει, τουλάχιστον έτσι πιστεύει ο δήμαρχος, ή τον έπεισαν ότι με επικοινωνιακά τερτύπια θα βγει αλόβητος, αφού ο ασεβής, λέει, δήμαρχος έφτασε στο σημείο να κατηγορεί εμάς, εμένα προσωπικά εννοεί τον κύριο Τσουρνάκη και μέλη του σχεδιασμού μου δύναμη ελπίδας, ότι στόχος μας είναι το έργο να μην γίνει. Και όλα αυτά επειδή αναδείξαμε τις ευθύνες του, τις ατασταλίες του και εκφράσαμε τον φόβο των κατοίκων της περιοχής ότι θα απενταχθεί. Ο φόβος, να τονιστεί, πάντως δεν έχει εκλείψει. Συνιστούμε στο δήμαρχο ψυχραιμία, δεν είμαστε άλλωστε όλοι οι ίδιοι ούτε το ίδιο. Η προσπάθεια να δικαιολογήσει επικοινωνιακά τα δικαιολόγητα που έχουν γίνει και δυστυχώς γίνονται στο έργο των οδηγεί στο να αναζητεί σανίδα σωτηρίας και μάλιστα εσκεμμένα για να έχει κάτι να λέει αν το έργο απενταχθεί. Ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος λόγω των ατασταλιών που έχουν γίνει και συνεχίζονται δυστυχώς. Δεν του βγαίνει όμως και τελείπω σύγχυση, λέγοντας τόσες αρλούμπες μαζεμένες την ώρα που βλέπει ότι το πολιτικό του μέλλον ξυλώνεται και μάλιστα με μπροστάριδες τους ανθρώπους και τους μηχανισμούς που τον στήριξαν, που άμεσα και δικαίως κράτησαν και κρατούν αποστάσεις από το έργο εντός αγωγικών, γνωρίζοντας ότι είναι πολιτικά επικίνδυνος και θα τους πάρει μαζί του στον πολιτικό κατήφορο που βαδίζει. Το επισημαίνουμε ότι οι νόμοι θα εφαρμοστούν. Το απαιτεί η τοπική κοινωνία, το στηρίζουμε όλοι εμείς και η πλειοψηφία του ντόπιου πληθυσμού και θα εφαρμοστούν για όλους. Φτάνει πια στη διασπάθηση, λέει, του δημοσίου κλίματος η δύναμη ελπίδας, χωρίς τίποτα να γίνεται. Αυτά που ήξεραν ως δημοτική αρχή έφεραν ως πολιτική πρακτική στο Δήμο και εφαρμόζουν, τελείωσε. Ας το αντιληφθεί αυτό ο κύριος Στασινόπουλος και τα μέλη της δημοτικής αρχής και οι περισσιακοί παράγοντες που είτε δεν βλέπουν είτε δεν θέλουν να εφαρμόσουν τους νόμους. Να θυμίσω στον κύριο Στασινόπουλο, προφανώς αυτό το εννοεί ο κύριος, το λέει ο κύριος Τσουρνάκης, αυτό που λέει σωστά ο σοφός λαός μας, ότι ο καλός κλέφτης πρέπει να είναι και δεινός ψεύτης. Κάτι που δυστυχώς ούτε εδώ τα καταφέρνει, όπως και στην πολιτική, αφού όσο και να φωνάζει, κανείς δεν πρόκειται να φοβηθεί και η υπόθεση της μη ολοκλήρωσης του έργου στα Ορεινά, όπως και άλλα που έρχονται ως καταγγελίες, θα φτάσουν στο τέλος μέσα από ελέγχους που θα γίνουν όσο κάτω να ενοχλεί αυτό. Και τελειώνει ως εξής η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, 20 μήνες τώρα μετά την εξόφληση του έργου. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο, πού πήγαν τα λεφτά, κύριε Στασινόπουλε? Μια ερώτηση που επαναλαμβάνει με νόημα η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, με επικεφαλής τον Γιώργο Τσουρνάκη, για το έργο ίδρευσης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα. Μίλησε νωρίτερα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και στην εκπομπή «Ακού τώρα». Μετά τις 10 ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος για το συγκεκριμένο θέμα, και όχι μόνο που ισχυρίζεται ότι στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην δοθεί ποτέ νερό στα Ορεινά, να μην γίνει ποτέ το έργο κτλ. Κτλ. Και μάλιστα έχει κάνει και μία ανάρτηση ο κύριος Στασινόπουλος, που λέει ότι ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσουρνάκη για τις παρενέσεις και τις συμβουλές του. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του απολύτως πως δεν θα καταφέρω ποτέ να ταυτιστώ με τη ρίση που παραθέτει. Ο καλός κλέφτης πρέπει να είναι και δεινός ψεύτης. Δεν ήμουν ποτέ καλός σε τίποτα από αυτά τα δύο. Σε αντίθεση με εκείνους που έχουν βαλθεί να το επιβεβαιώσουν καθημερινά, σε κάθε, λέει, περίπτωση επιφυλάσσουμε για νομικές ενέργειες. Τώρα υπάρχει και μια, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις και ανακοινώσεις από την σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι έτσι μια άτυπη ακόμα οργανωτική δομή σε τοπικό επίπεδο που στηρίζει το κόμμα Τσίπρα Ελληνική Λαϊκή Συμπαράταξη, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και είναι ο Αντώνης Κασιμάτης και άλλα μέλη από την πρώην τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ή από την πρώην νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ.
που αναφέρει διαφημιστική αφίσα με τον Διονύση Αχτύπη, βουλευτή Ζακύθου, σχετικά με το διαγωνισμό για την επέκταση της παραλίας Ναυάγιο. Ναυάγιο, δύο προσφορές που γνωρίζει ο κύριος Αχτύπης και όσοι ακόμη δεν γνωρίζουν οι Ζακυνθινοί, ο διαγωνισμός των 3,87 εκατομμυρίων ευρώ, οι δύο εταιρείες, η ενημέρωση του βουλευτή και τα στοιχεία μιας διαδικασίας που πρέπει να έρθουν στο φως. Με αφορμή μια συνέντευξη του τοπικού βουλευτή που μίλησε για δύο προσφορές που τυχαίνει να γνωρίζει αναφορικά με τα έργα στο Ναυάγιο, την επέκταση της παραλίας στην περιοχή κτλ. Κτλ. Είναι λοιπόν μια ανακοίνωση, όπως είπαμε, από αυτή την άτυπη οργανωτική δομή, δεν ξέρω πώς ακριβώς να τη χαρακτηρίσω. Σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα που στηρίζει το κόμμα Τσίπρα σε τοπικό επίπεδο και τον Αντώνη Κασιμάτη και άλλα πρώην στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρει, οι Ζακυνθινοί δικαιούνται να γνωρίζουν ποιοι συμμετείχαν, ποιες προσφορές κατέθεσαν, ποια ήταν η αξιολόγηση, ποιος ανακήρυχθηκε προσωρινός ανάδοχος και τελικά με ποιο οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο θα υπογραφεί η σύμβαση για τα έργα στο Ναυάγιο. Μιλάμε για δημόσιο έργο εκατομμυρίων ευρώ και δημόσιο χρήμα και ο κύριος Αχτύπης από πού γνωρίζει ότι είναι δύο προσφορές. Εδώ προκύπτει ένα καθαρά δημοσιογραφικό ερώτημα, λέει, αφού στα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα εντοπίσει δεν εμφανίζεται ο αριθμός των προσφορών, από ποια πηγή γνωρίζει ο βουλευτής ότι είναι δύο? Η απάντηση μπορεί να είναι απολύτως απλή και θεμητή. Ο κύριος Αχτύπης μπορεί να έχει ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ή άλλο αρμόδιο όργανο. Εάν αυτό έχει συμβεί, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Αλλά τότε είναι εύλογο να γνωρίζουμε ποια είναι η θεσμική πηγή της ενημέρωσής του και κυρίως τι άλλο γνωρίζει για την πορεία του διαγωνισμού. Έχει προηγηθεί αξιολόγηση? Έχει συνταχθεί το πρακτικό? Πότε προβλέπεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος? Αφού η ενημέρωση υπάρχει, ας γίνει ολόκληρη ενημέρωση δημόσια. Δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε παραλία. Το έργο προβλέπει παρέμβαση σε μήκος περίπου 193 μέτρων, επέκταση της παραλίας περίπου 30 μέτρα προς τη θάλασσα και τοποθέτηση περίπου 45.000 κυβικών μέτρων φυσικού υλικού. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια μικρή τεχνική εργασία, αλλά για μια σημαντική επέμβαση στη φυσική μορφολογία του όρμου. Και δεν μιλάμε για οποιαδήποτε παραλία, μιλάμε για το Ναυάγιο Ζακύνθου. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Και όταν, λέει, τα στοιχεία καταστούν δημόσια, πρέπει να παρουσιαστούν με ονόματα, αριθμούς, έγγραφα και ημερομηνίας. Μέχρι τότε ο ίδιος ο βουλευτής με τη δήλωσή του έφερε στο προσκήνιο δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Κύριε Αχτύπη, από ποια θεσμική πηγή γνωρίζετε ότι στο διαγωνισμό και το Ναυάγιο κατατέθηκαν δύο προσφορές και σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η αξιολόγησή τους και πότε θα ενημερωθούν επίσημα και πλήρως οι Ζακυνθινοί, γιατί στο Ναυάγιο η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει επιτέλους εμπιστοσύνη? Αυτό αναφέρει η σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα, η τοπική αυτή άτυπη δομή, είναι υποσύσταση που στηρίζει, όπως είπαμε, το κόμμα Τσίπρα. Με τον Αντώνη Κασιμάτη και άλλα πρώην στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. 12:58 πρώτα λεπτά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε άλλα. Θα περάσουμε σε σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της R3 με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, φυσικά ενίοτε και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα Μηδής από την Ελλάδα και τον κόσμο, και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμος, το μουσικό ραδιόφωνο, μέχρι αύριο το πρωί στις 8 που ξεκινάει η Άννα Καποδίστρια με μουσικές επιλογές στη δική της εκπομπή και ακολουθεί η εκπομπή με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου 9:11, ενώ για μένα αύριο δεν υπάρχει εκπομπή, καθώς υπάρχει μια άλλη ειδική εκπομπή στην οποία θα συμμετέχει η Έρτη Ζακύνθου, το Σημείο Επαφής με την Ευρώπη, που είναι μια εκπομπή που γίνεται από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και συμμετέχει η ΕΡΤ Ζακύνθου και κάποια άλλη περιφερειακή σταθμή, αν δεν κάνω λάθος. Και θα γίνει 11 με 12, την ώρα δηλαδή που είναι το Zoom στην επικαιρότητα. Εντάξει, δεν χάνετε και τίποτα, σιγά τώρα, δεν τρέχει κάτι. Τα ξαναλέμε και την Τετάρτη, καλά να είμαστε. Η ζωή συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε μια δουλειά που αν δεν είμαστε και εδώ, δεν τρέχει και τίποτα, δεν είμαστε γιατροί, δεν σώζουμε ζωές. Λέμε τώρα. 12:59 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα και πάλι χρόνια πολλά σε κάθε Σταύρο και Σταυρούλα και στο Σταύρο Λιβέρι. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, σαν κρίθο το δικό σας σταθμό, και να έχετε υπόψη σας ή υπό την υποψία σας, που έλεγε μια ψυχή, ότι έχουν γνώση φύλακες για πολλά και διάφορα θέματα, σιγά σιγά και το καθένα ξεχωριστά. Έχουν γνώση φύλακες σε κάθε περίπτωση. Γεια και χαρά, φυλάκια.

0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή σχολική χρονιά να πούμε στα παιδιά, γιατί τώρα αρχίζει ουσιαστικά. Ο αγιασμός έγινε την Παρασκευή. Τώρα μπήκανε στις τάξεις τους και σε όλα τα πρωτάκια γενικώ, σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Καλή σχολική χρονιά και υπομονή και κουράγιο σε όλους. Άκου τώρα είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου και μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας από τους 95,2 ή τους 93,2. Διαφορετικά εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και Κεντρική Πελοπόννησο με λίγο ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι τα 26950-33022 και 26950-37114. Τα email μας είναι το βασικό μας ertzakinthou@ert.gr και ένα δεύτερο αν θέλετε, εμείς προτιμάμε το πρώτο, erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού και γιορτάζουν οι Σταύροι, όπως ο δικός μας εδώ ο Σταύρος Ολιβέρης, ο οποίος είναι στις επάλξεις μαζί με την Άννα την Καποδίστρια που γύρισε από την άδεια ανανεωμένη. Ανανεωμένη. Μικρόφωνο και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ανδρέας Παπαδημητρίου. Χρόνια λοιπόν στο Σταύρο, στη Σταυρίνα, Σταυριανή ή Σταυρούλα. Και επίσης γιορτάζει σήμερα και ο Θεοκλής ή η Θεόκλια. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και είναι και παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας.

Σαν σήμερα το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο, που είναι η κορονίδα του έργου του. Το 1890, 14 Σεπτεμβρίου, ιδρύεται ο Ορφέας, ο οποίος αργότερα το 1898 θα ενωθεί με τον Γυμναστικό Σύλλογο Γυμνάσεων και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο. Σαν σήμερα γεννιέται ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας ο Καραμαλής το 1956 και η Αγγλίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse, η οποία έφυγε πολύ νωρίς το 2011. Επίσης σαν σήμερα το 2001, κοίτα πως τα φέρνει η ζωή, έτσι σήμερα κυδεύει το Μαζονάκι, σαν σήμερα έφυγε ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο τεράστιος Έλληνας τραγουδιστής. Και το 2022 φεύγει από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, η πολύ μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός με τη διεθνή καριέρα.

Λοιπόν, στην επικαιρότητα, πρώτο θέμα είναι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, στην Αγία Τριάδα, εκεί στην Νίκαια, στην παλιά του τη γειτονιά, εκεί όπου μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Φυσικά τα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και σήμερα είναι η απολογία των δύο τώρα γιατρών, τους λες δεν τους λες δεν ξέρω, έχουν βρεθεί διάφορα, και βέβαια το ότι τα ψέματα που όπως αποδεικνύεται είπαν για την ώρα που πήγε εκεί ο Μαζονάκης, για το τι έγινε, για το αν έχουν ή δεν έχουν άδεια να κάνουν αυτή την πλασμαφαίρεση. Έχει γίνει, είναι ήδη το κατηγορούν, είναι με το κακούργημα της, κατηγορούνται για την, για θάνατο, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ουσιαστικά τις ανακρίβειες τους έφερε στο φως και ο οδηγός ταξί που πήγε εκεί, τον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Η κατηγορία την οποία τους βαραίνει είναι η θανατηφόρα έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση που είχε ιατρικά ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς φαίνεται ότι αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ενώ βρισκόταν στο ιατρείο των δύο κατηγορουμένων. Ο σύζυγος από την αρχή πήγε να πετάξει από πάνω του το μουτζούρι, τον έριξε στη γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι γιατρός αλλά δεν έχει πάρει ειδικότητα. Είναι τώρα, ονομαζόταν κλινική, ένα ιατρείο σε ένα διαμέρισμα στο Χολωνάκι. Όλα αυτά έχουν αρχίσει τώρα σιγά σιγά και βγαίνουν στη δημοσιότητα. Να δούμε και ποιοι είναι οι γιατροί, τι είναι οι γιατροί, ποιοι είναι οι γιατροί. Γενικότερα να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα.

Στη Γάβδο έχουμε ένα νεκρό μετά από ανατροπή βάρκας, μετανάστες είναι και 25 αγνοούμενοι, οπότε είναι συνεχίζονται και οι έρευνες για να βρεθούν οι αγνοούμενοι 25. Αλλάζει ο καιρός, δρόσησε εδώ επιτέλους καήκαμε μέχρι χθες, προχθές. Τώρα έχει δροσίσει, είναι πάρα πολύ ωραία, μια ούτε καν φθινοπορεινή. Ούτε καν άντε πες από καλό καιρό, έτσι, επειδή δρόσησε λίγο. Και έχουμε και ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο, για το οποίο κατηγορείται ο Αλκέτρι Τζάι, γνωστός βαρυπινίτης Αλβανός εδώ στην Ελλάδα, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, γιατί είναι στη φυλακή, έτσι. Υποτίθεται ότι πρέπει να γυρίσει σήμερα. Για παιδιά εκεί, όταν γυρίσει, στείλτε μας ένα μήνυμα να ξέρουμε τι γίνεται.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες. Γιατί κινδυνεύετε να μην πάρετε ούτε ένα ευρώ, αν και έχετε επιλεγεί για την ανακαίνιση κατοικίας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του, λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στη Νίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα, πάνω από 200.000 κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Μέι Ελτούκη, οι άντρες πληρώνουν με τη ζωή τους, οι γυναίκες με το σώμα τους. Exit poll, ανάχωμα η Σουηδία στην άνοδο της ακροδεξιάς.

Απογεύμα δινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο τον οποίο το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του Ταγίπ. Έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Τα 7 κλειδιά για τη στεγαστική κρίση, τι αλλάζει έως το 2030. Διπλό όφελος για πάνω από 160.000 ενστόλους, αποδοχές. Εκλογές στη Σουηδία, θρίλερ για την πρωτιά, κρυάδα για ακροδεξιά. Από την Αθανασία του Εγάλεως τους γιατρούς που τάζουν Αθανασία. Για τους δύο γιατρούς του Γιώργου Μαντζονάκη. Ένα μαξιλάρι για το αύριο των παιδιών μας, άρθρο του Παύλου Μαρινάκη στην εφημερίδα Απογευματινή. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Θεσσαλονίκη, εκπαίδευση με κενά αέρος. Πασόκ, ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Ενεργειακή κρίση, πλήρης ενεργειακός αποκλεισμός στη Μέση Ανατολή. Ελλάς το σχέδιο για το 2026, Ελλάς το κόμμα του Τσίπρα. Σπύρος Χαλβατζής, κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, πραγματικά πολύ καλός άνθρωπος και χαιρός να συζητάς μαζί του. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγκίνηση, αποκαλύψεις και ένα ακμάζον εμπόριο ελπίδας.

Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Πόσα κερδίζουν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι από το πακέτο της ΔΕΘ. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις στα μηνύματα Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο, σάλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παροχές δίχως αντίκρισμα από Τσίπρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Μείωση στις διεθνείς τιμές για καφέ σοκολάτα, φρένο στο Μοσχάρι, τι θα γίνει στο ράφι. Κοσμοσυρωή στο αντίο, χιλιάδες πολίτες στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι έκαναν οι δύο γιατροί στα 95 σκοτεινά λεπτά μέχρι να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι επικοινωνίες με ξενοδοχεία στις Κυκλάδες για πριβέ πλασμαφαίρεση. Περνάμε στο μανιφέστο. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στο μανιφέστο. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το θεσμικό κάστρο μου. Το εθνικό στοίχημα είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη. Υποκρισία Πασόκ όταν στο πρόγραμμά του έλεγε αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Μέγκα ντιλ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Νόβα ο Γιάννης Αλαφούζος. Μητσοτάκης από Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Νίκος Ανδρουλάκης μοίρασε απατηλές και λαϊκίστικες υποσχέσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή σε κλίμα συγκίνησης η λαϊκή αγρυπνία στον Γιώργο Μαζονάκη. Σαουδική Αραβία στον αέρα το 4% της παγκόσμιας προσφοράς, φόβοι για εκτείναξη των τιμών πετρελαίου. Καμπανάκι κινδύνου, καύσονες, πυρκαγιές και μολυσματικές ασθένειες απειλούν την υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Νέα πειρά της Ελλάς, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Τραγωδία στην Αίγινα, γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας το ασθενοφόρο. Στοιχεία Eurostat, οι Έλληνες είναι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές. Μέση Ανατολή αλλάζει το στάτους μετά την αστραπιαία προέλαση και την κυριαρχία των Χούθη.

περνάμε στην εφημερίδα Political. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Ήχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αποκαλύψεις σοκ μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο οι κομπογιανίτες που πουλούν ελπίδα. Το Πασόκ στην κόψη του Ξηραφιού, η δύσκολη τριπλή εξίσωση για τον Ανδρουλάκη. Σήμερα η αποφυλάκηση Μαζιώτη, 20 χρόνια κάθειρξης, 7 απορρίψεις και καμία μετάνοια.

Δημοκρατία. Κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει πυράβλους Patriot στο Κίεβο, είναι η κυβέρνηση. Γερμανία, επέλαση του AFD. Εμπόλεμη ζώνη το κέντρο της Αθήνας, ως πότε? Μονή Σινά, Άγιον Όρος, όχι στη διπλή κυριότητα. Κώστας Στασούλας, οι απαιτήσεις μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και διεκδικήσιμες.

Ναυτεμπορική. Τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες. Ο ΤΕΔΕΗ, η μάχη των δύο υπερομήλων για το γέμισμα των ΦΙΘ και τη θέση του στη χονδρική. Στους BRICS, η μάχη για την AI, νέος ανοιχτός κώδικας από την Κίνα. Μέση Ανατολή, επικίνδυνη κλιμάκωση του πετρελαϊκού πολέμου. Εργαστήριο Μηχανής και Ασφάλειας Πλοίου, συνεργασία TINS ABS στην ναυτική εκπαίδευση. Ουκρανία, τι θα ανοίξει το παράθυρο στη διπλωματία. Καστελόριζο, νέα αυστηρά μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Νίκος Ανδρουλάκης, επίθεση σε Μαξίμου και Ελλάς. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε μετά στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα να δούμε πώς έχουν αποτυπώσει την αθλητική επικαιρότητα. Sport Day. Αεράτος, χωρίς συγκάτοικο στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά την άνετη επικράτηση επί του Πανετολικού. Καθάρισε εύκολα, πάλι γκολ με κεφαλιά ο Ταμπόρδα, αποχώρησε συνεχεία τραυματισμένος, ενώ ο Ουναχή στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός σκόραρε με υπέροχο σουτ. Κερασάκι από Καλάμπρια, στις καθυστερήσεις ο Ιταλός ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Error, νέα αποτυχημένη αποστολή της ΑΕΚ μακριά από το γήπεδό της, ύστερα από το τραγικό λάθος του Μουκουντή, ο Μπαρτόλο ισοφάρισε το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Ολυμπιακός ενίσχυση στην επίθεση, το ταξίδι του Κορδόν και τα σενάρια, ο Γιάρεμ Τσουκαντή του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα, θλάση ο ΣΑ. Πρωταθλητής. Έκπληξη, η Μάριους φέρνει γκολτζή. Ο σκάουτερ αναλύει, η τελική πάσα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του θρύλου. Μήνυμα Ζέλσον στον Ιμανόλ. Ο Ζέλσον θέτει υποψηφιότητα για βασικός κόντρα στην Γιαγκελόνια, με συγχωρείτε. Νέες διαιτητικές αβάντες για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Κύριος Πρόεδρος, μεγάλες αλήθειες. Όταν όλοι έβλεπαν συντριβή, ο Μαρινάκης έβλεπε το Μέντι που θα έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Καλά, σιγά μη σπάσει κανένα νύχι, Πρόεδρε. Πιάστε τον αν μπορείτε. Ο Ολυμπιακός πήρε φόρα από τα φιλικά, νίκησε και τη Μακάμπη 77-72 και κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου. Έλαμψε ξανά ο Εντιαγέ. Μπαρτζόκας στον πρωταθλητή. Αποκλειστική συνέντευξη. Μπορούμε καλύτερη από πέρυσι. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό επανερχόμαστε, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γιάρεμτσουκ. Τελειώνει σήμερα ο Ολυμπιακός με τη μεταγραφή Center Four για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Άλεξ Γκόγκιτς, έτσι την πάτησε οι Rangers με τους Πολωνούς. Ολυμπιακός Β', μεγάλο διπλό στη νίκη Βόλου ο θρύλος, ανατροπή για τους Ερυθρόλευκους, 1-2 κέρδισαν τη νίκη Βόλου. Πάμε στο φως. Το φάρμακο και το κλειδί. Πώς αντέδρασε ο Αλγκουαθίλ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Όφη. Νέο φρένο, η ΑΕΚ συνεχίζει να αγνοεί την εκτός έδρας νίκη στη σεζόν. Θέμα ευστοχίας, ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε τις δικές του ευκαιρίες στην Τούμπα. Ο ανταγωνιστικός Άρης, όχι, και οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-0 με Εντιαγέ και Ζίβκοβιτς. Πάτησε κορυφή, κυριαρχική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό που δεν απειλήθηκε καθόλου από τον Πανετολικό. Έφτασε σε ένα άνετο 3-0 και βρίσκεται μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Σε χαμηλές ταχύτητες, παρότι δεν έθελξε με την απόδοσή του, ο Ολυμπιακός κέρδισε 77-72 την Μακάμπι Τελαβίβ. Μαύρη θύελα με ανατροπή, αν και έχανε στο ξεκίνημα του αγώνα, η Καλαμάτα κατάφερε να γυρίσει το χαρτί και να πάρει την νίκη επί του Βόλου με 3-1, την πρώτη μετά από 26 ολόκληρα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Ώρα των σπορ, λάθη, κακή ξανά η ΑΕΚ μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και δεύτερη γκέλα από νωρίς στο πρωτάθλημα. Προηγήθηκε από αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21, από λάθος του Μουκουντή η σοφάριση του Αστέρα στο 31, μεγάλες επεμβάσεις από Μπρινιόλι. Νίκολιτς, δημιουργήσαμε εμείς τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Δεν σταμάτησαν λεπτό οι 1600 ενωσίτες. Βόλεϊ γυναικών, ανεβαίνει επίπεδο η ΑΕΚ, απέκτησε και τη διεθνή Περουβιανή ακραία Άγχελα Λέιβα. Χάντμπολ ανδρών, τελικό Super Cup απόψε στις 7.30 στο Καματερό απέναντι στον Ολυμπιακό. Live Sport. Απόλυτη μαγεία. 4 στα 4 ο Τούρμπο Παναθηναϊκός που έστησε πάρτι κόντρα στον Πανετολικό 3-0 και απολαμβάνει τη γλυκιά μοναξιά της κορυφής. Στο γήπεδο και ο Σαλάχ Εντίν. Μετά τα αστέρια αστεράκια, η ΑΕΚ πλήρωσε ξανά φόρο Ευρώπης, νέα γκέλα 1-1 στην Τρίπολη και 4 χαμένοι βαθμοί εκτός έδρας. Αφεντικό ο ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με τον Άρη. Και Μέτρο Σπορ, Είχε ουσία, ο ΠΑΟΚ υποφελήθηκε από τα λάθη του Άρη και τη δική του ανωτερότητα στο πρώτο ημίχρονο και κλείδωσε τη νίκη με πέναλτι του Εντιαγέ και προβολή του Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς, πρέπει να δείχνουμε πάθος και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλα τα μάτς. Λίγος επιθετικά, ο Άρης έχασε μεγάλη ευκαιρία στην αρχή, βρέθηκε μετά με την πλάτη στον τοίχο, αντέδρασε ουσιαστικά μετά το 65, είχε πιο πολλές φάσεις αλλά ήταν άσφερος. Απίθανος, με εξαιρετική εμφάνιση ο Άρης νίκησε άνετα τον Ερυθρό Αστέρα, 19 κλεψίματα έκαναν οι παίκτες του. ΕΠΟ Λανουά συνεχίζουν τον κατήφορο, σπρόξιμο στον Παναθηναϊκό για τέταρτη αγωνιστική. Σπανούλης για τον μπασκετικό Άρη, να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.

Κλειστό σήμερα παραμένει το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Για όσους δεν το ξέρετε ή δεν το έχετε ακούσει, έχει δεχθεί επιδρομή ψήλων. Μιλάμε για... ναι, είμαστε στο 2026, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι νεωτέρας είναι η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, λοιπόν, του Αγίου Λέοντα. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι δεν πρόλαβαν καν να μπουν στις τάξεις. Τι συνέβη, λοιπόν? Την Παρασκευή, όπως όλοι ξέρετε και όπως όλοι ξέρουμε, ήταν η μέρα του αγιασμού στα σχολεία. Η διευθύντρια του σχολείου, λοιπόν, καθώς και ένας από τους εργάτες που είχαν πάει για να καθαρίσουν τα χόρτα, ο εργάτης που είχε πάει για να καθαρίσει τα χόρτα στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, εκεί τέλη Αυγούστου, εντόπισαν ψήλους. Η διευθύντρια έστειλε επιστολή στο Δήμο ότι έχουν εντοπιστεί ψήλοι και πρέπει να γίνει απεντόμωση στις 31 του Αυγούστου. Μία εβδομάδα μετά, δηλαδή 3 μέρες πριν από από τον αγιασμό, ο Δήμος έστειλε συνεργείο για να κάνει απεντόμωση. Στις 7 του μήνα έγινε η πρώτη απεντόμωση, στις 7 του μήνα, 4 μέρες, με συγχωρείτε, πριν τον αγιασμό. Μία μέρα επίσης πριν τον αγιασμό, στις 10 του μήνα, την 5η, πήγε το συνεργείο για δεύτερη φορά και έκανε απεντόμωση. Από ό,τι φάνηκε, δεν υπήρχαν ψήλοι στο σχολείο. Πάνε τη Δευτέρα στον αγιασμό και εκεί που κάνουν τον αγιασμό, κάνουν ένα ντου ψήλοι και αρχίζουν και δαγκώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Φεύγουν τα παιδιά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και οι εκπαιδευτικοί, κλείνουν το σχολείο. Γίνεται ο κακός χαμός. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Το έχω πει πολλές φορές, καταλαβαίνω την αντιπολιτευτική σκοπιμότητα όλων, okay, αλλά όταν βγάζουμε δελτία τύπου, τουλάχιστον θα μου πεις, δεν είναι η δουλειά σας να κάνετε τη δημοσιογραφική έρευνα? Όχι, αλλά είναι θέμα αξιοπιστίας όταν βγάζεις μια ανακοίνωση να αναφέρεις ότι, να έχεις τσεκάρει τουλάχιστον ότι αυτά που λες ισχύουν, έτσι, γιατί καλή είναι η αντιπολιτευτική, έτσι, πρακτική και η προβολή. Αλλά όταν βγάζουμε ένα δελτίο τύπου, να μην δημιουργούμε μόνο εντυπώσεις. Δηλαδή, όταν λες δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, ρωτάς. Δηλαδή, είσαι μέσα στο Δήμο. Δεν κάνει την αντιπολίτευση κάποιος, την ανακοίνωση κάποιος που δεν είναι μέσα στο Δήμο. Όταν είσαι μέσα στο Δήμο, είναι εύκολο. Ρωτάς. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, λες, να σου πω, κάνατε τίποτα, και σου λέει ο Δήμος. Το δεν έγινε τίποτα είναι εντελώς διαφορετικό από το δεν είχε αποτέλεσμα αυτό που έγινε. Δηλαδή, καλό το παραμύθι, αλλά να προσέχουμε λίγο, γιατί είναι θέμα αξιοπιστίας και είναι και από προσανατολισμό της κοινής γνώμης, έτσι. Όταν βγαίνουν δελτία τύπου παρατάξεων τα οποία δεν στέκουν αυτά που λένε. Ή αν δεν ξέρουν, τουλάχιστον να σμείνουν σε μια παράγραφο. Λέω εγώ τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καταλάβαν αυτοί που πρέπει να καταλάβουν και ελπίζω να το διορθώσουν. Λοιπόν, που σιγά μην το διορθώσουν, αλλά λέμε τώρα. Κλείνω την παρένθεση. Γίνεται, λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός που προφανώς, όπως θα έπρεπε να γίνει. Μην πω ότι έγινε και λίγο και δεν σηκώθηκε και πολύ το θέμα ουσιαστικά, γιατί στην επικαιρότητα ήταν άλλα και άλλα εκείνες τις ημέρες. Ξεκινά, λοιπόν, η νέα απεντόμωση. Γίνεται άλλη μία το Σάββατο. Ο Δήμος, ο κύριος Ακτύπης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, σε επικοινωνία που είχαμε, μας είπε ότι θα γίνεται κάθε μέρα απεντόμωση μέχρι να εξαλειφθεί το φαινόμενο και να εξολοθρευτούν και τα αυγά των ψήλων, γιατί εκείνη όλη η ιστορία. Σήμερα, λοιπόν, κλειστό το σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, γιατί συνεχίζονται οι απεντομώσεις και οι ψεκασμοί, και να δούμε πότε θα ανοίξει. Ο στόχος, η ελπίδα, θα πω εγώ, είναι να ανοίξει τις επόμενες 2 ημέρες, δηλαδή Τετάρτη, άντε βαριά Πέμπτη, να ανοίξει το σχολείο και να πάνε οι μαθητές κανονικά στις τάξεις τους.

Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Η κόντρα τώρα αντιπολίτευσης δημοτικής αρχής για τους αγωγούς και δεν γίνεται. Παιδιά, έχω. Επειδή έχει αρχίσει και κοντεύει να γίνει αστείο αυτό το πράγμα, και ενώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ωραία, να δούμε λοιπόν το πόρισμα και αν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Υποτίθεται ότι δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, να δούμε τι νεότερο υπάρχει και να κάνουμε και μια κουβέντα, όχι εφόλης της ύλης, με επίσης συγκεκριμένων ερωτημάτων θα κληθεί να απαντήσει. Αν τελικά τα καταφέρουμε, φαντάζομαι, γιατί δεν λέμε μία έτσι μία αλλιώς. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, επειδή βλέπω ορισμένα πράγματα, ρε παιδί μου, και θέλω έτσι, επειδή είναι μετρόητο αυτό και θέλω να μαθαίνω, μ' αρέσει που λέει να μορφώνομαι και να επιμορφώνομαι. Κατήγγειλαν κάποιοι, τέλος πάντων, τώρα, ότι γιατί λέει είναι απαράδεκτο και γίνεται αρπακόλα το έργο, γιατί. Γιατί ρίχνουν, λέει, άμμο γύρω από το Σωλήνα. Και εγώ χαζός, έτσι λέω, ρε παιδί, δεν ξέρω. Μην κάνω και το ξέρω μπορώλα όπως κάνουν άλλοι και τελικά την πατάνε. Να ρωτήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Και παίρνω κάτι φίλους μηχανικούς, τέλος πάντων, και στην Αθήνα και κάποιους γνωστούς και κάποιες εταιρείες για να δω, να κάνω έτσι ρεπορτάζ πώς γίνεται. Λοιπόν, τσακαλάκια, ακούστε τι γίνεται. Όταν είναι να πέσουν σωλήνες ίδρευσης ή αποχέτευσης προσέξτε τώρα τι λέω. Πέφτει πρώτα άμμος, μπαίνουν οι σωλήνες, ξαναπέφτει από πάνω άμμος και μετά μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα και τσιμεντώνεται ή πέφτει άσφαλτος κλπ. Γιατί αυτό, τσακαλάκια, που όλα τα ξέρετε και όλα τα μαθαίνετε, γιατί? Γιατί αν μπει το ίδιο υλικό το οποίο βγήκε και σκάφτηκε για να μπει ο σωλήνας και έχει πέτρες, έχει το ένα, έχει το άλλο, μαντέψτε τι θα γίνει. Αν όχι αμέσως μετά από την πίεση που θα ασκηθεί, θα τρυπήσουν οι σωλήνες. Άρα η άμμος θωρακίζει το σωλήνα. Μπράβο μας. Το λέω γιατί έχει βγει ο κάθε τυχάρπαστος και λέει ό,τι κοτσάνα του κατέβει στο κεφάλι. Βγήκαν και είπαν ότι είναι, λέει, όπως λέει το κάνουνε. Μπαζώνουνε. Η ΕΡΤ Θεσσαλονίκης δεν ξέρει ότι είμαστε στον αέρα, ότι έχουμε εκπομπή τέτοια ώρα. Δεν το ξέρει και παίρνουν τηλέφωνο τώρα. Το 102. Λοιπόν, δεν το έχουν ακούσει, φαίνεται, ότι κάνουμε εκπομπή 9 με 11. Λοιπόν, και μπαίνει άμμος και μετά μπαίνουν σωλήνες και όταν, για να προστατευτεί ο σωλήνας, για να μην τρυπήσει, λέει. Άκου τώρα. Και αυτό εδώ κάποιοι το βάφτισαν προχειρότητα και γρήγορο μπάζωμα. Όχι, το λέω γιατί είναι αυτό που έλεγα πριν περί αξιοπιστίας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν,

0: σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στην εκπομπή της Ερτζακίνθου. Άκου τώρα. Καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας ή την έξυπνη συσκευή σας και μας ακούτε. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής Άκου τώρα. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο εορτάζων σήμερα Σταύρος Λιβέρης. Χρόνια σου πολλά και πάλι Σταύρο. Στα ΕΦΕ είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ στην Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, στα υπόλοιπα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και στον υπόλοιπο, σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη, μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ert.zakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: Μιλήσαμε στην πρώτη εκπομπή, κάναμε μία αναφορά για το απίστευτο για, για το 2026 περιστατικό με τους ψήλους που επιτέθηκαν και δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Είναι μαζί μας η Διευθύντρια του Σχολείου, η κυρία Μαρίνα Πόζογλου. Καλημέρα σας, κυρία Διευθύντρια.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω τι να πω για αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, είναι κλειστό σήμερα, και σήμερα το σχολείο, δεν είναι έτσι?
1: Σήμερα είναι κλειστό με απόφαση του Δημάρχου. Mm-hmm. Και περιμένω τώρα ενημέρωση για τις επόμενες ενέργειες.
0: Γίνεται απολύμανση, έχει ξεκινήσει ο νέος κύκλος, να το πω έτσι.
1: Ο νέος κύκλος ξεκίνησε την Παρασκευή. Ωραία. Το απόγευμα μετά mm-hmm. τον αγιασμό. Mm-hmm. Μετά έγινε άλλη μία πεντόμωση την Κυριακή. Mm-hmm. Και θα έρθει σήμερα το συνεργείο για άλλη μία φορά στο σχολείο.
0: Και θα πει το συνεργείο, θα πει ο Δήμος μετά πότε πρόκειται, σα

0: έχει δώσει έτσι χρονικό ορίζοντα, πότε μπορεί να...
1: Όχι, όχι, δεν μου έχει δώσει. Όχι.
0: Άρα όχι. Γίνονται έλεγχοι μετά τους ψεκασμούς, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Για να δουν αν υπάρχουν ψήλοι.
1: Ναι, και περιμένουμε από το Δήμο.
0: Όλο αυτό πώς ξεκίνησε, μπορείτε να μας πείτε έτσι με λίγα λόγια. Ξεκίνησε το 31.
1: Ναι, ναι. Επειδή εγώ πηγαίνω το καλοκαίρι στο σχολείο και κάνω έναν έλεγχο, μέχρι τις 15 Αυγούστου δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Δεν εντόπισα κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Στις 31 Αυγούστου ενημερώθηκα από τον εργάτη του Δήμου που μπήκε να κόψει τα χόρτα για την ύπαρξη των ψήλων στο προάβλιο.
0: Μάλιστα.
1: Κινητοποιήθηκα αμέσως, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενημέρωσα αρμόδιους κατευθείαν το τμήμα παιδείας του Δήμου, το υγειονομικό, τηλεφωνικός και γραπτός. Και βέβαια ενημέρωσα και το διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίπελη, ο οποίος με τη σειρά του έκανε και αυτός όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν, κάθε μέρα ασκούσα πίεση, κάθε μέρα, για να γίνει απεντόμωση.
0: Δεν ήρθε άμεσα συνεργείο του Δήμου από όταν ενημερώσα?
1: Η πρώτη απεντόμωση έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή μια εβδομάδα μετά.
1: Μια εβδομάδα μετά από τα έγγραφα που έστειλα.
0: Με τη λογική ότι εντάξει, θα έρθει το συνεργείο, θα κάνει μια απεντόμωση και θα είναι όλα οκ.
1: Okay. Εντάξει, ναι.
0: Έλα όμως που δεν ήμασταν από την κατάλαβα.
1: Εγώ δεν είμαι αρμόδια, καταλάβατε. Γι' αυτό εγώ ενημερώνω, κάνω τη δουλειά μου, γιατί ο Δήμος είναι.
0: Εσείς αντιληφθήκατε ή παρατηρήσατε ότι ήρθε άλλη εταιρεία στην αρχή και έκανε την απεντόμωση και επειδή δεν είχε αποτέλεσμα ήρθε μετά κάποια άλλη ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι και δουλειά σας βέβαια.
1: Η ίδια εταιρεία ήρθε, όχι. Εγώ ήμουν εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ώρα που ήρθε ο άνθρωπος ήμουν έξω με το αυτοκίνητο και του έδωσα το κλειδί. Εγώ ήμουνα, είδα το συνεργείο που μπήκε.
0: Α, τώρα είναι το ίδιο συνεργείο?
1: Το ίδιο συνεργείο.
0: Το ίδιο συνεργείο.
1: Ναι. Έγιναν οι δύο απεντομώσεις.
0: Ωραία.
1: Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει, δεν αντιμετωπίστηκε.
0: Αυτό όλο τώρα ξεκίνησε από κάποια σκυλιά που είχε κάποιος γείτονας εκεί, τα οποία από ό,τι μάθαμε τελικά και γάτες, όχι μόνο σκυλιά.
1: Ναι.
0: Δεσποζόμενα αλλά ελεύθερα. Τα έχει πάρει, έχουν φύγει?
1: Κοιτάξτε, το σχολείο είναι βρίσκεται σε ένα χωριό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, και στις δύο μεριές, και από τις δύο μεριές υπάρχουν ζώα.
0: Σκυλιά και γάτες ή και πρόβατα ή δεν ξέρω?
1: Σκυλιά, κάποιες γάτες και κότες.
0: Του ιδίου ή είναι δύο διαφορετικοί?
1: Όχι,
0: οι οποίοι?
1: Δύο διαφορετικές μεριές. Λοιπόν, όμως
0: σας έχουν περικυκλώσει δηλαδή.
1: Ο υπεύθυνος του συνεργείου.
0: Ναι.
1: Τις προηγούμενες χρονιές δεν είχαμε, τις προηγούμενες ας πούμε τέσσερις που είμαι εγώ διευθύντρια. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Ωστόσο, ο υπεύθυνος του συνεργείου μου είπε ότι από τη μία μεριά, εκεί εντοπίζεται, εκεί δηλαδή είναι πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Από τους σκύλους ή από τις κότες? Από τους σκύλους.
1: Από τους σκύλους.
0: Ωραία.
1: Από εκείνη τη μεριά. Έχουν απομακρυνθεί σκύλοι εδώ και μέρες. Πάρα πολλές μέρες.
0: Ναι. Ναι, ο Δήμος λέει ότι απομακρύνθηκαν όταν ήρθαν να κάνουν την απεντόμωση και ότι έχει γίνει ψεκασμός και περιφερειακά του κτηρίου του,
1: ναι,
0: δημοτικού.
1: Έγινε ψεκασμός και σε εκείνη τη μεριά.
0: Αλλά τώρα τι εξήγηση σας έχουν δώσει? Ότι μπορεί οι ψήλοι ας πούμε να γέννησαν, να εξολοθρέθηκαν οι πρώτοι, εξολοθρέφθηκαν, έλα το πω.
1: Εντάξει, είναι το θέμα και με τα αυγά των ψήλων, καταλαβαίνετε.
0: Αυτό, ότι είναι τα αυγά και...
1: Γι' αυτό, ναι, μου είπαν ότι θα έρθει ειδικό, περιμένουν να έρθει ειδικό σκεύασμα.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι και για τα αυγά.
0: Τη Δευτέρα τώρα για να το κάνουμε εικόνα, έχει ξεκινήσει ο αγιασμός.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, με συγχωρείτε, είναι Δευτέρα, είναι σήμερα. Έχει ξεκινήσει ο αγιασμός.
1: Ναι, και την ώρα που τελειώνουμε και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, εγώ λέω λίγο κάποια λόγια εκεί στους γονείς, εντοπίστηκαν κάποιοι ψήλοι.
0: Ψήλοι ή δάγκωσαν μαθητές?
1: Ναι, πάνω στο σώμα των παιδιών και εκπαιδευτικών. Και καταλαβαίνετε, αποχωρήσαμε αμέσως από το σχολείο.
0: Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν και θεραπεία εντός πολλών εισαγωγικών και τα εκπαιδευτική και τα παιδιά που...
1: Όχι, εντάξει, είμαστε καλά. Αποχωρήσαμε γρήγορα και...
0: Άρα σώθηκε η κατάσταση. Οπότε τώρα είναι να εξολοθρευτούν
1: τα παιδιά. Ναι, και να σας πω, ουσιαστικά κάπως εγώ ξεκίνησα τη δημοσιοποίηση.
0: Και καλά,
1: για να υπάρξει κινητοποίηση και άμεση παρέμβαση από εδώ και πέρα για να λυθεί το θέμα.
0: Οπότε τώρα είμαστε σχεδόν καθημερινά με ψεκασμούς και
1: δράσεις. Ναι, ναι. ναι.
0: προκειμένου να ανοίξει το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να τους χάλασε πολύ τους μαθητές, φαντάζομαι, αυτή η αναβολή λίγο.
1: Όχι, σας πληροφορώ ότι απογοητευτήκαμε όλοι.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε να ξεκινήσουμε, ναι. Ήταν ενθουσιασμένα, αλλά τώρα περιμένουμε.
0: Τρίτη αποκλείεται. Τετάρτη, Πέμπτη έχει
1: δοθεί. Εγώ τώρα θέλω μια βεβαίωση.
0: Καλά.
1: Γράφω και από το Δήμο για να... Γιατί καταλαβαίνετε, ως διευθύντρια είμαι ο πρώτος αποδέκτης όλων όσων γίνονται.
0: Οπότε περιμένετε βεβαίωση από το Δήμο ότι ανοίγει το σχολείο και μπορούν να έρθουν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, τώρα εμένα μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή το 2026 με... Αν και εκεί στην περιοχή υπάρχει γενικότερα πρόβλημα και με τα αδέσποτα, όλο και μας απασχολεί και ειδησιογραφικά.
1: Ναι, ναι.
0: Όλο και...
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν λέω για τα τραγικά γεγονότα,
1: αυτό,
0: δεν τα αναφέρω καν.
1: Ναι, γι' αυτό δεν γνωρίζω τώρα με τους κτηνίατρους του Δήμου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος στα ζώα, να...
0: Ναι, αν έχουν απομακρυνθεί βεβαίως. Και το πώς κρατάνε τόσα ζώα, υπό ποιες συνθήκες είναι αυτά τα ζώα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα στο προάβλιο του σχολείου.
1: Εγώ εντόπισα μόνο κάποια μικρά που είχε φέρει. Ήταν πιο μικρά σε μέγεθος.
0: Σκυλιά ή γάτες.
1: Γάτες. Και κάποιες φορές, ας πούμε, κάποιο από αυτά έβγαινε από την περίφραξη. Και είχα μιλήσει. Αλλά περνάνε και γάτες, αδέσποτες, που δεν είναι κάποιο.
0: Ναι. Οπότε είναι
1: στο χωριό. Ναι, υπάρχει θέμα. Αλλά κάθε χρόνο, όσο οι διευθυντές είχαμε τη διαχείριση κάποιων χρημάτων από τη Σχολική Επιτροπή.
0: Ναι, τώρα που δεν υπάρχουν.
1: Για τα σχολεία. Και κάθε χρόνο εγώ, στην αρχή του έτους, έπαιρνα ένα συνεργείο. Και κάναμε απεντόμωση όπου είμαστε στο σχολείο κάθε 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές. Δεν έχουμε εμείς οι διευθυντές πλέον τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Και απεντόμωση δεν είχε γίνει στο σχολείο.
0: Α.
1: Έχω έγγραφα δηλαδή που ζήτησα μέσα στο 2026 απεντόμωση και δεν έγινε ποτέ.
0: Α, δεν έγινε μέσα στο 26 απεντόμωση καθόλου.
1: Όχι, ενώ έχω έγγραφο που την έχω ζητήσει.
0: Μειοκτονία.
1: Τονίζοντας, όχι. Στο έγγραφο τόνισα ότι δεν έχει γίνει. Εδώ και αρκετό καιρό. Και το σχολείο χρειάζεται απολύμανση.
0: Αφότου έκλεισε το σχολείο ή και ενώ λειτουργούσε το 26.
1: Όχι, και ενώ λειτουργούσε. Έχω και έγγραφο από το Μάιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Που ακόμα και τότε έχω ζητήσει. Βέβαια, θα μου πείτε, μπορεί τον Αύγουστο να γεμίζαμε πάλι. Αλλά τα σχολεία δεν πρέπει να. Δεν πρέπει να γίνεται απεντόμωση κάθε χρόνο στη σχολεία.
0: Και μειοκτονία, ειδικά μετά τα περιστατικά που είχαμε.
1: Όσο λοιπόν εγώ μπορούσα να κάποια χρήματα να τα αξιοποιήσω για την απεντόμωση, τα έκανα με συγκεκριμένη εταιρεία. Και έχω και τα χαρτιά. Από τότε που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, δεν έγινε απεντόμωση.
0: Οπότε απεντόμωση έχει να γίνει από το Πάσχα, ας πούμε, το 26.
1: Το 26 δεν έγινε.
0: Καθόλου, όλο το 26.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Ούτε το καλοκαίρι έγινε. Προφανώς μετά από τη δική σας ειδοποίηση.
1: Όχι, έγινε τώρα. Ναι.
0: Ωραία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ να πω καλή σχολική χρονιά να έχουν πολύ.
1: Και εγώ να ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια.
0: Να πετύχει
1: η σχολική χρονιά.
0: Να πετύχει η αποψήλωση με ύψιλον και δύο λάμδα και όχι με γιώτα και λάμδα. Μια και είστε και.
1: Να αντιμετωπιστεί άμεσα, να υπάρξει κινητοποίηση, να λυθεί το θέμα, να επιστρέψουμε με το καλό στο σχολείο μας.
0: Και καλό κουράγιο να πω εγώ και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά βέβαια. Και να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά καθόλου μέσα στη χρονιά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πόζογλου.
1: Λιγότερα προβλήματα στα σχολεία.
0: Καθόλου ή δυνατόν.
1: Καθόλου, ναι, ακριβώς.
0: Ας το ευχηθούμε και θα δούμε. Εδώ είμαστε.
1: Καλά,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Πόζογλου, την διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου του Αγίου Λέοντος. Πάμε τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Στασινόπουλο, τον Δήμαρχο Ζακίνθου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροτές.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με τους ψήλους, γιατί οι ψήλοι στα αυτιά μας μπήκανε, που λέγεται το άσμα του Λιβοσκόπουλου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Όλο το 26 μας είπε η κυρία Πόζογλου, δεν έχει γίνει καμία απεντόμωση στο σχολείο και ότι υπήρξε και μια καθυστέρηση, ότι ενημερώθηκε ο Δήμος 31 Αυγούστου και η πρώτη απεντόμωση έγινε 7 Σεπτέμβρη.
1: Εμάς η ενημέρωση που έχω από τις υπηρεσίες είναι με το που ενημερώσανε ότι υπάρχουν ψήλοι. Ήδη ο Αντιδήμαρχος έστειλε τα συνεργεία, συνεννοηθήκαμε με την Διεύθυνση Καθαριότητας και πήγανε τα συνεργεία της για να κάνουν την απεντόμηση. Ήδη έχουν γίνει 3 εφαρμογές.
0: Επιπλέον από την Παρασκευή?
1: Όχι, από την πρώτη μέρα που έγινε η αναφορά έχουν γίνει 3 εφαρμογές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως γύρω από το σχολείο υπάρχουν 20 ζώα, τα οποία ζώα συντροφιάς και τα λοιπά, που έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες τόσο από εμάς όσο και από την διευθύντρια αλλά και από το τοπικό συμβούλιο.
0: Έχουν απομακρυνθεί αυτά από ό,τι μας είπε.
1: Απομακρύνθηκαν προχτές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε πλέον ότι χρειάζεται και ένας χρόνος ώστε να λειτουργήσει και η απεντόμωση για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Εάν γινόταν αυτό νωρίτερα, δεν θα είχαμε τελειώσει.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έπρεπε να είχαν φύγει νωρίτερα. Ο ιδιοκτήτης προχτές συνειδητοποίησε ότι πραγματικά πρέπει να διώξει τα ζώα της συντροφιάς από εκεί, γιατί είναι πραγματική ευθεία μόλυνσης. Νόμιζε πως είναι ένα τυχαίο γεγονός και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε μια ασυνεννοησία, μπορώ να πω, μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι και τα ζώα έχουν απομακρυνθεί, η ευθεία μόλυνσης, και η απεντόμωση έχει προχωρήσει σε αρκετό καλό στάδιο.
0: Τα ζώα αυτά ξέρουμε που έχουν πάει, ή θα ακολουθήσουμε τους ψήλους να βρούμε και θα έχουμε αλλού τίποτα ιστορίες?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη Νικόστα, δεν είναι αδέσποτα.
0: Δεσποζόμενα, ναι.
1: Δεσποζόμενα είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένει να δούμε λοιπόν πότε. Πάντως δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να επιτεθούν ψήλοι σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και στον αγιασμό. Πότε έχετε ενημέρωση, πότε θα... Α, η κυρία διευθύντρια εκεί, η κυρία Πόζογλου, είπε ότι προφανώς θα πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση από το Δήμο για να ανοίξει το σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πρέπει να ελέγξει η Διεύθυνση Καθαριότητας και μετά να προχωρήσει σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα των τελευταίων ημερών σχετικά με τον αγωγό ίδρυψης και τις κατηγορίες που δέχεστε και τις απαντήσεις που δίνετε. Έχουμε απάντηση από την Επιτροπή που ήρθε να κάνει έλεγχο?
1: Όχι, τις επόμενες μέρες, ώρες θα εκδώσει τα ευρήματα και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ούτε πληροφορίες έχουμε, δηλαδή τι έχουν βρει, αν έχουν βρει?
1: Εννοείται διαρροές.
0: Διαρροές μπορεί να σας πείτε.
1: Εκεί πάντα. Όπως είπε και ο κύριος Τσουρουνάκης, βρήκε στοιχεία από άλλες πηγές. Μόνο αυτοί έχουν μαύρες διαδρομές. Εμείς έχουμε ξεκάθαρες διαδρομές, επίσημες με πρωτόκολλα και επίσημες απαντήσεις. Όπως απάντηση στο ερώτημα που έχουμε κάνει, να μας δώσουν γραπτός το τι θέλουν να τους απαντήσουμε δημοσίως, και δεν το έχουμε λάβει ακόμα.
0: Μάλιστα. Το ένα είναι αυτό, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Εσείς πάντως συνεχίζετε να επιμένετε ότι δεν έχετε παραλάβει το έργο, φαντάζομαι. Ότι καλώς γίνεται.
1: Όχι, συγγνώμη κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Δεν επιμένω. Το έργο δεν έχει παραλυθεί από καμία υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Το έργο είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Είναι ένα έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί είναι και κοινωνικό το πρόβλημά του. Και ξέρετε κάτι, το έχω ξαναπεί, ότι ο κύριος Σορουνάκης δεν θέλει να ολοκληρωθεί το έργο. Γι' αυτό ζητάει διακοπή εργασιών στα ορεινά. Και όταν λέω δεν θέλει να διακοπεί, είδαμε προχτές σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στα ραδιοφωνά του, που έλεγε ότι εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο, να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας και την ίδια στιγμή, την ίδια χρονική στιγμή και στην ίδια χωρική και στον ίδιο χώρο, δικαστικός επιμελητής έψαχνε να βρει εκπρόσωπο της διαχειριστικής να του εκδώσει έγγραφο διακοπής εργασιών. Καταλαβαίνετε ότι είναι αντιπατικά αυτά.
0: Και αυτό δεν... μετά από καταγγελία του κυρίου Τσουρουνάκη.
1: Βεβαίως. Ο ίδιος ο κ. Τσουρουνάκης είχε μαζί του δικαστική επιμελήτρια ή τυχαία βρέθηκε η δικαστική επιμελήτρια που έψαχνε να βρει εκπρόσωπο της διαχειριστικής να το εγχειρήσει την διακοπή εργασιών. Άρα δηλαδή, πόσο νοιαζόμαστε για τα ορεινά. Και ξέρετε, δεν θέλω να λαϊκίσω και να πάω στο θέμα της αντιπολίτευσης ότι πραγματικά ο κ. Τσουρουνάκης αυτή την πολιτική ξέρει να κάνει. Γιατί πολύ καλά και πολύ σοβαρά ολοκληρώθηκε το έργο της Φιλικών και έχει κάνει καταγγελία, όπως έχει δικαίωμα να ελέγξει ο καθένας μας, να ελέγξει την ποιότητα εργασιών και την ποιότητα που παράλαβαν κάποιες υπηρεσίες στο έργο. Γιατί Φιλικών
0: ναι.
1: Το έχει κάνει ορθά, ολοκληρώθηκε. Σκέψου αυτό να είχε γίνει στη Φιλικών την ώρα που ήταν οι δρόμοι σκαμμένοι.
0: Στη Φιλικών τι, η απάντηση ποια είναι? Έχει γίνει σωστά το έργο?
1: Και εκεί έγινε έλεγχος και περιμένουμε και εκεί τα ευρήματα. Δεν είναι κάποιος, δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιος να μην δέχεται και να μην επιζητεί τον έλεγχο. Και εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος φυσικά θέλω τον έλεγχο.
0: Κύριε Δημαρχέ, εάν αποδειχθεί από τον έλεγχο για το, ή για τη Φιλικών, και για τη Φιλικών ή για το έργο εκεί στη Λούχα Γύρη κλπ, ότι κακώς έχουν δοθεί τα χρήματα και ότι είναι πάρα πολύ πίσω το έργο και ότι έχουν γίνει κακοτεχνίες και λέμε τώρα έτσι, πιάνουμε δύο σενάρια. Ότι έχουν γίνει κακοτεχνίες, ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, ότι έπρεπε ακόμα και να σταματήσει το έργο. Την επόμενη μέρα εσείς τι θα κάνετε, ποια είναι η θέση σας?
1: Δεν είναι θέση δική μας. Υπάρχουν διαδικασίες, διοικητικές διαδικασίες. Δεν είναι ότι αποφασίζει ο Δήμαρχος τι θα κάνει.
0: Τα χρήματα τα δίνει ο Δήμος όμως, δεν τα δίνει.
1: Να κάνει. Κοιτάξτε, εδώ είναι ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Ναι.
1: Αυτά ευτυχώς είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και δεν έχουν ούτε γνωστούς, ούτε φίλους, ούτε ανοχές. Και... είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Εγώ ρωτάω κάτι άλλο. Ότι αν την επόμενη μέρα.
1: Γίνεται χρηματοδότηση για ένα έργο. Αν δεν τηρηθούν οι προδιαγραφές του. Από ένα σημείο και μετά,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι γίνεται καταλογισμός στον κύριο του έργου. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και έρχεται εδώ τώρα και η αντιπολίτευση και ο οποιοσδήποτε έχει την κοινή λογική, τον κοινό νου που λέμε, και λέει αυτό που λέει ο κύριος Τουρνάκης, δηλαδή πώς του δώσατε τα χρήματα, ρε παιδιά, αν δεν έχετε κάνει έλεγχο να δείτε που έχει προχωρήσει. Αν λέω το απόρισμα πει ότι κακώς δόθηκαν, ότι έχει κακοτεχνίες, ότι δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε να έχει προχωρήσει με βάση τα χρήματα που έχει πάρει, δεν λέω τώρα να έχει πληρωθεί το 90% και το έργο να είναι στο 85%, εκεί δεν υπάρχει προφανώς θέμα, αλλά αν έχει πληρωθεί όπως λέει η αντιπολίτευση το 90% και το έργο δεν είναι ούτε στη μέση, εκεί υπάρχει και πολιτική ευθύνη πια, πέρα από την ποινική ή οποιαδήποτε άλλη.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Με τις υποθέσεις, με τα υποθετικά σενάρια,
0: ναι.
1: Δημιουργούμε εντυπώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν περιμένει επί της ουσίας να βγουν τα πορίσματα, να πούμε ναι κύριε, είσαστε στο 80, στο 90, στο 30, στο 10, στο 95%.
0: Ναι.
1: Επίσημα το πόρισμα. Mm-hmm. Όχι κατά το δοκούν ή κατά τον τρόν που πέταξε, αν πέταξε δεξιά ή αριστερά και τι κατέγραψε.
0: Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Είδαμε σωλήνες έξω από τον δρόμο, είναι 3 χρόνια και τι ποιότητα σωλήνες βάζουμε μέσα, τι σωλήνες θα χώσουμε μέσα τη στιγμή που ο αγωγός έχει περάσει στο συγκεκριμένο σημείο και αυτές είναι επιπλέον σωλήνες και περισσεύουνε. Κάπου μην τρελαθούμε, κάπου πρέπει να υπάρχει μια λογική. Και ο έλεγχος γίνεται σε 2 στάδια. Στο ένα, στο αντικείμενο έργο, αν έχει γίνει σωστά το έργο.
0: Ωραία.
1: Και στο δεύτερο, ποιοτικός έλεγχος. Αν η ποιότητα όλα αυτά αντιστοιχούν σε αυτό που έχουν πληρώσει.
0: Η συγκεκριμένη επιτροπή έχει κάνει και τους 2, φαντάζομαι τώρα.
1: Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι για την πορεία του έργου.
0: Ωραία.
1: Είναι συγκεκριμένη, η κάθε επιτροπή έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οπότε δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι. αν θέλουμε τουλάχιστον να είμαστε σοβαροί και να διαχειριζόμαστε σοβαρά κάποια προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι να τελειώσει το έργο, να παραδοθεί το έργο για να ελεγχθεί από την Δημοτική Αρχή και από τον φορέα παρακολούθησης και από τον κύριο του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε και κάτι άλλο. Δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά αφημί ο Δήμος με την ΔΕΙΑΣ. Είναι όμως ένα. Και εδώ το έργο δεν είναι ούτε για το Δήμο ούτε για τη ΔΕΙΑΣ. Είναι για τους Ζακυνθινούς. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Λέτε...
1: Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να ολοκληρωθεί το έργο και μετά να ελεγχθούν, να δούμε τι έχει πάει στραβά, γιατί καθυστέρησε, τι κληρονομιά παραλάβανε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Μην ξεχνάμε ότι το έργο αυτό είχε δημοπρατηθεί και το είχε πάρει, αν δεν κάνω λάθος και να με συγχωρέσει που θα χρησιμοποιήσω το όνομά του, ο κύριος Αντέος, η εταιρεία του Αντέου. Μια εταιρεία η οποία κάνει δημόσια έργα στο νησί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Και τι συνέβη και άλλαξε ο εργολάβος τότε?
1: Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν θέλω να πω καλός ή κακός, επειδή αυτή η σύμβαση προερχόταν ο διαγωνισμός από την προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τον κύριο Κολοκοτσά,
0: ναι.
1: Ό,τι σύμβαση υπήρχε τη διέλυε. Έτσι έφτασε στο σημείο να μην υπογράψει ποτέ το έργο,
0: ναι.
1: Να μην υπογράψει ποτέ η Δημοτική Αρχή τη σύμβαση, να πιάσει ο COVID, να αλλάξουν οι τιμές και ο εργολάβος ο τότε λέει, κύριε, εμένα δεν με συμφέρει και αποχωρώ μετά από δύο χρόνια που αποφάσισε ο προηγούμενος να κάνει τη σύμβαση. Και ξανά έγινε διαγωνισμός. Και ο καινούριος διαγωνισμός είχε, νομίζω ο καινούριος μειοδότης, είχε δώσει έκδοση γύρω στα 10 με παραπάνω από 10 μονάδες διαφορά. Οι 10 μονάδες διαφορά στο 1,5 εκατομμύριο.
0: Αυτό έγινε επί των ημερών σας ή επί της προηγούμενης Δημοτικής
1: Αυτό
0: Αρχής?
1: Αυτό έγινε από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Είναι 150.000. Άλλωστε έχουμε δει όλους τους διαγωνισμούς της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ότι τους διέλυε και γινότανε καινούργιοι διαγωνισμοί, φυσικά ασύμφοροι για το Δήμο. Το είδαμε αυτό. Το είδαμε στο Φόσδα. Το είδαμε στη σημερινή περίπτωση. Το βλέπουμε παντού.
0: Γι' αυτό κρίθηκε και δεν βγήκε και καταβαραθρώθηκε όπως καταβαραθρώθηκε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Μπράβο, αυτό έχει λήξει. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το.
0: Οπότε εσείς υλοποιείτε σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο?
1: Εμείς υλοποιούμε.
0: Δηλαδή ο εργολάβος είχε αναλάβει, πήρε το έργο επί της προηγούμενης αρχής, όχι επί της δικής σας?
1: Κύριε Παπαδημητρίου, κοιτάξτε. Υλοποιούμε ένα έργο.
0: Ναι.
1: Η μελέτη είχε γίνει το 1992. Με τα μηχανήματα και την τεχνολογία.
0: Και επί αρετάκι κάνει ο Αντέος, προκύπτει ο COVID, δεν την παίρνει ο Αντέος.
1: Το 19 που αναλαμβάνει καινούργια Δημοτική Αρχή γίνεται καινούριος διαγωνισμός.
0: Ωραία.
1: Γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες και αναλαμβάνει, έρχεται μάλλον ένας καινούργιος εργολάβος επ' ονόματι Αλαβέρα. Δεν θα τον κρίνω εγώ ποιος είναι. Πώς ήρθε?
0: Οπότε μετά τον Αντέο ανέλαβε ο Αλαβέρας το έργο.
1: Ανέλαβε ο Αλαβέρας.
0: Επί Δημαρχίας Αρετάκη.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Από τότε
0: και έρχεστε εσείς.
1: Όμως, από τότε όμως μέχρι σήμερα,
0: ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας μηχανικός του Δήμου ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Μπορούμε να πούμε ότι ο Αλαβέρας είχε έναν υπεργολάβο ο οποίος και εκείνος έφυγε από τη ζωή. Είναι ταλαιπωρημένο το έργο.
0: Άρα παραιτήθηκε του έργου ο συγκεκριμένος, ο Αλαβέρας?
1: Όχι, δεν έχει παραιτηθεί. Εμείς, συνομιλητής μας είναι ο κύριος Αλαβέρας. Εμείς έχουμε υπογράψει σύμβαση, όχι, όταν λέμε εμείς, η Δημοτική Αρχή, γιατί
0: ναι.
1: Υπάρχει συνέχεια. Έχει υπογράψει με τον κύριο Αλαβέρα.
0: Ο κύριος Αλαβέρας
1: είναι,
0: δηλαδή, είναι αυτός...
1: αναγνωρίζουμε ως ανάδοχο.
0: Αυτός που κάνει το έργο τι είναι, υπεργολάβος?
1: Είναι υπεργολάβος του κυρίου Αλαβέρα.
0: Α, άρα εσείς έχετε να κάνετε με τον κύριο Αλαβέρα.
1: Και πληρώνεται από τον κύριο Αλαβέρα, όχι από εμάς.
0: Α, μάλιστα. Να κάτι λοιπόν δεν έχει υποθεί. Οπότε παραμένει.
1: Απλά,
0: ο κύριος Αλαβέρα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε Αλαβέρα. Κάποια πράγματα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Σημασία έχει ότι υπάρχουν πιέσεις. Ήτανε το έργο να ολοκληρωθεί τέλος Μαΐου. Έχει έρθει το έργο τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την, από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Πλάβης επανειλημμένα το κυβέρνη. Έχει πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να το συζητήσουμε. Είναι ένα έργο με 1002 προβλήματα, ιδιοκτησιακά προβλήματα από που περνάνε οι σωλήνες, που θα γίνει το αντλιοστάσιο, που θα γίνει η δεξαμενή. Δηλαδή η μελέτη δεν ήταν πλήρης. Και υπήρχαν θέματα να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες για να λυθούν, να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Τώρα
1: ήτανε να ολοκληρωθεί το Μάιο.
0: Ωραία.
1: Έπιασε η αντιπυρική περίοδο. Κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική σταμάταγε τα συνεργεία γιατί υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα να δουλεύουν με εντατικούς δυσμούς για να ολοκληρωθεί το έργο. Το έργο έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος.
0: Πότε και θα παραδοθεί δηλαδή?
1: Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο 20ήμερο μήνα το πολύ θα είναι λειτουργικό.
0: Νερό υπάρχει να μπει μέσα ή θα ψάχνουμε να βρούμε?
1: Το νερό βεβαίως και υπάρχει. Νερό υπάρχει στο δίκτυο και γι' αυτό γίνεται άλλο. Και γι' αυτό επειδή το συγκεκριμένο έργο παίρνει από συγκεκριμένες διοτρήσεις, καταλαβαίνετε ότι είναι και ποιοτικό το συγκεκριμένο νερό που θα πάρουν οι συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά είναι κρίμα τα ορεινά, το Λούγα, Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέοντας, όλα αυτά τα χωριά, να μην τα αφήσουμε, να τα εμποδίσουμε να ολοκληρωθεί το έργο.
0: Καλά, κρίμα είναι και για τα υπόλοιπα νησιά, λέω, χωριά, δεν είναι μόνο για εκεί. Και οι υπόλοιποι που υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί, νερό δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει ένα έργο σε εξέλιξη. Ας το ολοκληρώσουμε. Ναι. Και ας το ελέγξουμε.
0: Το πόρισμα θα βγει μετά την ολοκλήρωση ή πριν?
1: Όχι,
0: την παράδοση ή πριν?
1: Όχι. Το πόρισμα θα βγει την ημέρα του ελέγχου. Τι έχουμε δει, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει.
0: Ναι, όχι, και αυτό λέω. Πότε αναμένεται να ανακοινωθεί από την Επιτροπή, πότε θα το δούμε?
1: Είναι πολύ σύντομο. Δηλαδή, είναι τις επόμενες ώρες, ημέρες θα ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα ευρήματα που θα έχουν.
0: Α, οπότε θα έρθουν και θα σας ζητήσουν ότι έχω βρει αυτό και αυτό, δώσε
1: μου. Ναι, μου λείπει αυτό το χαρτί, μου λείπει εκείνο το χαρτί, μου λείπει εκείνο. Θα έχουμε μία εικόνα του έργου. Θα τους πει η υπηρεσία, αυτά τα χαρτιά υπάρχουν, αυτά θα έρθουν, αυτά θα τα ζητήσουν.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τέτοια επαφή να ζητήσουν διευκρινιστικά. Εντάξει.
1: Την Πέμπτη το απόγευμα πήγανε.
0: Βγήκε Σαββατοκύριακο. Μια
1: Παρασκευή έμεινε. Ναι, Σαββατοκύριακο, οπότε.
0: Αυτοί έχουν και νερό, δεν έχουν τέτοια ζόρια, δεν ζουν εδώ, οπότε λογικό και αυτό.
1: Επί της ουσίας σήμερα θα πιάσουμε το έργο, να το δούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε ελπίζουμε
1: να τελειώσει γρήγορα ο έλεγχος, να το φέρουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: για να κοιτάξουμε τους ακινδυνούς στα μάτια και να τους πούμε: κύριοι, κοιτάξτε, ποιοι πραγματικά είμαστε εμείς, ποιοι πραγματικά δημιουργούν εντυπώσεις, ποιοι θέλουν πραγματικά να ολοκληρωθεί το έργο και ποιοι στο βωμό της πολιτικής θέλουν να τα διαλύσουν όλα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς.
0: Σε ένα άλλο ζήτημα τώρα, το οποίο αυτό δεν χρειάζεται ούτε καθυστερήσεις, ούτε πορίσματα επιτροπών, ούτε. Βγήκε εδώ σε αυτή την εκπομπή ο κύριος Τσουρνάκης, το είχε υπενιχθεί, εδώ το είπε ξεκάθαρα. Και είπε ξεκάθαρα ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του από στενόσα συνεργάτη. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι,
0: μου κάνει εντύπωση τόσο καιρό. Πώς εσείς δεν έχετε είτε προσφύγει, είτε έχετε ζητήσει να ονοματίσει, είτε να πάτε στη δικαιοσύνη να πείτε τι είναι αυτά που λέει?
1: Όχι, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση σε εξέλιξη. Το θέμα το συγκεκριμένο το έχει αναλάβει δικηγορικό γραφείο. Μαζεύουμε όλα τα στοιχεία, γιατί είναι λαλίστατοι όλοι. Και χαίρομαι που είναι λαλίστατοι, γιατί θα απολογηθούν για αυτό που λένε. Πλέον λάσπη στον ανεμιστήρα δεν υπάρχει. Και όσοι λένε, και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσουρνάκης.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό για να μην, δηλαδή.
1: Είναι, κύριε Παπαδημητρίου, όλοι οι συνεργάτες του θα απολογηθούν για αυτά που λένε. Γιατί συγκρίνουν και αναμειγνύουν και κάνουν διασπορά ψευδών ειδήσεων και για άλλες προηγούμενες υποθέσεις.
0: Δηλαδή?
1: Επειδή κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, θα απολογηθούν ξεχωριστά για την κάθε μία καταγγελία ή ψευδή ειδήσεις που διασπείρουν.
0: Αυτό.
1: Και την τρομοκρατία που κάνει στον ακινδύνο λαό.
0: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε όλοι, Η δικαστική διαδρομή δηλαδή είναι μακρά, δεν είναι. Μπορεί να είναι, όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι και μετά τις εκλογές. Αυτό μπορεί να αιωρείται, δεν πρέπει να απαντήσει. Και ο κύριο, καλά, τον κύριο Τσουρνάκη, θα ρωτήσω τον κύριο Τσουρνάκη. Και από την πλευρά σας να πείτε ότι και ακολουθείτε τη δικαστική οδό, μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Η εντύπωση μένει. Αυτό που έχει μείνει είναι ότι ο κύριος Τσουρνάκης έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του, την οικογένειά του και την επιχείρησή του από στενό σας συνεργάτη. Αυτό αιωρείται. Εσείς κάνατε πάει... έτσι μία έρευνα, να πείτε, ρε παιδιά, έχει κάνει, πήγε κανείς που δεν το ξέρω. Λέω τώρα.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι.
1: Αυτό έχει πάρει τη νομική διαδικασία. Το να βγω στα ραδιόφωνα και να πω έκανα τη Δευτέρα ή θα κάνω τη Δευτέρα ή θα κάνω την Τρίτη ή έκανα την προηγούμενη Τρίτη μήνυ στον κύριο Τσουρνάκη, δεν λέει κάτι.
0: Δείχνει μια αντίδραση, εντάξει.
1: Ότι... Όχι, κύριε Παπαδημητρίου. Επί της ουσίας, ο κύριος Τσουρνάκης, αν πραγματικά έχει πολιτικό ανάστημα, να βγει και να πει αυτός και πήρε εντολή από αυτόν.
0: Εγώ ρώτησα όλοι και ξέρετε είμαστε, ότι δεν υπάρχει
1: είμαστε,
0: να μου ξεφύγει να μην πιέσω όπως εσείς τώρα, καλή ώρα.
1: Όχι,
0: δεν είπε γιατί είναι, έχει το ίδιο επιχείρημα, ότι είναι στη δικαιοσύνη αυτός ο φάκελος.
1: Ζούμε σε ένα νησί.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι γνωριζόμαστε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ποιος έχει πάρει εντολή από κάποιον να κάνει κάτι.
0: Είπε βέβαια ότι δεν ξέρει αν το γνωρίζετε εσείς.
1: Επειδή είμαστε, μπορεί να είμαστε αντίπαλοι στις ομάδες εμείς οι δύο, αλλά είμαστε ναι. γνωστοί. Θα βγούμε έξω, θα μιλήσουμε. Αν ναι. κάνετε εσείς μία παράνομη πράξη, πρέπει να τη χρεωθώ εγώ, χωρίς να το ξέρω, γιατί το λέει και ο κύριος Τσουρνάκης στην καταγγελία του. Ότι ο Δήμαρχος μπορεί να μην το γνωρίζει.
0: Ναι, το είπε και εδώ. Το είπε.
1: Άρα τι μας λέει.
0: Είναι στενό συνεργάτη. Εγώ μένω στο στενό συνεργάτη. Εκείνη η ιστορία.
1: Να μας τον ονοματίσει και να δούμε, έχει σχέση με μένα να χρησιμοποιήσει το όνομά μου. Αλλιώς παράνομα χρησιμοποιεί το όνομά μου. Όχι παράτυπα, παράνομα. Και αυτό θα αποδειχτεί το επόμενο διάστημα.
0: Ναι. Εντάξει. Παρόλη την πίεση που το έκανα και εγώ και οφείλω να το πω, δεν, γιατί όπως είπε είναι ο φάκελος είναι στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν έχει, έχει. Όταν υπάρχει φάκελος στη δικαιοσύνη, όταν ανοίξει ο φάκελος, φαντάζομαι να το μάθουμε όλοι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει.
1: Κύριε Παπαδημητρίου,
0: ναι.
1: δεν έχει να σας πει κάτι σε σχέση με το πρόσωπό μου. Δεν έχει να σας πει κάτι κακό σε σχέση με τη δικιά μου διαχείριση. Γιατί
0: για τη διαχείριση λέει, βγάζει κάθε μέρα.
1: Όλοι γνωρίζουν, όχι, όχι, για τη διαχείριση την προσωπική, ως φυσικό πρόσωπο Γιώργος Στασινόπουλος.
0: Ναι.
1: Ως δήμαρχος πολιτικά μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να μαζέψει ψήφους. Δυστυχώς οι πολιτικοί του συμβουλάτορες ίσως έχουν μπερδευτεί.
0: Μάλιστα. Εγώ μέχρι εδώ δεν έχω και χρόνο βέβαια. Ελπίζω το πόρισμα θα ανακοινωθεί, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δοθεί στη δημοσιότητα. Όταν και...
1: δεν κοιτάξτε, είναι ένα έργο το οποίο όλα τα χαρτιά ανεβαίνουν και στη διάβια.
0: Ναι, για να μην ψάχνουμε τη διάβια, λέω. Επίσης, το επιχείρημα του κυρίου Τσουρουνάκη είναι αυτό. Ότι γιατί μας ζητάει ο Δήμος. Ακούστε με ένα λεπτό. Γιατί μας ζητάει ο Δήμος τα έγγραφα, αφού εμείς τα έγγραφα τα έχουμε πάρει από εκεί που τα έχει αναρτήσει ο Δήμος στη διάβια. Οπότε, γιατί να έρθει να τα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ερώτημα για να τα πάρει.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, στόχος της αντιπολίτευσης είναι να μην λειτουργεί ο Δήμος. Άρα, τι κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ζητάει στοιχεία. Όλες οι υπηρεσίες, επειδή είναι και υποδελεχομένος, δεν θα κάνουν κάτι άλλο όλη μέρα να μαζεύουν στοιχεία για τον κύριο Τσουρουνάκη.
0: Έχει σκοπιμότητα δηλαδή, λέτε, αυτό που κάνει.
1: Φυσικά είναι.
0: Να μπλοκάρει είναι το έργο του Δήμου γενικότερα.
1: Είναι πάγια παλαιοκομματική πολιτική που κάνανε παλιά. Αντί να έρθει εδώ, να έρθει στο γραφείο, να κάτσει και να μου πει Δήμαρχε, έλα εδώ, που έχουμε πρόβλημα. Σε αυτό και σε αυτό το τομέα. Πάμε μαζί.
0: Αυτό πάμε μπορεί μαζί. Να γίνει και αντίστροφα, έτσι, να τον καλέσετε να έρθει.
1: Από εμάς έχει ανοιχτεί πρόσκληση. Ποτέ δεν του έχουμε κλείσει την πόρτα όποτε θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν λέει πως κάποιος τον απειλεί, χωρίς εγώ να γνωρίζω το κάποιος, ποιος είναι αυτός ο κάποιος, ή γιατί τον απειλεί, και να χρησιμοποιεί το όνομά μου, τουλάχιστον δεν
0: τον πήρατε
1: είναι...
0: τηλέφωνο να τον ρωτήσει, να του πείτε, βρέσει Γιώργο. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια εδώ στο νησί. Ποιος είναι αυτός που σε απείλησε?
1: Με πήρε τηλέφωνο. Εκείνος έχει το πρόβλημα μαζί μου. Με πήρε τηλέφωνο να μου πει, βρε Δήμαρχε, γιατί μου στέλνεις κόσμο που σε αντίθετη περίπτωση τον είδαμε προχτές που είχε πάει για την αυτοψία με τα 40 παλικάρια που έκανε βόλτες στα ορεινά.
0: Ναι. Το θέμα είναι δηλαδή ποιος θα καλέσει τον άλλον.
1: Όχι, όχι. Ποιος έχει πρόβλημα με ποιον. Αυτός έχει πρόβλημα με τον δήμαρχο, αλλά από ό,τι φαίνεται τον ενοχλεί και ο Γιώργος ο Στασινόπουλος.
0: Άρα ο Γιώργος ο Στασινόπουλος δεν μπορεί να καλέσει τον Γιώργο τον Τζουρουνάκη.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, επειδή είναι πάρα πολύ καλός στην αντιπολίτευση και αυτός και η ομάδα του, εμείς θα τον ανεχτούμε και στην επόμενη θητεία μας να τον έχουμε αντιπολίτευση. Καλή σας μέρα.
0: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.

Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε τώρα ούτε καν να τα σχολιάσουμε, εγώ θα μείνω στην ανοιχτή πρόσκληση του Δημάρχου προς τον κύριο Τσουρουνάκη να πάει για να συζητήσουν, για να βρουν λύσεις για τον τόπο και για το νησί. Αυτό κρατάω. Μένει να δούμε αν θα ανταποκριθεί ο κύριος Τσουρουνάκης. Είναι μια τώρα λίγο το... Θυμίζει, ξέρεις, έλα, όχι, δεν έρχομαι, θα έρθεις εσύ, δεν έρχομαι εγώ. Είναι λίγο αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων. Προφανώς και θα έχει συνέχεια το θέμα. Περιμένουμε όλοι το πόρισμα να δούμε τι τελικά θα λέει αυτό το πόρισμα για την πορεία των έργων και για την ποιότητα του έργου. Εάν τελικά όντως κάποιοι προσπαθούν να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι ή να σαμποτάρουν, να το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, να καθυστερήσουν το έργο της Δημοτικής Αρχής, ακόμα και καταθέτοντας, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, συνεχώς αιτήματα προκειμένου να μην ασχολείται με κάτι άλλο ο Δήμος. Έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση αυτή η υπόθεση. Εμείς εδώ είμαστε και θα την παρακολουθούμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 πάλι. Δροσιστείτε, χαρείτε τη δροσιά που έφερε τα μέσα του Σεπτέμβρη, που έφεραν τα μέσα του Σεπτέμβρη στο νησί, γιατί καήκαμε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Και ενημέρωση βέβαια μόνο από την ΕΡΤ για αξιόπιστη, έγκαιρη, έγκυρη και χωρίς κραυγές ενημέρωση. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω.

ξεκίνησε ιδιαίτερα επηρεασμένος από τους ήχους και τις μελωδίες του Elton John. Έτσι τραγουδούσε στο σπίτι του στα 10 και αυτή τη στιγμή ήδη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Βέλγιο αλλά και στη Γαλλία. Και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και είναι και βράδυ έξω έτσι. Πριν από δύο μήνες τέτοια ώρα έξω ακόμα δεν είχε σκοτεινιά. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα και καλή επιτυχία και καλή σχολική σεζόν σε όλους και σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είμαι περίεργος να δω πόσα βραβεία θα πάρει η Έλα Λάγκλη από αυτές τις 9 υποψηφιότητες που έχει προταθεί για τα 60 CMA Awards.

Αυτή λοιπόν είναι η Έλα Λάγκλεϊ και το Be Here. Έλα Λάγκλεϊ που το 24 όταν την είχαμε πρωτοακούσει εδώ την εκπομπή με τον Ράιλι Γκριν, είχαμε πει ότι αυτή η κοπέλα σίγουρα θα έχει μέλλον, γιατί έχει κάτι στη φωνή της που μας παραπέμπει όχι στο 2026, τότε στο 2024, αλλά σε κάτι άλλο παλιότερο και λίγο πιο αυθεντικό, θα έλεγα ίσως και λίγο πιο vintage, και τελικά δεν πέσαμε έξω. Το νούμερο 65 όταν ήταν εκείνη την εβδομάδα, θυμάμαι, στο Billboard, σκαρφαλώσε κατευθείαν στο νούμερο 1. Και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε όλοι ποια είναι τα βραβεία που θα πάρει από τις 9 υποψηφιότητες η Έλα Λάγκλεϊ. Στέκομαι λίγο σε αυτό και θα το δείτε σε μερικές εβδομάδες, μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τι boost τελικά θα της δώσουν για το πόσα βραβεία Grammy θα πάει να πάρει η Έλα Λάγκλεϊ. Και μη σας φαίνεται περίεργο, γιατί το άλμπουμ της καταρχήν είναι εξαιρετικό. Δεν είναι ένα καθαρό, αν θέλετε,

θέλετε country album, όπως ακριβώς και της Casey Musgraves που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της ξανά στη μουσική και γυρνάει λίγο σε πιο κλασικά country μονοπάτια. Από την άλλη όμως αυτή τη στιγμή η Ella Langley κάνει το μεγάλο μπαμ και όσα περισσότερα βραβεία πάρει από τα CMA, τόσο μεγαλύτερο boost θεωρώ ότι θα πάρει και στα Grammy μετά από 3-4 μήνες. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ολύμπια Βιτάλης.

2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε απευθείας εδώ με τον κόσμο. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες και προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και σας απαντάμε φυσικά. Χαιρετισμού στο Άργος, χαιρετισμού στο Μορφονάφλιο και από όπου και αν μας κάνετε ακροάση, από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο σήμερα, είχα ακούω λίγο το BBC Radio 2 και έπεσα πάνω σε μια αναφορά από έναν παραγωγό εκείνη την ώρα που έκανε εκπομπή όσον αφορά την Amy Winehouse. Φυσικά η Amy Winehouse είναι ένα από τα πρόσωπα που δεν νομίζω μόνο το BBC Radio 2 ή γενικά τα ραδιόφωνα να την τιμούν. Την τιμούν ούτως ή άλλως καθ' όλη 365 μέρες το χρόνο. Αλλά σήμερα, λόγω του ότι η ίδια γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1983, πολλά ραδιόφωνα κάνουν μια ιδιαίτερη μνήμα όσον αφορά το όνομά της και βέβαια όσον αφορά αυτό το influence που έχει περάσει στην pop κουλτούρα τα τελευταία 20-25 χρόνια και βέβαια φυσικά με το θάνατό της έφυγε τόσο νέα και εκείνη το 2011 ετών 27. Μάλιστα αυτές τις μέρες, επειδή ούτως ή άλλως η Amy Winehouse το 2006 είχε κυκλοφορήσει το Back to Black, το άλμπουμ, περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου την Παρασκευή μια ολοκένουργια deluxe επανέκδοση σε ένα τριπλό LP και 3 CD και σε ψηφιακή μορφή και με ένα εναλλακτικό artwork. Το άλμπουμ της Amy Winehouse με κομμάτια τα οποία ούτως ή άλλως είχαν βγει και κάποια από αυτά δεν είχαν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά βέβαια που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μερικές μέρες είναι το Tears Dry σε μια alternative version που ήταν στην αρχή να μπει μέσα στο άλμπουμ σε αυτό το σκεπτικό. Εξάλλου το άλμπουμ έχει ένα χαρακτηριστικό sample το τραγούδι από το Ain't No Mountain High του Marvin Gaye και της Tammy Terrell του 67. Δεν χρησιμοποίησαν αυτήν την version, ήθελαν το κομμάτι να το κάνουν πολύ πιο uptempo σε Motown rhythm. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που υπάρχουν και όλες αυτές οι version και υπάρχουν, αν θέλετε, και οι version, οι alternative demo versions από όλους τους καλλιτέχνες και έχουν κρατηθεί, γιατί εκεί μερικές φορές βλέπουμε και μετά από τόσα χρόνια την διαφορά. Amy Winehouse λοιπόν, όπως το πρώτο ηχογράφησε.

My tears dry on their own. Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse από το επερχόμενο άλμπουμ της, το επετειακό άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 27 Οκτωβρίου με τίτλο φυσικά Back to Black, για τα 20 χρόνια του Back to Black. Και φανταστείτε τι φωνή ήταν, φοβερή φωνή, έτσι. Σαλάμ Ρεμί βρισκόταν μαζί με την ίδια στο Μαϊάμι, εκεί έγραψε το κομμάτι, φυσικά στην παραγωγή του Mark Ronson. Και εκείνο τον καιρό, και το ωραίο είναι ότι στο άλμπουμ θα έχει ακυκλοφόρητα demos, θα έχει besides και μια live εμφάνιση από το Παραντίσο στο Άμστερνταμ τον Φλεβάρι του 2007, όταν είχε βγει έτσι κι αλλιώς την περιοδία του Back to Black. Αλλά το ωραίο είναι ότι εκείνη την εποχή, το 6, το 7, που βρισκόταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβοκατέβαινε η Amy Winehouse, εκεί είχε πρώτο ηχογραφήσει, και είχε, μάλλον δεν είχε ηχογραφήσει, είχε γνωρίσει το Mick Jagger και είχαν παίξει, είχαν τραγουδήσει μαζί το End Too Proud to Be, και αργότερα κομμάτια των Rolling Stones και στο Isle of Wight την συναυλία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο ίδιος ο Mick Jagger ήθελε, αν θέλετε, να την τιμήσει και έβαλε φυσικά το You Know I'm No Good στην τελευταία του δισκογραφική δουλειά, χωρίς να βάλει μέσα τα πνευστά, έβαλε και χωρίς να βάλει και τις κιθάρες στο riff μπροστά, αλλά έβαλε την φυσαρμόνικα που ούτως ή άλλως είναι σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones από το 1964. Μέχρι τις 9:30. The New Kid in Town. Και τελευταία περιοδία των Eagles, όπως έχουν πει, και Last Farewell Tour.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Η Video Sound Machine και Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο, τα τελευταία 27 λεπτά της εκπομπής. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου κι αν βρίσκεστε, με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, με μια διάθεση που είναι. Ξέρετε, τέτοιες μέρες πάντα, αυτό Σεπτέμβριο που λίγο σκοτεινιάζει νωρίτερα, που σιγά σιγά το πρωί έχει αυτή την ψύχρα, που μπαίνουμε λίγο μέσα στη διαδικασία των σχολείων και επαναπροσδιορίζουμε πάλι τη σεζόν, γιατί ξέρετε πολλοί δεν επαναπροσδιορίζουν τη σεζόν την 1η Ιανουαρίου που λένε ότι θα αλλάξουμε τα πάντα και τις συνήθειες και οτιδήποτε. Συνήθως αυτό γίνεται μετά τις διακοπές και γίνεται συνήθως όταν ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί πάντα μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα έλεγα αυτό το blue που λένε κάποιοι, αλλά σίγουρα επαναπροσδιορίζουμε διάφορα πράγματα. Καλό είναι αυτό όμως.

Walker Telling, Charlie Hunter, το The Seed στην διασκευή των Roots, βάζοντας έτσι αυτό το groove αλλά αγγίζοντας ιδιαίτερα και την jazz. Και αυτή είναι η Desiree. Αυτή η DJ και παραγωγός από την Νότια Αφρική, που θα τη δούμε και στη χώρα μας. Να πειράζει η Νίνα Σιμών. Four women. My arms are long. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. My...

0: ritmo mais popular de um grande país. Sou originário do batuque africano, culto através da dança, em eterna primavera.
1: Ωραία τα λένε. Φλάβια Κοέλιο και Lender Loop. Βρεθήκαμε για λίγο στην Γαλλία. Οι Lender Loop παίζουν ούτως ή άλλως διάφορα πράγματα. Η Φλάβια Κοέλιο από την Βραζιλία ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Γαλλία και ηχογραφεί. Την είχαμε δει μάλιστα και στην Αθήνα. Την είχαμε δει στο Ηρώδιο όταν είχε κάνει το live και την παρουσίαση ο Ιμπραήμ Αλούφ. Είχε έρθει μαζί του και είχε ερμηνεύσει μάλιστα και στη σκηνή και ένα τραγούδι. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Έτσι για να άνοιξε όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από το εξαιρετικό τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves.

My Spell. Αυτή ήταν η Casey Musgraves. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Την περιμένουμε σε λίγο για να σας πάει μέχρι τις 12 με μουσικές και με τραγούδια και τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12 στην αλλαγή της μέρας και της ώρας. When You Are Falling, σας αφήνω με Afrogel Sound System και με τον Peter Gabriel. Εκεί το 2001. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
2: Έξω!
1: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
1: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο που γιορτάζει σήμερα και τη Σταυρούλα. Μπορεί να τη λένε και Βούλα, μπορεί να τη λένε και Μπουμπού και Ζουμπουρλού. Χρόνια πολλά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Summer Moved On. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μόρτεν Χάρτεκ. Είναι Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των ΑΧΑ και ο οποίος κλείνει σήμερα τα 67. Σαν σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα και σαν σήμερα. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται ένας εξαιρετικός κιθαρίστας που θα ακούσουμε λίγο πιο μετά, ο Ed King, ο οποίος ψυχεδελική κιθάρα έπαιζε. Και επίσης σαν σήμερα έχει φύγει από τη ζωή ο Cornelius Nienhorp. Ήταν doo-wop τραγουδιστής, ήταν στην παρέα των Marcells. Το φεγγάρι μεγαλώνει τώρα. Θα έχουμε πανσέλινο προς το τέλος του μήνα. Αυτό τι τραγουδούσαν οι Marcells στο Blue Moon. Οπότε σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των ΑΧΑ, ο κιθαρίστας, η Amy Winehouse του Τίμιου Σταυρού σήμερα. Κάποιος έφυγε τις προάλλες και σήμερα έφυγε τελείως. Εμείς είμαστε εδώ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και θα μιλήσουμε βεβαίως και για την επιστροφή στα θρανία.

Sweet Home Alabama 1974. Η κιθάρα που μόλις ακούσατε είναι του Ed King, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα. Στην παρέα αυτή την τρομερή και φοβερή των Lynyrd Skynyrd. Γεννημένος στο Los Angeles. Σήμερα γεννήθηκε μια τραγουδίστρια η οποία ήταν αντιφατική, απρόβλεπτη, συχνά δύσκολη, τρομακτικά εκτεθειμένη. Σήμερα που ακόμα και το αυθόρμητο μπορεί να έχει περάσει από 10 εγκρίσεις πριν εμφανιστεί στην οθόνη μας, η ερώτηση αποκτά ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να ξαναυπάρξει μια Amy Winehouse?

Το όνομά του είναι Νασίρ Μπίνου Ολουντάρα Τζόουνς. Τον γνωρίζουμε όλοι ως Νας. Αμερικανός ράπερ, παραγωγός, East Coast Hip Hop. Ο γιος του τζαζ μουσικού Ολουντάρα. Κλείνει σήμερα τα 53.

Και εγώ προσωπικά έχω και το CD και το βινίλιο, διότι εκεί στο 90s, όταν άκουσα αυτό το τραγούδι, έπαθα και μετά τον έψαξα. Δεν έκανα το ραδιόφωνο, ήμουν πολύ μικρούλα. Nas μαζί με Lauryn Hill, If I Ruled the World.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου. Εκεί γίνεται ένα φεστιβάλ από πέρυσι, το F Hill Sessions. Και έρχονται ένα ντουέτο, ο Έρολ Σάρου και ο Λούκας Βόγγελ, οι Grand Brothers. Μία ιδιαίτερη αισθητική, πιάνο, τεχνολογία και φως. Μόνο αυτά σας λέω. Γιατί σας τα λέω αυτά? Γιατί δίνουμε προσκλήσεις. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο και η συναυλία είναι την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.

Οι πόρτες ανοίγουν 8.30 αύριο το βράδυ στο Unclub. French fry, model actress. Φανταστικό θα είναι αυτό αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ να κάνω εκπομπή. Παραγωγή Πλίσκιν. We might be giants. Τώρα στο θέατρο Βράχων την Κυριακή θα τα πούμε για τον Jeff Mills. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο έρχεται την Κυριακή ο Jeff Mills. Και πριν ο Max Cooper σε ένα live DJ set, αλλά Jeff Mills. Και 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων, Πάρα Φορκούβα. Που επιστρέφει με ένα νέο LP.

Σε άλλα νέα, η Σελίν Διόν στο Παρίσι ξεκίνησε τις συναυλίες της. Η Σελίν Διόν ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Παρίσι φορώντας σαπαρέλι. Τραγούδισε τα τραγούδια της βεβαίως, δεν τα φόραγε, η φωνή της, τέλεια. Τραγούδισε I Feel Love, Moroder, με back vocals. Η Σελίν Διόν, καταπληκτική. Μπείτε να δείτε βίντεο πως τραγουδάει καταπληκτικά στο Παρίσι. Θα κάνει κάποιες συναυλίες πολύ ωραίες. Και εννοείται είναι sold out. Για τη Σελίν Διόν πέρασε πολύ δύσκολα και είναι πάντα ζωντανή. Ξέρει να πατάει στα πόδια της. Ευλογεί τη μέρα. I get wings to fly. Και πετάει ψηλά όπως ανέβηκε στον πύργο του Άιφελ τότε.

Jimmy Wayne House, Love is a Losing Game, σε ένα πολύ ωραίο remix. Αυτό το κορίτσι, η οποία μπορεί να ήταν ατελής και δεν προσπαθούσε να δείξει αν ήταν ή όχι ατελής. Λοιπόν, επιστροφή στα θρανία. Καλή σχολική χρονιά επισήμως. Όπως έλεγε και ο Πέτρος πριν που τον άκουγα, καλή δύναμη και στους γονείς. Για όλες τις τάξεις, για όλα τα παιδιά. Υπάρχει το σκουλ των Super Trump, αλλά εμένα πάντα αυτό μου άρεσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1985, Take On Me. Αχα, αχα, αχα, αχα. Ο Morten Harket, Morten Harket, να το πω σωστά, είναι Νορβηγός. Είναι ο τραγουδιστής των Αχα. Κλείνει τα 67 σήμερα.

Έχω ένα αγαπημένο φίλο που τον λένε Πάνο. Ο Πάνος του αρέσουν οι ατμοί. Δηλαδή του αρέσει το χαμάμ, αυτό, του αρέσουν οι ατμοί. Κάπως έτσι έχει ονομάσει και την παρέα του. Και αυτός κάνει τέκον μη, Πάνος τα αφιερώνω.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μία ακόμα ώρα στην παρέα σας. Σαν σήμερα γεννιέται η Amy Winehouse. Σε ένα νοσοκομείο εκεί στο Λονδίνο, Infield London, το 83. Έφυγε στα 27. Πόσο άδικα. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Back to Black, Amy Winehouse, από το μόνιμο άλμπουμ

Και ο Μάρκ Ρόνσον τότε, τα λέγανε με την Έμι, λέει να μιλήσουμε για μουσική. Και αυτή απάντησε, εμένα μου αρέσουν τα μπαρ και τα κλαμπς. Και μου αρέσει να βλέπω αν το αγόρι μου τα έχει με καμιά άλλη και θα δω τι θα κάνω. Και τον είδε και εκνευρίστηκε και γύρισε στο σπίτι και έκανε αυτό το ρυφάκι και έγραψε αυτό το τραγούδι.

τα Pussycat ήταν 2 ή 3, 3 ήταν Pussycat Dolls. Η Ashley Aline Roberts από την Αμερική και το καταγωγή και από την Αγγλία κλείνει σήμερα τα 44. 55 εκατομμύρια δίσκους που

BNC. Brown Sugar. Ζάχαρη καστανή. Άλλο η κρυσταλλική και άλλο η καστανή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

εξαιρετική συναυλία το Σάββατο το βράδυ στο Ξέφωτο στον Ιάρχος. Μπράβο στο Μανώλη Φάμελο, τον συνάδελφό μας. Η Θήνα Νούς από πίσω, εξαιρετική μουσική. Λίνα Νικολακοπούλου, έλειπα σπαλά. Γαλάνη, Δρογώσης, Μουζουράκης, Σκιαδαρέσης. Είναι Αλίσα Γκριν, είναι Αλίσα Γκριν, πως τραγούδησε Κοέν. Δώρος Δημοσθένος. Λίνα Νικολακοπούλου δεν τραγούδησε. Επειδή είναι στιχουργός, είπε πολλά λόγια. Κάποιοι είπανε τα έχει γράψει. Όχι βεβαίως, απ' έξω τα είπε. Ένα αφιέρωμα στον Κοέν με τον Άνταμ Κοέν, το γιο του. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε ζέστη, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή εγώ αυτό δεν το περίμενα.

Λίγο πριν η Alison Krauss τραγούδησε I Never Care For You, εδώ άλλο κορίτσι, Tracy Chapman, Talking About Revolution, και ένα κορίτσι του σήμερα, η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη θα πάει στο Eurosonic Festival το Γενάρη που μας έρχεται. Είναι υποψήφια για τα βραβεία. Θα πάρει σίγουρα βραβείο. Μπράβο στην Αλκιόνη. Πόσο αγαπάμε την Αλκιόνη.

σειρά στο Netflix με τίτλο Black Rabbit. Η Rachel Agatha Kim τραγουδάει What a Difference a Day Makes.

Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, Ρουμπίνη στα γκουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Να τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η Δήμητρα Κακαουνάκη έρχεται. Γιατί εκτός ότι την αγαπώ πολύ και μουσικά και προσωπικά, αν δεν σε έκανα την ερώτηση, θα με αγαπάς αύριο, will you still love me tomorrow, θα μου απαντούσε, πας καλά, εγώ σε αγαπάω και χτες και σήμερα. Δεν βάζεις ποτέ ερωτηματικό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
8: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

τραγουδάκι The World is Listening. Αυτό να λέγεται, και η Άκου Ανάρου βάζει ίσως το καλύτερο άσμα της από αυτή την σούπερ εκδρομική φάση της ζωής της, πίσω στο 2011 όταν το ηχογραφούσε στη Γερμανία αυτό εδώ, στο άλμπουμ της με τις καρδούλες με τίτλο The Journey Aflame. The world is listening. Άκου Ανάρου για το ξεκίνημα, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και μουσικάρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. The world is listening. Η Έρικα Μπατού άφησε μεγάλη παρακαταθήκη με τις ηχογραφήσεις της εδώ στο πλευρό του Alchemist αρκετά χρόνια. Πάει μέχρι το φεγγάρι μαζί του η Έρικα Μπατού, που μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο της άλμπουμ. To the Moon είναι το κομμάτι στο οποίο συνομιλεί με τον Steve Lacy.

Τα κορίτσια έχουν πολλά να δώσουν στη μουσική βιομηχανία και θα το δώσουν ακριβώς όπως το θέλουν. Είναι περί προσφοράς ο λόγος και οι μπεγοί έρχονται να υπογράψουν το καινούριο τους άλμπουμ. Ασέτ είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

το νησί έρχεται ο γεννημένος πίσω στο 1957 Winston McAnuff ή αλλιώς Electric Dread. Προς το παρόν βρίσκεται στη Γαλλία, εκεί ηχογραφεί με τους Java συνομιλεί μουσικά και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Born, από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο

έχουμε και φίλους. Έχουμε και φίλους οι οποίοι ταξιδεύουν με αφορμή συναυλίες. Το καλύτερό τους. Στην Μπαρτσελόνα βρέθηκαν προς χάριν του Μάρτιν Κάμπελ, που βρέθηκε εκεί να μας περιγράψει τη Τζα Λάιφ του. Ο Μάρτιν Κάμπελ, που βρίσκεται στη ρέγγε πλευρά της ζωής, και το κομμάτι του έρχεται με τίτλο Time.

Περί σεβασμού ο λόγος και συγκατάθεσης είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο άλλος έχει ανάγκη, δεν τον κατακρεουργείς. Respect και το κομμάτι που καταφθάνει.

από τη μία καταπληκτική συλλογή στην άλλη, How the Girls Do It, και εδώ έχουμε βγει στους δρόμους, Living in the Streets. Η Jacqueline Jones έρχεται μαζί με τον μάγκη της. One Monkey.

Η μεγάλη κυρία επιστρέφει σε μια alternative take εκδοχή. Εδώ αυτή η alternative take έρχεται με τίτλο Young, Gifted and Black. Η Αρίθα παραμένει ατάραχη. Rocksteady το κομμάτι.

Williams έρχεται σε ένα κομμάτι έκπληξη. I got get Shorty out of jail είναι ο τίτλος του.

drink my

1977 γίνεται αυτή η μεταμόρφωση και το Summer Time έρχεται να γίνει In These Times. Ο Errol Walker είναι και πάλι εδώ.

0: score and 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
1: Ένα παιχνίδι με το καλοκαίρι που δεν λέει να τελειώσει και η βροχή που έρχεται, Cotton Fields. Όλα τα χρειαζόμαστε. Ο Grant Laszlo κάνει θαύματα.

τόσο για την Amparo Sanchez, γεμάτη όνειρα, και τους αμπαρανόια στο πλάι της, τα πράγματα πηγαίνανε υπέροχα. Bueno Rolito, τραγουδούσε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στο Ego Tripping, γενικός και αορίστος. Ευτυχώς οι De La Soul παρτάρουν, είναι στο Part 2 όπως ακριβώς κι εμείς. Βρισκόμαστε στον Νίκο, στη δεύτερη ωρίτσα μας, αντέχοντας.

0: Somebody's
1: ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego trip, ego tripping down the stairs.
2: Λίντον Κουίσι Τζόνσον για τη συνέχεια. More Time το κομμάτι. Αλέξανδρος Κασελάκης Captain για τον ήχο μας και φύγαμε.

Να πάμε σε αυτόν τον Ιταλό που ήξερε να κάνει καλές συνεργασίες, τον Αντρέα Μπενίνι, τον Μο Μοπ, αυτόν που πλαισίωσε τον Άντωνι Τζόζεφ. Run Around, το κομμάτι που εδώ πειράζει εξαιρετικά ο Γκραν Φάμπιο με την παρέα του στο Παρίσι.

Ezra Collective, Νότιο Λονδίνο, well organized πλέον, με τους παραγωγούς τους, με τα βίντεο κλιπ τους, με τα όλα τους. Η Λίλα Ικέ είναι εδώ. Η Ezra, Because of Hope, είναι και ο τίτλος του άλμπουμ.

Νούμπατονς έρχονται από τη Νέα Υόρκη, εκεί τα ηχογραφούν αυτά και φιλοξενούν και τον Captain Planet, ο οποίος έρχεται για ένα Bastard Jazz Recording.

Περιπέτειες την αντίς, καλύτερα να τα ακούς παρά να τα βιώνεις. Αλλά εδώ έχουμε αφιέρωση που φεύγει εξαιρετικά στον θαυμαστή και τα μόνα του οίκου.

Στο Μάροκο βρίσκεται η Μπάμπα Λαμπλούς, αλλά δεν μπαίνω και όρκο ότι παραβρίσκεται εκεί τώρα. Η Μπάμπα Blues που συνεργάστηκε με τον Κίτκιν και με πολλούς άλλους εδώ στα πρώτα της ηχογραφήματα. Λαμάτα και το κομμάτι.

0: Εσύ είσαι κομψά, εδώ είναι έτσι. Και ο Φίλιπ Κοέν βάζει την υπογραφή, βάζει και τις μουσικές.
1: Εσύ είσαι κομψά. On détermine, on analyse, on examine, on organise. Bureaucratie, technocratie sont les deux mamelles de l'inertie.

φύγουμε και θα διαφύγουμε πολύ εύκολα με τους επαγγελματίες, αλλά στο βάθος ερασιτέχνες Νόβα Λίμα, οι οποίοι αφήνονται στα χέρια του Alex Me Nomad για να προκύψει αυτό εδώ το Carolina Tiva από του Σόι Παλένκε, αυτή η διαφορετική εκδοχή.

0: viejo joven y en esto me ubico yo.
1: Ο Χαμάν πάλι κρύβεται στο Μέχικο City. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του και το καμπεσίνο του ήταν από τα πρώτα του.

Ευχαριστώ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Κωνσταντοχής κάπου εδώ τέλος. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε τα του ήχου και Δήμητρα Κακαουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας, στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Κόσμος